0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
1: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί. Ακούτε Κόσμος. Ακούτε Κόσμος.

ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Επιθέσεις αυτοάμυνας πραγματοποίησαν χθες οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον στόχων στο νότιο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων σκαφών που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες και εγκαταστάσεων εκτόξευσης πυράβλων, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Νωρίτερα ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Λιμάνι, Μπανταραμπά, στα στενά του Ορμούς. Τα στενά πρέπει να ανοίξουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Την ίδια ώρα μετριάζονται οι προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή ή να καταστραφεί σε άλλη αποδεκτή τοποθεσία με διεθνή μάρτυρα. Νωρίτερα είχε μιλήσει για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα πυρηνικά ζητήματα θα αποτελούσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο μετά τη συμφωνία πλαίσιο. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Al Jazeera, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες ότι ζήτησε από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Πακιστάν, την Τουρκία, την Αίγυπτο και την Ιορδανία να προσχωρήσουν μαζικά στις συμφωνίες του Αβραάμ για την ομαλοποίηση των σχέσεων με το Τελ Αβίβ. Το Πακιστάν απέρριψε την πρόταση, ενώ κανένα από τα άλλα κράτη δεν έχει μέχρι στιγμής αντιδράσει δημοσίως στο αίτημα Τραμπ. Σύμφωνα με το Reuters, μια θετική απάντηση μοιάζει απίθανη, καθώς η δημόσια δυσπιστία απέναντι στο Ισραήλ παραμένει υψηλή λόγω του Παλαιστινιακού. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν χθες από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας, με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να διαμηνύει ότι θα συντρίψει τη Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από το Ιράν. Η Τεχεράνη απαιτεί οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία να συμπεριλαμβάνει το Λίβανο, ενώ προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό θα απειλήσει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και την επίτευξη μιας περιφερειακής διευθέτησης. Στη Γάζα, ένα 6χρονο κοριτσάκι και μια 31χρονη γυναίκα έχασαν χθες τη ζωή τους και άλλα 17 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά, από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε καταβλισμό εκτοπισμένων. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 15 τραυματίστηκαν χθες σε ρωσικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε δυτικά και ανατολικά. Για την απόφαση της Μόσχας να πλήξει το Κίεβο σε αντίπεινα για τις Ουκρανικές επιθέσεις, ενημέρωσε χθες ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών τον Αμερικανό ομολογό του. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενημέρωση για την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εισήγηση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας, έστειλε χθες μέσω συνέντευξή του στο Action 24 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η Αθήνα πιστεύει στο διάλογο με την Τουρκία, υπογράμμισε όμως ότι δεν μπορεί να τεθεί σε καμία συζήτηση ζήτημα κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων ή κόκκινων γραμμών. Στις 8 το βράδυ στο Θησίο, ο Αλέξη Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του, γεγονός που κλιμακώνει την κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ, από όπου συνεχίζονται οι αποχωρήσεις τελεχών, αλλά και στη Νέα Αριστερά. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι 20 συλληφθέντες στη χθεσινή νέα αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται δύο λογιστές, οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι, τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και εν ενεργεία αντιδήμαρχος. Τα ποσά που αποκόμισαν ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Χολαργό, όταν 57χρονος πυροβόλησε την 53χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο Γεώργιος Γεννηματάς. Στη Γηλή, σεισμός 6,9 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα βόρεια της χώρας. Χωρίς ρεύμα έχουν μείνει περίπου 27.000 νοικοκυριά.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και πιθανώς στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 17 ως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Έφυγες για να μάθεις, έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Τι κάνεις Διονύση?
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Τι καλή εβδομάδα?
1: Τρίτη σήμερα, εντάξει.
0: Τι καλή εβδομάδα?
1: Λέω, εντάξει.
0: Άστο παιδάκι μου, τρίτη.
1: Μπορεί κάποιος να μην άκουσε χθες, να μην το πούμε καλή εβδομάδα του ανθρώπου.
0: Άστο να είναι τρίτη να πάει τετάρτη. Να την Πέμπτη, την Παρασκευή. Να τελειώνουμε και την εβδομάδα.
1: Σε βλέπω, μπορείς σε πολύ καλό mood. Πολύ καλό mood, μπράβο.
0: Ναι, πολύ καλά.
1: Κυρίες και κύριοι. Για πες.
0: Το Art News Radio 105,8
1: συντονισμένοι,
0: βεβαίως. Ναι. Και θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8.
1: Ποιοι θα είμαστε?
0: Ο Γιάννης ο Πρίντεζης.
1: Ο Γιάννης ο Πρίντεζης με το όνομα.
0: Η Μαρία Εικόντου.
1: Με το άλλο όνομα.
0: Ο Διονύσης ο Χατζημιχάλης.
1: Και η Κατερίνα Εσερέτη.
0: Και η Ήρα Ιπανανίδου διαλέγει τις μουσικές. Άικο Κίλερ, Κιες και Σε.
1: Αυτό ήταν επειδή μας ρωτάει η Φωτεινή, αυτό τι τραγούδι.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Είναι από τα παντρέματα που έκανε ο Νίκος ο Πορτοκάλογλου, που έκαναν τόσο πολύ αγαπημένη αυτή την εκπομπή, το Μουσικό Κουτί, που είναι κρίμα που δεν συνεχίζεται.
0: Πολύ ωραία η συνδυασμός πάντως, το από το λιωμένο παγωτό με το Psycho Killer. Γιατί είναι Psycho Killer και τρώει λιωμένο παγωτό.
1: Ωραία, έκανε. Δηλαδή, τα άλλα κουάλε, ταιριάζει στην περίπτωσή μας. Αυτό θα θέλαμε.
0: Είμαι έτσι
1: και είμαστε ούτως ή άλλως Psycho Killer, ούτως ή άλλως. Και αυτό.
0: Γιορτάζει ο Συνέσιος και η Συνεσία σήμερα.
1: Καλή χρόνια πολλά.
0: Να, δεν ξέρω ούτε Συνέσιο.
1: Θα χαρούν τη γιορτή του σήμερα, γιατί μόνο στα τοπικά, στα υπηρετικά αναμένονται λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Βέβαια, θα σημειωθούν και τοπικές βροχές. Πιθανόν και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Μας το είχε πει και χθες η κυρία Παπαυγούλη ότι η αστάθεια θα περιοριστεί στα κεντρικά ορεινά. Έτσι, δηλαδή στα υπόλοιπα 20 βαθμούς έχει έξω ρε παιδιά τώρα που ερχόμουν. 20. Ακούω 20.
0: Διονύση, χτες τώρα που γύριζα είχε 26.
1: Α, εντάξει, ναι, ήταν άλλη ώρα.
0: 6 ώρα το απόγευμα.
1: Και υποτίθεται. Δεν είχε και πολύ ήλιο χθες. Δηλαδή, αν είχε ήλιο, θα είχε ζεστάει ακόμα περισσότερο.
0: Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, η άνεμη θα πλέον, να ξέρετε, από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5. Στο Αιγαίο τοπικά τα 6. Η θερμοκρασία. Θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια. Καταλάβατε. Στις περισσότερες περιοχές λέει 27-29. Μα, επικαλούμε και πάλι την κυρία Παπαυγούλη.
0: Επικαλέσω.
1: Ναι, που έλεγε ότι κάθε μέρα θα ανεβαίνει και ένα βαθμουλάκο. Μέχρι την Πέμπτη. Είδε στη Βρετανία.
0: Κάψον.
1: Ρεκόρ μήνα. 35,5 βαθμοί.
0: Εντάξει, πέρασε τους 30,9.
1: Ήταν ο πιο ζεστός, λέει, τη μήνα. Ήταν ο προηγούμενος Απρίλιο.
0: Ο Απρίλιος, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Ο Μάιος ήταν.
1: Ο Μάιος μας έφτασε μπρος
0: στην Ελλάδα. Ο Μάιος ήταν ο πιο ζεστός.
1: Τελειώνει.
0: Ναι. 26. Θέλω να σου πω, μπαίνουμε στον Ιούνιο.
1: Τι χαρά.
0: Στο γενέθλιο μήνα σου. Λοιπόν,
1: τι χαρά. Ναι.
0: Στην Αυστραλία, αλλά μόνο εκεί. Α, δύο τρόποι επικοινωνίας το πάμε.
1: Όχι, δεν είπες.
0: Α, δύο τρόποι επικοινωνίας, συγγνώμη. Earth News, Greeklis, Πακενό, Radio.
1: Τι Greeklis, παιδί μου, Earth News. Αγγλικά, με αγγλικούς χαρακτήρες. Δεν είναι Greeklis. Earth News Radio. Μα γιατί είναι και οι δύο ξένες λέξεις.
0: Greeklis είναι.
1: Ναι, τέλος πάντων, πας πρώτα.
0: Και θα στείλει το μήνυμά σας από το Viber και από το Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη θα μας βρείτε στο Facebook.
1: 14 βαθμούς έχει Κοζάνη. Σαβαγιάννα. Ο Σάββας και η Γιάννα. Μας το λένε, έλα, Σαβαγιάννα θα τους λέω από εδώ και πέρα.
0: Ναι, ωραίο.
1: Λοιπόν, καλημέρα στην Κυριακή. 17 στην Καλαμάτα. 17.
0: Καλά, 17 και δεν έχει 37.
1: 17 στην Ξάνθη. Δεν θα έχει την Καλαμάτα.
0: Ναι. Δροσιά έχει την Καλαμάτα.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Για Καλαμάτα είναι δροσιά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι λέγαμε. Α, λέγαμε λοιπόν ότι σήμερα στην Αυστραλία τιμούν την Εθνική Μέρα Συγγνώμης. Μόνο εκεί. Δεν θα ακούσετε απαλού συγγνώμη σήμερα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος.
1: Ναι, αλλά το κάνουν με λόγο. Γιατί σφάξαν τους Αβορυγίνες.
0: Και εδώ θα μπορούσαν να τους κάνουν.
1: Εδώ δεν είχαμε Αβορυγίνες.
0: Αβορυγίνες.
1: Αβορυγίνες.
0: Όχι, Αβορυγίνες.
1: Όχι, Αβορυγίνες.
0: Όχι.
1: Αβορυγίνες.
0: Αβορυγίνες που το γράφει να πει.
1: Θα νικήσω πιο δυνατός. Έλα.
0: Αβορυγίνες.
1: Έχω Αβορυγίνες, τους έχω μάθει. Να κάνουμε.
0: Πού τους έχεις μάθει Αβορυγίνες?
1: Έτσι το διάβαζα πάντα. Αβορυγίνες. Εσύ να τους λες Αβορυγίνες. Τι μοιάζει με.
0: Εντάξει.
1: Ναι, σιγά μην μπερδευτεί ο κόσμος.
0: Στην Πολωνία γιορτάζουν την ημέρα της μήτερας.
1: Τους αυτόχθονες της Αυστραλίας.
0: Ναι.
1: Στη Γεωργία και τη Γουιάνα την ημέρα της ανεξαρτησίας από τη Ρωσία. Μπα. Και τη Μεγάλη Βρετανία. Αντίστοιχα.
0: Ναι.
1: Στο Ιράν τιμούν τη μνήμη του μαρτυρίου του Ιμάμι Αλή.
0: Άλλη.
1: Αυτό ήταν το 599-661. Από το 599 ως το 661.
0: Ήταν
1: ξάδελφος και γαμπρός του Μωάμεθ. Και ξάδελφος και γαμπρός. Ξέρω εγώ τι είναι. Ήταν ο νόμιμο, θεωρείται, εν πάση περιπτώσει, ο νόμιμος διάδοχος του προφήτη.
0: Α,
1: του Μωάμεθ.
0: Εξαιτίας του έγιναν Σουνίτες και Σιίτες.
1: Τι λέρεση.
0: Οι μουσουλμάνοι. Του Ιμάμι Αλή.
1: Το είχαμε μια απορία.
0: Α, Εθνική Μέρα Σαΐτας, το χάρτη του αεροπλανάκι. Φτιάχναμε. Ού, τέτοια.
1: Φτιάχναμε, αλλά συνήθως φτιάχναμε στην αίθουσα τη σχολική, στην τάξη μέσα. Και τα πέταγαμε και καμιά φορά σε κάναν καθηγητή και δεν ήταν σωστό. Ζητώ συγγνώμη από τους καθηγητές.
0: Ναι,
1: ζητώ.
0: Τώρα δεν κάνουν, γιατί κοιτάνε το κινητό. Α, δεν μπορούν να έχουν το κινητό μέσα στην αίθουσα τώρα πια.
1: Και είναι η μία επιχειρηματικότητα στη Ρωσία, καλά. Εντάξει, οκ. Ναι, πάρα πολύ ωραία.
0: Δεν μπορώ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σαν σήμερα.
1: Για πες τι έγινε σαν σήμερα.
0: Το 1770 έληξε άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου. Τα ορλοφικά δηλαδή.
1: Μάλιστα. Το 1879 Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ. Με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν.
0: Καλύτερα Αφγανιστάν.
1: Ναι.
0: Το 1930 ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου τάσσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος.
1: Από μελόδραμα άλλο τίποτα.
0: Α, τι είναι.
1: Σε αυτόν τον τόπο.
0: Καλά είσαι.
1: Ναι.
0: Η εθνική λυρική σκηνή λοιπόν ιδρύεται το Μάρτιο του 1940 επί δικτατορίας μεταξά.
1: Το 41.
0: Αργήσανε λίγο, καμιά δεκαετία χρόνια.
1: Έπρεπε να οριμάσουν οι συνθήκες. Το 1941, ο στρατηγός Φρέιμπερκ, διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων, εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων, διατάζει την εκένωση της Κρήτης. Δύο λόχοι του ελληνικού, 5ου συντάγματος πεζικού, ανακαταλαμβάνουν το χωριό Σταυρωμένος Ρεθύμνου και συλλαμβάνουν 100 Γερμανούς εχμαλώτους. Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τη Σμουρνιά Χανίων. Ήταν στο μεσούσι της μάχης της Κρήτης.
0: Επίσης, το 1969 ο Τζον Ολένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι. Α, κάτι κουλά που κάνανε και μείναν στην ιστορία. Στο δωμάτιο 1472 στο Queen Elizabeth Hotel στο Μόντρελ. Κάθονταν στο κρεβάτι, τρώγαν στο κρεβάτι, μην πω τι άλλο κάνουν στο κρεβάτι.
1: Είχαν και σύνθημα.
0: Ναι.
1: Bed peace.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Εντάξει, μιλάμε αυτό. Τώρα για κάψιμο παραγή.
1: Το 1975, σαν σήμερα, τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Ωραία σκυλιά.
0: Α, ωραία, τι ωραία σκυλιά. Καλύτερα θα ήταν να μην υπάρχουν ναρκωτικά.
1: Α,
0: λέω εγώ τώρα.
1: Και να είμαστε, να υπάρχουν και λεφτόδεντρα και να έχουμε παγκόσμια ειρήνη και να τρέχουμε με ξέπλεκες πλεξίδες στους αγρούς.
0: Θα έρθει αυτό.
1: Τα σκυλάκια όμως είναι συμπαθέστατα.
0: Πάντα. Το 1799
1: γιατί είσαι πνευματιλογία σήμερα,
0: δεν
1: κατάλαβα.
0: Είναι πνεύμα, έχω νεύρα.
1: Τι μπορεί να δεις. Αλλά τα βγάζω αλλιώς.
0: Το 1799
1: θα τα εκτονώσω στην Κόντοβο.
0: Γεννιέται το Πούσκιν.
1: Μπράβο. Το 24 γεννιέται ο Μίτσος Αλεξανδρόπουλος, Έλληνας λογοτέχνης, από τους σημαντικότερους πεζογράφους μεταπολεμικής γενιάς.
0: Και το 26 ο Μάιλς Ντέιβις.
1: Θρύλος.
0: Βέβαια. Τον έχουμε δει.
1: Στο Λιγαβιτό.
0: Βέβαια. Το 1903 χάσαμε το Μαρσέλ Ρενό, το Γάλλο ραλίστα και επιχειρηματία. Ποια αυτοκινητοποιημένη μηχανία λέει το τι ίδρυσε. Quiz.
1: Λοιπόν, το 1955 πεθαίνει ο Αλμπέρτο Ασκάρι, Ιταλός οδηγός αγώνων αυτοκινήτων.
0: Κρίμα. Οδηγούσε, δεν οδηγούσε Ρενό.
1: Ναι, δεν το ξέρω. Τι.
0: Όχι, λέω. Και το 1978 η Κιβέλη. Σπουδαία. Σπουδαία ηθοποιός. Πες καλημέρα στο Γιάννη από το Μέτσοβο.
1: Καλημέρα, Γιάννη από το Μέτσοβο.
0: Πού σε χάθηκε.
1: Όσο είχαμε 0 και 1 βαθμούς και 2 και μείον 1 και τέτοια, μας έστελνε κανένα μήνυμα.
0: Έχει,
1: από τότε που ανέβηκε, μας ξέχασε. Γεια σου, κόκλε.
0: 10 και ο κόκλος.
1: Ναι.
0: Εντάξει, πολύ καλά είναι το 10.
1: Καλημέρα στην φίλη μας την Άννα. 24 βαθμοί, έθριος καιρός στο Καρλόβα Σισάμου και μας στέλνει μια φωτογραφία. Ένα γατούλι, δεν πρέπει να το πολύ χαίρεται, ο οποίος έχει στολή του Ολυμπιακού και κασκόλ του Ολυμπιακού. Τον βλέπω όμως λίγο συνοφριωμένο.
0: Γιατί είναι στραβωμένος.
1: Γι' αυτό, αυτό βλέπω κι εγώ.
0: Είναι από τις οικογένειες Αγγελόπουλου.
1: Δεν είναι η ιδέα μου. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Η οικογένεια Αγγελόπουλου μια χαρά χαίρεται.
0: Σπάνια γελάνε. Μόνο προχτές σου είδαμε.
1: Μια χαρά χαίρεται.
0: Είσαι, τους ξέρεις καλά.
1: Όχι. Απλά χθες τους είδα χαρούμενους και όχι μόνο τους είδα χαρούμενους. Διάβασα κιόλας ότι επί των ημερών μια χαρά χαίρεται.
0: Είσαι, τους ξέρεις καλά.
1: Όχι. Απλά χθες τους είδα χαρούμενους και όχι μόνο τους είδα χαρούμενους. Διάβασα κιόλας ότι.

0: Λοιπόν, το βράδυ είχαμε βομβαρδισμούς.
1: Πού?
0: Στον Περσικό κόλπο.
1: Α, νομίζω στην Ουκρανία.
0: Στον Περσικό κόλπο. Όχι, στον Περσικό κόλπο. Είχαμε Αμερικανούς οι οποίοι έβαλαν εναντίον σκαφών που κατά αυτούς πόντιζαν νάρκες. Κάτι σκάφη. Πρέπει να υπάρχουν και νεκροί ναύτες αυτών των σκαφών, των Ιρανικών. Οι Ιρανοί έριξαν κάτι πυράβλους εναντίον πλοίων, δεν έπιασαν το στόχο τους, εναντίον Αμερικανικών πλοίων. Εν πάση περιπτώσει, αναζωπηρώθηκε η κατάσταση λίγο εκεί πέρα. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα σημάνει. Πάντως, το πετρέλαιο πέφτει κι άλλο. Για κάποιο λόγο.
1: Κάτι έχει προεξοφλήσει.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται. Βγήκε δε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της νύχτας, επειδή θα το έχετε δει, ίσως δεν θα το έχετε ακούσει, γι' αυτό σας το λέμε. Βγήκε κατά τη διάρκεια της νύχτας και είπε το Ιρανικό ουράνιο, η σκόνη που έχει μείνει, επιμένει ότι είναι σκόνη. Λοιπόν, ή θα την πάρουμε εμείς, ή θα πάνε σε κάποια άλλη χώρα υπό την επιστασία της Αρχής Ατομικής Ενέργειας ή κάποιας άλλης ανάλογης αρχής, εν πάση περιπτώσει. Πάντως δεν θα την κρατήσει το Ιράν και θα τα βρούμε σε αυτή τη συμφωνία, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να γίνει συμφωνία. Κοντολογίες, αυτό ήθελα να πει. Απ' έξω, απ' έξω. Έτσι. Πάντως υπάρχουν πάρα πολλοί. Χθες υπήρχε και δημοσίευμα αμερικάνικης εφημερίδας που έλεγε ότι μάλλον δεν πάμε προς συμφωνία. Μάλλον να βαγεί η συμφωνία.
1: Γιατί υπάρχουν, πέφτει το πετρέλαιο.
0: Υπάρχουν τα αγκάθια, τα οποία αγκάθια είναι. Ξέρω εγώ, πες με εμένα εσύ.
1: Μήπως ξέρει κάτι η αγορά πετρελαίου που δεν το ξέρουμε εμείς.
0: Πέφτει 5% του πάλι το αμερικάνικο, το WTI.
1: Ναι, μήπως ξέρουν κάτι που δεν ξέρουμε εμείς.
0: Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Αναρωτιέμαι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά από την πλευρά του πολέμου. Επειδή ανέφερε στην Ουκρανία, να πούμε μόνο ότι προειδοποιεί η Ρωσία δια της κυρίας Ζαχάροβα, πρέπει να το πάρεις στα σοβαρά, δια της κυρίας Ζαχάροβα, ότι θα βομβαρδίσει το Κίεβο η Ρωσία ως εδώ. Έφτασε κόμπο στο χτένι. Ποιο κόμπο στο χτένι? Προφανώς δεν έχουν βομβαρδίσει αρκετά κτίρια. Θυμάστε χθες τι σας έλεγα ότι βομβαρδίσαν στο Κίεβο. Βομβαρδίσαν επίσης το Υπουργείο Εξωτερικών για πρώτη φορά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και βομβαρδίσαν και το Μουσείο του Τσερνόμπιλ. Δηλαδή τόσο στρατιωτικού στόχου χτυπάνε οι Ρώσοι. Τέλος πάντων, το παραβλέπουμε αυτό. Λένε ότι ο κόμπο έφτασε στο χτένι και πλέον θα βομβαρδίσουν το Κίεβο και λένε στου ξένου να σηκωθούν να φύγουν από το Κίεβο. Οι Ρώσοι.
1: Ναι.
0: Ετοιμάζεται, ο Ζελένσκι θεωρεί ότι τις επόμενες 72 ώρες, έχουν περάσει ήδη 12-13, αλλά εν πάση περιπτώσει μέσα σε διάρκεια τριών ημερών, 72 ώρων, θα υπάρξει νέο πλήγμα μεγάλο, μαζικό στο Κίεβο, όπως έγινε το προηγούμενο Σάββατο προς Κυριακή, ξημερώματα Κυριακής. Αυτά για τα δύο βασικά μέτωπα.
1: Ναι, αυτά είναι τα δύο βασικά μέτωπα. Όχι ότι δεν γίνονται αλλού πόλεμοι.
0: Όχι.
1: Γίνονται.
0: Κύριε Κυριάκο, πού είσαστε τόσο καιρό?
1: Τι γίνεται, τι είχαμε.
0: Γιατί
1: εμφανιστήκατε όλοι?
0: Γιατί από τις 14 Μαΐου έχετε να στείλετε μήνυμα? Δεν σας μαλώνω. Ρωτάω.
1: Ναι,
0: έχω την απορία.
1: Μας λείπετε.
0: Ναι, ναι.
1: Αμέ.
0: Μας στέλνει μια φωτογραφία με ωραία ανατολή από τυχείο. Καλημέρα και στον Θοδωρή στην Ελασσόνα. Άμα έχει Ελασσόνα 17 βαθμούς. Λοιπόν, άλλα.
1: Τι μου στείλει ο Γιάννης ένα βίντεο. Α, λέει τι χάνω.
0: Είναι γιατί όλα τα φωνήματα.
1: Βλέπω κάτι εδώ ζωντανά.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το πατήσω.
0: Ναι, μην το πατήσεις, ναι. Θα κάνει φασαρία.
1: Τα κάνουμε. Λοιπόν, άκου, επειδή τι χάνει, λέει, μετακινούμενος κτηνοτρόφος, ο Γιάννης έπρεπε να φέρει τα ζώα του από τα χυμαδιά της Θεσσαλίας στο Μέτσοβο. Εκεί χάθηκε.
0: Ναι.
1: Γιαννάκο μου, καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι. Καλημέρα, ναι. Στην Μόρφο. Τον φίλο μας τον Σολομώντα, 17 βαθμούς στη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Τον κύριο Παύλο από την Ξάνθη με 16, να δούμε και λίγο καλοκαίρι. Ρε, θα το βαρεθείτε, ρε. Να μπούμε στο κλίμα, λέει.
1: Ας το βαρεθούμε.
0: Από τις 26 Μαΐου θέλετε να μπείτε στο κλίμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Στο Διόνυσο 18 βαθμούς. Όταν μια γυναίκα έχει νεύρα, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε σαν άντρες είναι να πηγαίνουμε με τα νερά της και να τις έχουμε έτοιμα γλυκά δίπλα. Αυτό θα είναι πάστα σοκολατίνα σε ένα ποντίκι, ένα προφιτερόλ κάτι. Για σένα, λέει, που
1: καλέ,
0: είσαι πνεύμα αντιλογίας σήμερα.
1: Είμαστε.
0: Που είσαι πνεύμα αντιλογίας.
1: Και πρέπει να μου έχετε κάτι.
0: Γι' αυτό
1: είναι.
0: Το λέει. Να σου έχουμε κάτι, να σε γλυκάνουμε.
1: Με θυμώνει περισσότερο ακόμα αυτό, ξέρετε.
0: Τη πατάτε τώρα κάλλο.
1: Μα τώρα τι, όταν μια γυναίκα έτσι είναι, σαν μια ταινία που βλέπα.
0: Νέα Πόλη Λακωνίας, 18 βαθμοί. Καλημέρα στον κύριο Αντώνη. Τα γουρούνια οι Ρώσοι πρέπει να πετούν μαθήματα. Να πετούν μαθήματα από τον ηθικότερο στρατό του κόσμου, της IDF. Μόλις ακούει για τη Ρωσία, κάτι παθαίνει. Δηλαδή, πω, σε κάποιους ακροτές τα λέμε από την αρχή, Πούτιν, Ρωσία, ξέρω εγώ δύο-τρεις λέξεις, για να, αυτό, να φεύγουν από τη σειρά. Καλημέρα και στον κύριο Βασίλη. Καλημέρα να έχετε και στον κύριο

0: Τρίφωνα επίσης τα κορέστια. Έχει 12. Πάει. Χαλάσαν και τα κορέστια. 12 βαθμούς Κελσίου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Άλλα. Ρίση. Ναι. Φτιάξαν αυτό το αγάλμα του Καβάφη. Είχε γίνει χαμός. Πήγαινα καθόντουσαν δίπλα του, βγάζαν φωτογραφίες.
0: Α, στο παγκάκι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Το βανδάλισαν κιόλας. Πήγαν, σπάσαν τα γυαλιά. Ρε παιδιά.
0: Γιατί όμως.
1: Γιατί, τι γιατί, μωρέ, γιατί τα βανδαλίζουν κάθε τρεις και λίγο, γιατί δεν έχουν
0: υποτίθεται οι άνθρωποι σε, μέσα σε, υποτίθεται σε κάποια, έχουν ιδεολογικούς
1: με τον Καβάφη.
0: Με τον Καβάφη τι έχουν.
1: Τίποτα, μωρέ, το κάναν τώρα για να το κάνουν, ας πούμε τώρα. Εντάξει, τα φτιάξαν όμως.
0: Μάλιστα, πάλι καλά.
1: Ναι, για να βλέπω, διαβάζει.
0: Λοιπόν, έχει ένα ωραίο βιβλίο για αυτή τη μεταφορά των ζώων και μια γλυκιά ιστορία αγάπης της Φωτεινής Τσαλίκοκλου το Ξέφωτο. Γιατί η Φωτεινή με ποια ευκαιρία το στέλνει αυτό, δεν ξέρω. Η Άννα από το Αργοστόλι, 18 βαθμούς, και μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία της Ανατολής. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Περαστικά, κύριε Κυριάκο. Να είστε καλά.
1: Την αγάπη μας.
0: Ναι.
1: Τώρα, τι θέλω να πω. Διαβάζω. Μάλλον όχι διαβάζω. Ψέματα. Χθες, κάθε Δευτέρα σου έχω πει ότι πρέπει να μου παίρνει την τηλεόραση, να τη χαλάς, να τη σπάς, δεν ξέρω εγώ τι να κάνεις, ή να μην βλέπω όσο προβάλλεται αυτό το ντοκιμαντέρ για την περίοδο 15-19. Και πιο πριν.
0: Σκόπιμα δεν το κάνω για να έρχεσαι κουρδισμένη τις Τρίτες.
1: Καλά, εντάξει, δεν είναι ωραίο όμως αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Γιατί χθες έμαθα ότι υπήρχε ένα σχέδιο που λεγόταν σχέδιο Αλβανία. Με κωδικός ήταν, ο κωδικός ήταν Αλβανία. Το οποίο αυτός που το συνέλαβε, πώς το λένε, το πήρε από μια ταινία, ναι. Αμερικάνικη. Δεν θυμάμαι πώς λεγότανε. Που ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάνει ένα ψεύτικο πόλεμο στην Αλβανία για να προκαλέσει. Τον έχουμε δει αυτή την ταινία. Βαρετή ήταν, αλλά τέλος πάντων έχει γίνει πάρα πολύ γνωστή. Τέλος πάντων, το Brexit λοιπόν είχε τον κωδικό Αλβανία. Το οποίο θα μας γύριζε στη δραχμή και θα υποτιμούνταν το νόμισμά μας κατά 80%.
0: Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, γιατί θα υποτιμούνταν το νόμισμα 80%.
1: Ναι, αχ, μπράβο,
0: και λες, και τι έγινε, εντάξει. Πολύ απλά, με οικονομικούς όρους, θα γινόμασταν 80% φτωχότεροι. Όλοι.
1: Πείνα.
0: Αυτό.
1: Πολύ απλά.
0: 80% φτωχότεροι, ναι, όλοι. Πολύ. Από τη μία μέρα στην άλλη.
1: Ναι.
0: Από τη μία στιγμή στην άλλη. Αυτό σημαίνει. Έτσι. Ναι. Το ότι μπορεί στο μέλλον μετά να έπαιρνε μπρος και αυτό και θα κάναμε εξαγωγές ή δεν ξέρω τι θα κάναμε. Μπορεί να είναι μια οικονομική θεωρία. Η ουσία είναι επί της ουσίας, γιατί αυτό είναι ο ορισμός υποτίμησης. Χάνει το νόμισμα που έχει στην τσέπη σου την αξία του. Αν έχανε το νόμισμα που είχε στην τσέπη σου κατά 80% την αξία του, θα έχανες 80% από την περιουσία σου και από την τσέπη σου. Δηλαδή θα γινώσουν κατά 80% φτωχότερος. Απλά.
1: Πολύ απλά.
0: Εμένα μου άρεσε το άλλο. Ο Γιούνκερ, ο οποίος Γιούνκερ ήταν από τους ανθρώπους που στήριξαν την τότε κατάσταση, εν πάση περιπτώσει, και εγώ θυμάμαι και τα χαστούκάκια στην κυρία Περιστέρα και τα τσιμπήματα στο μάγουλο του κυρίου Τσίπρα κτλ. Λοιπόν, ο κύριος Γιούνκερ είπε ότι είχα προτείνει, εγώ που είμαι φιλελεύθερος, σε αυτόν που υποστήριζε ότι ήταν σοσιαλιστής,
1: αριστερός,
0: του πρότεινα να φορολογήσει τους εφοπλιστές και να μην κόψει από τις συντάξεις. Και είπε όχι και έκοψε από τις συντάξεις. Αυτό το πράγμα μέχρι τώρα δεν έχει αμφισβητηθεί και δεν έχει ανατραπεί. Έτσι, δεν έχει διαψευστεί μέχρι τώρα. Δηλαδή, θα περίμενε κάποιος, αν μη τι άλλο, να υπήρχε γι' αυτό μία αντίδραση. Αφού τώρα υπάρχει και ένας μηχανισμός που σήμερα θα κάνει πανηγυρική εκδήλωση κτλ. Έστω μία κάτι, ένα σχόλιο, μία διάψευση, κάτι. Δεν υπήρξε. Μέχρι τώρα. Για να τα έχουμε όλα μπροστά μας.
1: Από όλα όσα με εξόργησαν, εντάξει, εγώ το περίμενα αυτό. Δηλαδή, ανέβαστε μας το κεφάλι, γιατί όταν ακούω αυτό και ακούω μετά το ίδιο πρόσωπο, δηλαδή τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος θα βγει απόψε και θα μιλήσει για πατριωτικό φόρο. Γιατί να το πιστέψω? Θα μου πεις γιατί τώρα θα μπορεί. Ας πούμε, που λέω λόγος.
0: Τέλος πάντων,
1: αυτό που με εξόργησε περισσότερο.
0: Για το τι θα γίνει σήμερα θα σας πούμε μετά.
1: Ναι. Τώρα, όχι, εντάξει, ναι. Θα το πει. Μα το έχει πει μέρες.
0: Ναι.
1: Εβδομάδες.
0: Όχι, έχει πει και το άλλο. Ότι περίμενε, για το μόνο πράγμα που έχω μετανιώσει είναι που δεν έκλεισαν νωρίτερα τις τράπεζες.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Τέλος πάντων. Ναι, πολλά έχει πει. Αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι, εμένα με εξόργησε πιο πολύ και ας το κλείσουμε αυτό το πράγμα εδώ. Γιατί ο κύριος Σταθάκης, ο οποίος γέλαγε και σε αυτό το ντοκιμαντέρ, και σε αυτό το επεισόδιο. Ναι. Του λέγανε υπήρχε πλάν B. Όχι, δεν υπήρχε πλάν B. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υπήρχε πλάν B. Και λέω Χριστέ μου.
0: Δεν είχε καταλάβει αυτό. Ούτε αυτό. Που ήταν και οικονομολόγος.
1: Οικονομολόγος που είχε ξεχάσει. Γιατί να το καταλάβεις.
0: 28 κινητά. Αλλά τέλος πάντων δεν
1: έχει. Όχι, γιατί να το καταλάβεις. Όταν έχει την καβάντζα σου, γιατί δεν σε νοιάζει.
0: Αυτό είναι και αυτό. Και εμένα μου άρεσε ο Γιούγκερ, λέει η κυρία Μαρία. Εμάς δεν μας άρεσαν καθόλου αυτά που είπε. Όχι, καθόλου.
1: Ο Γιούνκερ, λοιπόν, ναι, μια χαρά ήταν. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έντονη διπλωματική κινητικότητα στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Επιθέσεις αυτοάμυνας των Αμερικανικών δυνάμεων εναντίον στόχων στο Νότιο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων σκάφων που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες. Εκρήξεις και στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς στα στενά του Ορμούς. Τα στενά πρέπει να ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος εκτίμησε ότι είναι εφικτή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν παρά τα νέα αμερικανικά πλήγματα. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας έστειλε μέσω συνέντευξής του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στις 8 το βράδυ στο Θησείο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Στη Χιλή, σεισμός 6,9 Ρίχτερ, χωρίς ρεύμα περίπου 27.000 νοικοκυριά. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 29 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερο ημέρο της σημερινής εκπομπής. Να μου πεις για την Dua Lipa Γιαννάκη, να σου πω ναι. Αλλά μου δείχνεις τώρα, τέλος πάντων, γιατί είχαμε μια κουβέντα έξω και μιλάω στο Γιάννη τον Πρίτεζη. Λοιπόν...
1: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη,
0: ναι.
1: Από τον Μπάρλο. Καιρό έχω να σας στείλω μήνυμα, 14 θα πω στον Μπάρλο, βαρουφάκι μόνο. Κατερίνα, ένα νευριασμένο πίνημα. Πίνημα θέλει. Παραγγελιά, ένα νευριασμένο πίνημα.
0: Άλλος αυτός.
1: Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Μας στέλνει η φωτογραφία της Ανατολής. Τα έχει τα συννεφάκια του. Τα έχει εκεί στη διαδρομή. Αλλά από πάνω είναι μια χαρά πεντακάθαρος ουρανός και ο ήλιος περνάει πάνω από τα σύννεφα. Αυτό. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο. Είστε λακέδες του συστήματος.
0: Είμαστε.
1: Το λακέδες εισαγωγικά.
0: Είμαστε. Ναι. Ναι.
1: Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιάννη από την, το Ζαν, από το Μεσολόγγι. Καλημέρα στον Γιώργο. Βιχαλάκι ακούω, Γιώργο. Ο οποίος λέει: παιδιά, δεν ξέρω τι λέτε εσείς και δεν ξέρω από όλα όσα έχω ακούσει και έχω διαβάσει και έχω δει. Αν δεν υπήρχε ο Γιούνκερ, έχω την αίσθηση ότι θα ήμασταν σε τελείως διαφορετική μοίρα σήμερα. Δηλαδή, σωτήρα λίγο πολύ τον λέει, εν πάση περιπτώσει. Η δε κυρία Φωτεινή μας στέλνει λίγα λουλουδάκια να ηρεμήσει, γιατί πρέπει να σε έστελνε κάτι φαλτσούλες για τον κύριο Σταθάκη. Εντάξει.
0: Προσέξτε, υπάρχει χειρότερο. Άκουσα μια ηχογράφηση που μίλαγε σε κάποιον ο Βαρουφάκης. Και του έλεγε: εντάξει, δεν θέλω να μαθευτούν αυτά που σου λέω. Δεν ξέρω σε ποιον. Από τα νεύρα μου δεν κατάλαβα εκείνη την ώρα. Αλλά έλεγε τα εξής πράγματα. Προσέξτε.
1: Θέλω να είσαι ψύχρεμη.
0: Προσέξτε. Ότι το σύστημα. Υπάρχει ένα σύστημα στο Υπουργείο Οικονομικών. Όταν ήταν Υπουργός Οικονομικών. Ότι υπάρχει ένα σύστημα στο Υπουργείο Οικονομικών το οποίο το ελέγχει. Αλλά εγώ έχω ένα παιδικό μου φίλο. Μαθητή, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι τώρα, ο οποίος είναι εκεί και του ζήτησα να χακάρει όλα τα συστήματα. Και αφού τα χακάρει όλα τα συστήματα, της ΑΔΕ, ας πούμε, να το πούμε έτσι, το τάξης, ας πούμε, δεν ξέρω εγώ τι και τα λοιπά, να τα χακάρει όλα αυτά, να πάρουμε τον έλεγχο αυτών των συστημάτων. Τα λέγει με τη φωνή του αυτά, έτσι. Λοιπόν, να πάρουμε τον έλεγχο αυτών των συστημάτων και σιγά σιγά να το γυρίσουμε στη δραχμή.
1: Μπράβο. Το σιγά σιγά είναι
0: σιγά,
1: το.
0: Σιγά.
1: Αυτό ήταν το.
0: Άγιο είχαμε.
1: Το θέμα. Όχι. Είναι απόψεις, είναι θεωρίες. Ο καθένας το βλέπει από διαφορετική οπτική γωνία. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που πιστεύουν αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, δικαίωμά του του καθενός και με βάση τις γνώσεις του και με αυτά που έχει ακούσει και τα συναισθήματά του κτλ. Γιατί έχουμε πει στο τέλος ότι το θέμα είναι πώς αισθάνθηκε ο καθένας τότε. Αυτό. Αυτό δεν ξεχνιέται ούτε αλλάζει, εν πάση περιπτώσει, με μία δήλωση ή με μία καινούρια μαρτυρία ή οτιδήποτε. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Τώρα που λέμε για τους πρωταγωνιστές εκείνης της περίοδου, θα το φέρω λίγο στο σήμερα.
0: Και δεν το φέρνεις.
1: Ανανεώθηκε χθες η θητεία του κυρίου Στουρνάρα.
0: Θα καταλάβεις.
1: Στην Τράπεζα της Ελλάδος. Στην διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος.
0: Τρίτη.
1: Το Πασόκ δεν τον ψήφισε.
0: Όχι.
1: Το Πασόκ, το οποίο ο Πασόκ τον είχε βάλει υπουργό οικονομικών επί της κυβέρνησης Βενιζέλου Σαμαρά. Και στη συνέχεια τον έβαλε στην τράπεζα, κεντρική τράπεζα της Ελλάδος. Έναν άνθρωπο που επίσης έχει φανεί ή... Λάθος. Αφήστε το, έχει φανεί, γιατί μπορεί να είναι προσωπική εκτίμηση. Που το Πασόκ του πλέκει το εγκόμιο. Δηλαδή, ο κοινοβουλευτικός εισηγητής του Πασόκ, έτσι, όταν συζητούνταν η ανανέωση ή μη της θητείας του κυρίου Στουρνάρα, του έπλεξε το εγκόμιο για τον άνθρωπο ο οποίος στην κρίσιμη στιγμή έβαλε πλάτη το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Ναι, αλλά δεν τον ψηφίζουμε.
0: Εντάξει, θα σου πω γιατί.
1: Ναι,
0: συνεπής είναι στο Πασόκ.
1: Μισό λεπτό. Επειδή ξέρω τι θα πεις. Στην αρχή αυτό που είπανε, αυτό που είπε ο εκπρόσωπος του κόμματος, ας πούμε, ότι ναι, αλλά τι ήθελε και πήγαινε να δώσει συνέντευξη στην ομάδα αλήθειας. Αυτό είναι το θέμα.
0: Όχι, δεν ήταν για αυτό.
1: Εγώ το ξέρω ότι δεν είναι αυτό. Βρήκαμε άλλη γραμμή άμυνας μετά, ότι είναι λόγω των θητείων.
0: Αφού έχουν πάρει απόφαση στο συνέδριο.
1: Ναι, εντάξει, έχουν πάρει απόφαση στο συνέδριο για ποιο πράγμα, για τα κομματικά.
0: Όχι.
1: Για τα κομματικά,
0: όχι,
1: και για τους βουλευτές και τα λοιπά.
0: Όχι, εγώ άκουσα χθες την κυρία Γιαννακοπούλου το βράδυ και έλεγε κάπου σε μια εκπομπή ότι οι αποφάσεις που έχουμε πάρει είναι και για τους δημόσιους, για τους οργανισμούς και για τις τέτοιες θέσεις και τα λοιπά, ότι δεν θέλουμε πάνω από δύο θητείες.
1: Ποιο δημόσιο οργανισμό δηλαδή.
0: Εντάξει, το η Τράπεζα τη Ελλάδα.
1: Α, για την Τράπεζα τη Ελλάδα. Γιατί για παράδειγμα του δημοσίου υπαλλήλου δεν μπορεί να του κάνει κάτι. Ναι. Έχουν μια θητεία, μια ζωή. Για, λέω παράδειγμα, α πούμε. Λέω, για ποιε θέσει. Τι θέσει που είναι. Που αλλάζουν. Ναι, δύο θητείε. Μάλιστα. Εντάξει. Είναι η φάση αυτή στην Τράπεζα τη Ελλάδο να πει. Ας πειραματιστούμε, ας πούμε, ας αλλάξουμε, ας βάλουμε κάτι άλλο.
0: Καλά, μπορεί να.
1: Ναι, εντάξει, okay.
0: Έχουν κάτι καλύτερο.
1: Οκ, okay, το ακούω ως επιχείρημα, ρε παιδί μου, αφού είναι θέμα συνεδρίου. Ναι. Εντάξει, αφού το έχει αποφασίσει το συνέδριο του κόμματος ότι για παράδειγμα δεν έχουμε πάνω από δεύτερη θητεία, καταλαβαίνω. Κοίταξε, είναι μια ερμηνεία.
0: Θα σου πω, λένε και κάτι άλλο.
1: Είναι μια γραμμή άμυνα.
0: Εκτός από την ομάδα αλήθειας που λες εσύ, λένε και κάτι άλλο. Ότι επειδή πια το Πασόκ παίζει, θεωρεί ότι παίζει και στο ίδιο γήπεδο με τον Τσίπρα. Σε χώρο εννοώ. Το Πασόκ δεν κινείται πια στο κέντρο μόνο.
1: Αυτή το επέλεξε. Το Πασόκ το επέλεξε να παίξει αυτόν τον ρόλο.
0: Δεν είπα. Δεν με ενδιαφέρει τι έχει επιλέξει ή δεν έχει επιλέξει. Το εξηγώ. Και επειδή θεωρεί, σου λέει θα βγει ο Τσίπρας μετά και θα πει ναι, αλλά εσείς ψηφίσατε το Στουρνάρα.
1: Μα και ο Τσίπρας ανανέωσε τη θητεία του Στουρνάρα.
0: Έτυχε τώρα, εντάξει.
1: Α, έτυχε. Α, εντάξει. Καταλαβαίνεις ότι δεν στέκει αυτό το επιχείρημα.
0: Εγώ το καταλαβαίνω.
1: Πάμε καλημέρα στην κυρία αποθητεία από την Σαντορίνη. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χρήστο. Ωραίες φωτογραφίες. Βουκαμβίλιες, ε.
0: Ωραίες οι βουκαμβίλιες.
1: Τα παιδιά, τι ωραίες που είναι.
0: Ξέρεις που έχω δει από τις ωραιότερες βουκαμβίλιες.
1: Τραβάν το μάτι, το μαγνητήριο. Στα νησιά.
0: Στη Σύφνο.
1: Ναι, στα νησιά όλα.
0: Στη Σύφνο, επειδή είναι και το άσπρο.
1: Και στην Πάρο το έχω δει εγώ.
0: Ναι, ναι, όχι, στη Σύφνο έχει εκεί που είναι και τα αρχοντικά και τα, στην Απολλωνία και πολύ ωραία. Και έχει διάφορα χρώματα.
1: Ναι.
0: Είναι αυτές οι που είναι το χρώμα το κόκκινο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Το κόκκινο. Βαθύ κόκκινο όμως.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Είναι κάτι άλλο που είναι ροζ. Είναι κάτι άλλο που είναι. Τώρα τι χρώμα
1: φουξιωμό.
0: Είναι. Φουξιο, ναι,
1: φουξιωμό.
0: Ναι. Πολύ ωραία χρώματα.
1: Ωραία χρώματα.
0: Ειδικά όταν ρίχνουν τα λουλούδια του όμως είναι πολύ ωραία. Με μια σκούπα πρέπει να είσαι.
1: Γιατί το ριχόσπερμα που έχει στην
0: αυλή. Αχ, Διονύση, με μια σκούπα είπε.
1: Όταν αρχίσει να μαδάει, να τσουρομαδάει, γίνεται. Ναι. Καλημέρα, είναι απίστευτο το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι θα ξαναζητήσουν την ψήφα μας. Δεν ξέρω αν είναι θράσος ή τίποτα άλλο.
0: Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να ζητάει ευκαιρίες, δημοκρατία έχουμε.
1: Τι έχουμε πει, ο κυρίαρχος λαός. Αυτός κρίνει.
0: Βέβαια.
1: Εγώ έχω δει. Είδα χθες.
0: Τι είδε.
1: Κάνω και τέτοια πράγματα.
0: Τι είδε, Διονύση.
1: Διάβασα μετά από πάρα πολύ καιρό. Μία ανάρτηση, πιανού, το κύριο Καρανίκα.
0: Α, εγώ το διαβάζω συχνά.
1: Περνάει γενναίες 14 σε αυτό το κόμμα. Έλεγε το εξής πολύ απλό. Ξεκινάει ένα καινούριο κόμμα ο κύριος Τσίπρας. Το λέει γιοταχή κόμμα. Το λέει ο κύριος Καρανίκας, δεν το λέω εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέει, του το ζήτησε κάποια ομάδα ανθρώπων? Όχι. Του το ζήτησε κάποια ομάδα στελεχών? Όχι. Του το ζήτησαν κάποια συνδικαλιστικά όργανα? Όχι. Το πολύ πολύ είναι ότι το ζήτησαν στο γήπεδο, γιατί από τότε που έφυγε έχασε την πρωθυπουργία, εν πάση περιπτώσει, οι μόνες εμφανίσεις που έκανε ήταν στο γήπεδο. Άρα μπορεί να το είπαν τίποτα στο γήπεδο. Του το ζητήσαν στο γήπεδο, να το καταλάβω. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν το ζήτησε κανείς. Ο ίδιος θέλει να ικανοποιήσει, εν πάση περιπτώσει, το δικό του.
0: Δικαίωμά του.
1: Φυσικά και είναι δικαίωμά του. Αναφέρετο. Όποιος θέλει μπορεί να κάνει ένα κόμμα. Εδώ είχαμε πέρυσι στις τελευταίες εκλογές, είχαμε 41 κόμματα, ας πούμε. Είναι, είναι και εκεί οι φίλοι μου, οι Χαρίζο, οι Κόπεδα. Μ' αρέσουν αυτοί.
0: Αυτοί είναι όμως χρόνια. Αυτοί
1: πρέπει να πιστεύουν και στους εξωγήινους. Δηλαδή πρέπει να είναι τελείως δικοί μου.
0: Και οι Κότες.
1: Λοιπόν, ναι. Άλλο αυτό. Λοιπόν, όχι, Κότες είχε συνιστόσα σε κάποιο κόμμα είχε μπει. δεν είχε κατέβει αυτόνομα στις τελευταίες. Ήταν συνιστός ενός κόμματος. Δεν συζητώ αυτό τώρα με ποιον είχα πάει Κότες τώρα. Δεν συζητήσουμε αυτό.
0: Γιατί.
1: Λοιπόν, αλλά. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του.
0: Βέβαια.
1: Αλλά διάβαζα αυτό του κύριου Καρανίκα και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση, γιατί από εκεί ξεκίνησα, είναι ότι έβλεπα τα σχόλια. Υπήρχαν κάποιοι που τον εκθίαζαν και του έλεγαν πες τα Χρυσόστομε, και υπήρχαν και κάποιοι που έλεγαν ότι ο κύριος Τσίπρας είναι η μόνη μας ελπίδα κτλ.
0: Ναι,
1: θέλω να πω, όχι, το λέω στο Δημήτρη που μας έστειλε το μήνυμα. Υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα θεωρούν αυτό το πράγμα. Άρα, okay, έχει ένα κοινό.
0: Αφήσουμε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν.
1: Μπράβο, το έλεγε ο Μάο αυτό βέβαια.
0: Ναι, Μάο δεν αρέσει τον Τσίπρα. Ο Τσίπρα δεν είχε πει του Μάο το άλλο το
1: ωραία κατάσταση.
0: Μεγάλη αναταραχή, σπουδαία κατάσταση.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη, στο πανέμορφο και μαγευτικό λαύκο του Νοτιοπηλίου. Ο Φούρναρης και υιός του χωριού. Τι εννοεί ο Φούρναρης και ο υιός? Δεν καταλαβαίνω. Καλημέρα στην κυρία Αντωνία. Να είστε καλά. Από πού μας στέλνετε? Στα άσπρα σπίτια είναι συνήθως. Και μας στέλνει μια φωτογραφία που έχει θαλασσίτσα.
0: Ωραία είναι.
1: Πορνάρια, τσάκνα, όπως τα λένε. Θάμνα, εν πάση περιπτώσει. Και μια ελιά. Και μια ελιά από πάνω. Τα τσάκνα είναι θαμνοειδές, το οποίο είναι η καλύτερη πρώτη ύλη για να ανάψει φωτιά.
0: Α, εντάξει. Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων.
0: Μένω μαζί στα Σπάρτα. Αλήθεια.
1: Μου ήρθε εδώ Σπάρτα. Τι είναι το Σπάρτα πάλι?
0: Τα Σπάρτα είναι αυτά τα φυτά που είναι με κίτρινα λουλουδάκια που τα βλέπεις παντού στους δρόμους στην περιφέρεια όμως, στην εξοχή.
1: Αυτά, ναι.
0: Ναι, ναι, έχει πολλά.
1: Αυτά πολλά δεν έχουν μέσα, οι γύροι τους είναι αλλεργιογόνα.
0: Όχι, εγώ δεν έχω αλλεργίες.
1: Όχι, εσύ δεν έχεις.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν είναι σαν το περδικάκι. Εγώ που βλέπω κίτρινο μακριά. Πού είναι, δεν είμαι αλλεργικός. Αλλά αν που βλέπω κίτρινο φεύγω.
0: Έλα, βρε Διονύση.
1: Ναι. Είδα μια μέρα. Φυσούσε λίγο και έπαιρνε ο αέρας τη γύρη και είχαν αρχίσει και τα πεύκα να βγάζουν και πήγαινε δεξιά αριστερά, το έβλεπες, πως βλέπεις καμιά φορά μελίση ή κανένα κοπάρι πτηνών και πηγαίνανε έτσι και έλεγα Παναγία μου, έτσι στη μέση
0: να αυτή
1: ναι, και να είσαι αλλεργικός. Εγώ δεν είμαι.
0: Αρχίζει να τρέχει.
1: Παιδιά, πάμε ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Γεια σας, παιδιά. Τι κάνετε?
3: Καλώς στα παιδιά. Εδώ, παιδιά, περιμένουμε το κόμμα Τσίπρα το βράδυ. Περιμένουμε διάφορα πράγματα γενικά.
0: Συμβαίνουν πράγματα.
1: Συμβαίνει ένας πόλεμος καταρχήν, αλλά ναι, το παραβλέπουμε.
0: Πολλά πράγματα γίνονται. Πάρα πολλά.
1: Έχετε αγωνία, έχετε κάτι?
3: Και το περιμένετε. Το όνομα.
1: Ή δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Α, περιμένεις το όνομα, ναι.
3: Ναι, το έμβλημα.
2: Το τραγούδι του Κραουνάκη.
3: Α, μη σου πω κυρίως το τραγούδι. Και αυτό. Δεν θα έχει λόγια, είναι μόνο μουσική.
0: Όχι, παιδιά, μουσική.
2: Μουσική, ορχιστρικό είναι.
0: Ναι, νομίζω μουσική. Είναι.
2: Ωραία. Να χαρά.
1: Ο καθένας κάτι περιμένει σήμερα. Ναι. Άλλοι περιμένουν αυτό. Άλλοι περιμένουν την ομιλία του κυρίου Καραμαλή. Το επειδή είπατε Κραουνάκη, θυμήθηκα από το Σπανουδάκι, καταλάβατε και έκανα το συνδυασμό. Κάνω τέτοια πράγματα στο μυαλό μου, είναι πολύπλοκο. Ναι.
3: Λοιπόν, έχει ομιλία Καραμαλή σήμερα.
1: Βέβαια, έχει ομιλία Καραμαλή σήμερα και θα είναι παρόν και ο κύριος Σαμαράς και όλοι
3: όπως
1: περιμένουν να δουν.
3: Όπως
1: γίνεται τα τελευταία χρόνια. Καμία έκπληξη.
2: Αυτό που είχα εντύπωση για τον Καραμαλή είναι γενικώς ότι όλα τα πολιτικά γεγονότα, πολιτικές ομιλίες, τοποθετήσεις τα τελευταία πολλά χρόνια γίνονται με αφορμή κάποιες παρουσιάσεις βιβλίων. Είμαστε από τις τελευταίες χώρες σε φιλαναγνωσία στην Ευρώπη. Μη σου πω στον κόσμο. Στον κόσμο δεν ξέρω, στην Ευρώπη είμαστε σίγουρα. Δηλαδή, ελάχιστα διαβάζω. Τι απογίνονται όλα αυτά τα βιβλία?
0: Μα νομίζω ότι ειδικά στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να έχει παρουσιαστεί, ας πούμε, ένα βιβλίο, πρέπει να έχει παρουσιαστεί το ίδιο βιβλίο καμιά δεκαετία φορές. Δεν το Τσίπρα είναι.
2: Ισχύει αυτό.
0: Λέει παρουσιάζει το βιβλίο του πάλι. Λέω, τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Όσες πολλές παρουσιάσεις βιβλίων γίνονται με το πόσοι τελικά διαβάζουν βιβλίο, ρε παιδί μου. Μπαίνεις σε ένα μετρό στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη, αυτά. Βλέπεις πολύ κόσμο με ένα βιβλίο στο χέρι να διαβάζει μια εφημερίδα κλπ.
1: Η αρχή όμως. Στο
2: μετρό,
1: η αρχή είναι.
2: Ούτε ένας άνθρωπος διαβάζει βιβλίο.
1: Η αρχή είναι να έχεις καταρχήν συγγραφείς να γράφουν βιβλία. Το άλλο είναι το επόμενο στάδιο. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό.
0: Υπάρχουν.
1: Είμαστε ακόμα στο πρώτο.
0: Εμείς δεν διαβάζουμε.
1: Αυτό λέω. Το ίδιο πράγμα λέμε. Ναι. Ότι είναι καλό να γράφονται βιβλία, εν πάση περιπτώσει. Είναι ενδιαφέρον. Γιατί είναι η αρχή, μια καλή αρχή, μια μαγιά. Μπας και αρχίζουν κάποιοι να διαβάζουν βιβλία. Είναι το επόμενο στάδιο.
2: Παραγωγή βιβλίων δεν έχουμε πρόβλημα. Έχουμε τρομακτική παραγωγή σε αριθμό.
1: Στην κατανάλωση.
2: Βγαίνουν βιβλία με το σωρό που κάπου εκεί πρέπει να ξεχωρίσει ποια είναι τα αξιόλογα, ποια δεν είναι. Αλλά. Και εκεί πέφτουμε λίγο σε ένα άλλο πρόβλημα. Συγγνώμη, τώρα αφού μπήκαμε σε αυτή τη συζήτηση, θα πω ότι.
1: Παρακαλώ.
2: Απόψη μου, την έλεγα έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν τη βιβλιοκριτική, την οποία πραγματικά την ψάχνω και διαβάζω στα κυριακάτικα φύλλα, στα σαββατιάτικα, στα site. Δεν υπάρχει βιβλιοκριτική. Συγγνώμη που το λέω στου φίλου βιβλιοκριτικού. Είναι όλο δημόσιες σχέσεις. Δεν έχω δει μια φορά να πει κάποιο παιδιά, διάβασε το βιβλίο και να το αποδομήσει. Να πει από την αρχή μέχρι τέλο είναι λάθο εκεί, είναι ασφαλμένο εδώ, είναι προβληματικό παραπέρα. Όλα είναι τέλεια. Τα βιβλία. Άντε να πούνε μια μικρή επισήμανση κάτι. Γιατί είμαστε λίγο ρε παιδί μου, καλοί άνθρωποι. Λέμε ότι δεν συγχωρείς τον άλλο, θα το κάνω βιβλιοκριτική.
3: Ενώ για
2: στους λίγοι
3: κριτικούς του κινηματογράφου δεν ισχύει καθόλου αυτό.
2: Ναι.
3: Το αντίθετο.
2: Γιατί είναι ξένες οι ταινίες. Ενώ στον Έλληνα, δεν το πετύχω μπροστά μου αύριο στο Φίλιον να πίνουμε καφέ, α πούμε. Δεν είναι ωραίο να το έχω σκίσει το βιβλίο.
1: Ωραίο το Φίλιον.
3: Εγώ δεν ξέρω που διαβάζω.
1: Το Φίλιον ήταν ωραίο όταν το λέγανε Ντόλτσε. Τότε πηγαίναμε εμείς.
2: Αυτό ήταν πριν από 40 χρόνια.
1: Τότε σύγχναζα εκεί πέρα, ρε παιδί μου.
3: Ξέρετε που διαβάζει όλος ο κόσμος, υπάρχουν παντού βιβλία, σε παραλίες που δεν πιάνουν τα κινητά τηλέφωνα. Όλοι διαβάζουν.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι.
2: Στην παραλία σου δεν πιάνουν τα κινητά.
3: Έχω να σου πω.
0: Να σας πω κάτι.
1: Είσαι σίγουρη ότι διαβάζουν ή παίζουν σουντόκου?
0: Εγώ δεν μπορώ να διαβάσω στις διακοπές, στην παραλία.
1: Εγώ μπορώ.
0: Με τίποτα. Στην παραλία, λέω.
1: Ναι,
0: παραλία.
1: Στην παραλία.
0: Δεν μπορώ.
3: Τι σ' αρέσει να κάνεις στην παραλία, εκείνη την ώρα.
0: Βασικά βαριέμαι να κάθομαι συνέχεια στην ξαπλώστρα.
3: Α, θες να κινείσαι, να έχεις μια...
0: Ναι, να κάνω διάφορα στη θάλασσα. Αλλά και πάλι όταν θα καθίσω, θα διαβάσω μια-δύο σελίδες, μετά θα γλαρώσω, μετά θα νιστάξω, μετά θα βαρεθώ. Εν τω μεταξύ, αν κάτσει άνθρωπος δίπλα μου που διαβάζει βιβλίο, την πάτησε. Για να την πιάνω την κουβέντα συνέχεια, γιατί βαριέμαι.
3: Το είδατε αυτό που δείχναμε πριν, το flyboard, μια μόδα που είναι που στις παραλίες, όταν πας για μπάνιο, υπάρχει και αυτή η δυνατότητα στο εξωτερικό τουλάχιστον. Εδώ δεν ξέρω.
0: Ναι, τι κάνεις αυτό.
3: Που σε πάει ψηλά, μπορούμε να βρούμε και τα αντίστοιχα πλάνα. Ναι. Που σε πάει ψηλά και σε σβουρίζει γύρω-γύρω.
0: Σε σβουρίζει κιόλα.
3: Ναι.
1: Αυτά να τα κάνεις ρέτη, εγώ θα πάρω βιβλίο. Εγώ θα τα διαβάζω. Άμα θέλεις ρέτη να κάνει ένα βουρλίο.
3: Ρακέτες δεν παίζει κανείς.
1: Παλιά.
2: Να, αυτό
1: παλιά, στα μικρά τα μας. Στα μικρά τα μας παίζαμε. Τώρα όχι. Τώρα μας ενοχλούνε. Ο θόρυβος αυτός λίγο μας.
3: Α, κατά κατούκα.
0: Κανείς και βουτιές. Ναι, το έχω δει αυτό. Είναι ωραίο.
2: Εμένα πάλι δεν πλησιάζει νομίζω κανείς την ώρα που είμαι στην παραλία. Γιατί διάβαζα. Διάβαζα πέρυσι μου το The Duel που είναι παράλληλη βία του Τσόρσιλ και του Χίτλερ, ας πούμε, μέσα από τη δεκαετία 30 και του 40.
3: Πόσο δεν μου κάνει καμία εντύπωση που διάβαζε τέτοιο βιβλίο.
2: Ούτε λέει αυτό είναι προβληματικό, μην το πλησιάσουμε. Και κανένα δύο με πλησιάζουν, αρχίζω και του λέω τι γράφει το βιβλίο. Και
3: έχουν
2: τρέχοντα. Έδωσε την γυναίκα μου.
1: Τώρα που βλέπαμε αυτά τα πλάνα.
3: Θέλω ναι, να, για να τα ξαναδούμε λίγο.
1: Θέλω να σας πω ότι. Εγώ δεν θα το κάναμε τίποτα, αλλά θέλω να σας πω ότι υπάρχει και μονάδα των ενόπλων δυνάμεων της Βρετανίας. Δεν ξέρω αν υπάρχει σε άλλες χώρες.
3: Ναι.
1: Οι οποίοι μετακινούνται με αυτόν τον τρόπο. Μετακινούνται από πλοίο σε πλοίο, ας πούμε, κτλ. Είναι ειδικοί, πώς είναι οι αποβατικές ομάδες κτλ.
2: Σωληνάκι αυτό. Θα είναι αυτόνομο.
1: Έχουν και αυτόνομο.
0: Να το περιγράψουμε λίγο για τους ακροατές. Αυτό είναι ένα πράγμα στο οποίο σου δένουν τα πόδια και υπάρχει ένα σωλήνα μακρύς, ο οποίος προφανώς έχει μεγάλη πίεση. Και κάνοντας κόντρα σε αυτή την πίεση, σε πηγαίνει από εδώ και από εκεί, σε βουτάει μέσα στο νερό.
3: Πάνω από τη θάλασσα και σε χορεύει.
1: Να αιωρήσει πάνω από τη θάλασσα, ας πούμε. Όχι, αλλά επειδή η πίεση αυτή δεν είναι και τόσο ελεγχόμενη, στριφογυρίζει αυτό το πράγμα. Σε ποια είναι ζαλάδα, δηλαδή.
0: Αυτό, Διονύση πάει. Ούτε δεν σώζεται.
1: Μακριά, δεν είναι για μένα αυτά.
2: Είναι αυτό που έκανε ο Μάρτιν Μακφλάι στην επιστροφή στο μέλλον, απλά το κάνει πάνω από τη θάλασσα.
3: Και ο Μάικλ Τζάξον σε μια συναυλία έχει φύγει με ένα τέτοιο.
2: Τι?
3: Σε μια συναυλία, ο Μάικλ Τζάξον που την είχε τελειώσει.
2: Όσο ζούσε ο Μάικλ Τζάξον υπήρχαν τέτοια πράγματα.
0: Φυσικά υπήρχαν.
3: Για τον Μάικλ Τζάξον όλα υπήρχαν.
0: Ο Μάικλ Τζάξον καταρχήν είχε παιδενάμεις.
1: Μιλάμε ότι είσαι γκρούπι, έτσι. Δεν είσαι απλά σ' αρέσει ο Μάικλ Τζάξον.
2: Υπήρχε τέτοιο πράγμα επί Μάικλ Τζάξον.
3: Ναι, ρε παιδί μου, εκείνο έκανε τον αστροναύτη και έφυγε με ένα τέτοιο ως αστροναύτης από μια συναυλία.
2: Το θυμάμαι και κάπου που κατέβασε τη ρουβά από την οροφή του.
1: Αυτά τα έχουμε δει. Τα έχουμε δει και με τον James Bond. Ο Κόνερι ή Σον Κόνερι, όπως τον λέγανε μετά, έχει προσγειωθεί σε στούντιο με τέτοιο μηχάνημα.
3: Α, ναι.
1: Βεβαίως. Βεβαίως, έχει εμφανιστεί.
2: Σάκης σε... Ρουβάσουλου έχει κατέβει από την οροφή του κτηρίου.
1: Α, σε
3: φτερά, εσύ λες.
2: Ναι, αυτό, μπράβο.
1: Ναι, αλλά εκεί ήταν
0: ήμουνα.
1: Σε σκηνή.
0: Εκεί ήμουν. Και φώνας από κάτω Σάκης.
1: Μιλάμε, η Δούκα είναι Ρουβίτσα και Μάικλ Τζάξον. Αυτό.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Εντάξει, παιδιά.
2: Καλό, λοιπόν, και μια και πέσαμε τι σειρέ, επειδή είδαμε ότι βγαίνει και τώρα ταινία. Είναι η σειρά που βγαίνει, το Baywatch.
3: Δεν κατάλαβα.
0: Ναι, ναι.
2: Σειρά πρέπει να είναι, νομίζω.
3: Σειρά.
2: Εσύ βλέπατε δεκαετία 90 Baywatch.
0: Άκουσε να δεις. Εμείς την είδαμε σε πρώτη προβολή το Baywatch. Πρώτον, το είδαμε σε πρώτη προβολή. Και χθες με ρώτησε ένα κοριτσάκι στη δουλειά, την άλλη. Μου λέει, διαβάζω ότι θα γίνει σειρά το Baywatch. Ήταν και παλιά σειρά. Και βέβαια δεν πρέπει να κάνουμε να μαλώνουμε τα παιδιά, γιατί και εγώ δεν έβλεπα. Μέχρι το μικρό σπίτι στο Λιβάδι θυμάμαι.
2: Ναι,
0: πιο πριν δεν θυμάμαι. Τώρα
1: το Long Ranger δεν το πρόλαβα.
0: Δεν το πρόλαβα αυτό. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, και της λέω, αγάπη μου, από αυτή τη σειρά βγήκε η Πάμελα Άντερσον, την ήξερε.
3: Πάλι καλά.
0: Εντάξει, την ήξερε. Την Πάμελα την ήξερε.
1: Εντάξει, ήταν και πέρυσι, πέρυσι στο προσκήνιο.
0: Εντάξει. Για τον τέτοιον έχω στεναχωρηθεί.
2: Ποιον?
0: Για τον David Hasselhoff.
3: Τι έχει.
0: Είναι σε πολύ κακή κατάσταση.
2: Α, ναι.
0: Του, ναι, είναι σε ένα πυρικό αμαξίδιο και τέτοια. Ναι.
2: Σε ένα πυρικό αμαξίδιο είναι.
0: Ναι.
2: Τώρα πώς να το ακούω αυτό, δεν το ήξερα αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Τα πιο
0: πολλά θα μάθεις κοντά
3: μου. Δεν το ξέρα, πώς να σου το πω.
2: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Να είστε καλά.
2: Συγγνώμη, δεν ρώτησα τη γνώμη μου αυτό που σου λέει χθες, αφού κλείσαμε όλο τον κύκλο. Πήγαμε από celebrity στη τηλεόραση. Αυτό με Taylor Swift δεν του ρώτησα τη γνώμη του.
3: Α, ναι.
2: Που είπε ότι. Παιδιά, συζητιέται πάρα πολύ. Όχι στους δικούς μου κύκλους, συζητιέται στους χολιγουδιανούς κύκλους.
0: Ναι, ναι.
2: Απαγόρευσε το plus one. Δηλαδή, καλό τη Ερέτη, το Χατζημιχάλη, καλό μόνο αυτού. Δεν μ' αφαιρεί άλλον μαζί σου.
3: Δεν φέρει τον άντρα σου, τη γυναίκα σου.
2: Επαντρεμένη, αναγωνιασμένη.
0: Στο σπίτι τη.
2: Όχι, στο γάμο. Στο γάμο.
0: Α, στο γάμο.
2: Ναι.
0: Απαγορεύει.
2: Με τον Τράβις Κέλτσι.
0: Εντάξει, άμα θα έχει καλέσει ένα σκασμό κόσμο το κορίτσι να κάνει.
3: Και τι ωραίο είναι τώρα αυτό.
1: Όχι, γιατί.
3: Τσιγκουνεύτηκε.
1: Δεν είναι ότι τσιγκουνεύτηκε, αλλά μπαίνει με το plus one, ας πούμε. Μην το κοιτάς από το δικό μας περίγυρο, το κοινωνικό. Σκέψου το λίγο, πήγαινε το στα χολιγουντιανά, ας πούμε, ή στα, ναι. σε αυτούς τους κύκλους.
0: Ναι.
1: Έρχεται, παρισφρίουν διάφοροι τύποι, τους οποίους δεν τους θέλεις, ρε παιδί μου. Δεν θέλεις την ευτυχισμένη σου στιγμή να την περάσεις με ανθρώπους που δεν γουστάρεις.
2: Μπορεί να δικά μας. Εγώ το βρίσκω μια φορμή. Δεν σου είπα θα το κάνω. Εγώ δεν θα το έκανα.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι μια φορμή προβληματισμού. Κάνεις ένα γάμο. Και θες το γαμήλο. Λέει, ήταν οι άνθρωποι σου να γελάς, να περάσουν ωραία, να διασκεδάζεις, να κάνεις. Στους 200 ανθρώπους, στην πραγματικότητα, ξέρεις τους 100. Τους άλλους δεν τους ξέρεις. Είναι άγνωστοι. Πραγματικά είναι άγνωστοι.
0: Έχεις να τους δεις 20 χρόνια.
1: Και μπορεί σε αυτούς τους 100, ας πούμε, να υπάρχουν δυο ξινοί και να σου χαλάσουν όλη τη νύχτα.
0: Ρε εσύ Διονύση, και πού το ξέρεις αυτό, και δεν θα είναι ξινοί στους άλλους.
1: Για να μην το ξέρει, επειδή δεν το ξέρεις, γι' αυτό το περιορίζεις.
0: Το περιορίζει. Ας κάνει μόνη της το γάμο τότε.
1: Όπως θέλει θα τον κάνει. Θα της πούμε εμείς πώς θα κάνει το γάμο.
0: Τώρα τους φωνάζει μαγκούφιδες στους ανθρώπους.
1: Να κάνει ό,τι θέλει.
0: Δεν θα πήγαινα εγώ.
1: Όχι, αυτούς που θέλει να είναι ζευγάρια μαζί θα τους καλέσει και τους δύο, αλλά ξεχωριστά.
0: Ξεχωριστά.
2: Στηρίζει Taylor Swift του Χατζημιχάλη.
1: Εντελώς. Παιδιόθεν.
2: Μήπως είναι.
0: Αλλά όχι αντικειμενικά.
2: Περιμένει να σε καλέσει το γάμο τη.
1: Όχι, όχι καθόλου. Καθόλου και δεν έχω και τα φόντα να πάω.
3: Πάντως είναι μια αφορμή για να συζητηθεί το θέμα πια. Στενέστερα. Και εδώ. Πώς θα γίνονται τα καλέσματα.
2: Νομίζω πέρα από εμάς εδώ το συζητάει κανείς.
3: Κανένας ποτέ.
0: Δεν πειράζει.
1: Τροφή για σκέψη. Τροφή για σκέψη. Αυτό.
2: Ευχαριστούμε παιδιά. Καλημέρα.
3: Γεια σας παιδιά.
2: Λοιπόν.
0: Κοίταξε να δεις τώρα, άμα το σκεφτείς βέβαια, μπορεί να το κάνει για τα σόγια.
1: Ναι.
0: Η Τέιλορ.
1: Μπορεί.
0: Τίποτα ξινής ξαδέρφες, τίποτα.
1: Καλημέρα στο Διονύση στις Σέρες, στον Κώστα. Αν έχεις δικό σου νόμισμα, δεν μπορεί να, να σου κάνει κανείς κουμάντο. Εσύ έχεις μυαλό, για σκέψη το λιγάκι.
0: Βέβαια.
1: Ωραία. Καλημέρα στο Θοδωρή. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, λειτουργείτε σαν κυβερνητική εκπρόσωπη. Αυτή την εικόνα δείχνετε. Αν σας ενδιαφέρει και ξεχνάτε ότι είστε σε κρατικό ραδιόφωνο. Καλημέρα και στον κύριο Θανάση από την όμορφη Ξάνθη. Δείτε, σας παρακαλώ, αν με καλεσμένο σας από το ΙΠΑΝ, τη δυνατότητα επιπλέον παράταση του εξοικονομού 25. Αυτά είναι μερικά από τα μηνύματα που έχουμε μέχρι τώρα. Έχουμε και άλλα καλημέρα στον κύριο Παύλο μας. Δηλαδή, ο κύριος Ανδρουλάκης στο επόμενο συνέδριο του Πασόκ δεν θα είναι υποψήφιος πρόεδρος για τρίτη θητεία. Αριστερισμός ή γεροντική ασθένεια του Πασόκ, για να παραφράσουμε τον Λένιν. Λέει ο κύριος Παύλος, σε σχέση φαντάζομαι με το γεγονός ότι δεν
0: είναι ψήφισε και το στουρνάνε, τον. Ναι.
1: Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη. 17 βαθμούς, ηλιόλουστη, το μεσημέρι μας κόβω για 31. Ψηθήκαμε, λέει. Με την αφορμή που μιλάτε για τα βιβλία, είμαστε ο μόνος λαός που δεν διαβάζει βιβλία αλλά τα ξέρει όλα. Και αυτό
0: είναι αλήθεια.
1: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Πυρετώδεις διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης με στόχο μια συμφωνία για την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αλλά και νέα αμερικανικά πλήγματα κατά Ιρανικών στόχων κοντά στον Μπαντάρ Αμπάς στα στενά του Ορμούζ. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έκανε λόγο για αμυντικές επιχειρήσεις με στόχο ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που, όπως υποστήριξε, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στην κρίσιμη θαλάσσια οδό από την οποία διέρχεται μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη και τώρα εφικτή. Η Τεχεράνη αναγνώρισε πρόοδο στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για αποκλιμάκωση, αλλά απέρριψε την εκτίμηση ότι επίκειται άμεσα οριστική συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι καταστραφή υπό διεθνή εποπτεία ενώ μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα πυρηνικά ζητήματα θα αποτελούσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο μετά τη συμφωνία πλαίσιο. Σύμφωνα με το Al Jazeera, πάντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Σημαντική πτώση κατέγραψε η τιμή του αμερικανικού αργού στις ασιατικές αγορές. Αντίθετα, το Brent ενισχύθηκε. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπεντζαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε ότι θα συντρίψει τη Χεζμπολά που υποστηρίζεται από το Ιράν. Η Τεχεράνη απαιτεί οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία να συμπεριλαμβάνει το Λίβανο. Στη Γάζα, ένα κοριτσάκι 6 χρονών και μία γυναίκα έχασαν τη ζωή τους. 17 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε καταβλισμό εκτοπισμένων. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειες, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας διαμηνεί η κυβέρνηση. Σε συνέντευξή του στο Action 24, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η Αθήνα πιστεύει στο διάλογο με την Τουρκία. Υπογράμμισε όμως ότι δεν μπορεί να τεθεί σε καμία συζήτηση ζήτημα κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων ή κόκκινων γραμμών. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι 20 συλληφθέντες στη νέα αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο λογιστές, οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι, τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και ενεργή αντιδήμαρχος. Το βράδυ στο Θησίο στις 8, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Τραγωδία στο Χολαργό, άνδρας αυτοκτόνησε αφού πυροβόλησε για άγνωστη προς το παρόν αιτία την 53χρονη σύζυγό του. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο γεννηματάς.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας και πάλι. Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι.
1: Και δεν διακόπτουμε την Ριάννα.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ τη Ριάννα. Ποτέ.
1: Ναι.
0: Ποτέ.
1: Είναι το τέμα.
0: Λοιπόν, να σας πούμε για την Τουρκία λίγο.
1: Τι θες.
0: Λοιπόν, διάβαζα χθες τι κόλπο έχει κάνει ο Ερντογάν πάλι.
1: Τι κόλπο.
0: Λοιπόν, πέρα από όλο αυτό που έχει γίνει τώρα με την αντιπολίτευση, την απόφαση που καθαίρεσαν τον αρχηγό της αντιπολίτευσης και βάλανε τον προηγούμενο στη θέση του και υπάρχουν αντιδράσεις και στο εσωτερικό και όλα αυτά τα πράγματα, ο Ερντογάν είχε φροντίσει το εξής. Έχουν παϊράμι.
1: Ναι.
0: Επέκτηνε την ενεργία. Δηλαδή είναι, βγήκε η απόφαση που είναι κλειστά τα πάντα από την προηγούμενη Παρασκευή και θα ανοίξουν πάλι την άλλη Δευτέρα.
1: Γιατί?
0: Όλο το δημόσιο.
1: Γιατί το έκανε?
0: Όλο. Γιατί έτσι είναι διαφορετικά τα πράγματα. Μπορείς να κάνεις διαφορετικά τις κινήσεις σου άμα έχεις αργία και είναι κλειστά όλα.
1: Γι' αυτό πιστεύεις εσύ.
0: Δεν παίζει ένα ρόλο και αυτό.
1: Έχει σκοπιμότητα.
0: Δηλαδή μπορεί.
1: Όλα τα άλλα δηλαδή που,
0: εντάξει, λέμε τώρα.
1: Που βάζει δικό του.
0: Άλλη μια ψηφίδα είναι αυτή.
1: Ναι. Αρχηγό κόμματος αντιπολίτευσης έχει φυλακίσει τους μισούς.
0: Αυτό είναι το
1: έχει καταργήσει,
0: ξέρουμε,
1: κόμματα, τα θεωρία αντισυνταγματικά, όποια ας πούμε εκφράζουν τους Κούρδους ή διάφορα τέτοιες ιστορίες. Αλλά εντάξει, είναι άλλη μια ψηφίδα.
0: Άλλη μια ψηφίδα.
1: Είναι άλλη μια ψηφίδα.
0: Αργία επάπειρος.
1: Ναι. Εντάξει, μια χαρά.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Επειδή οφείλω μια απάντηση στον φίλο ακροατή που έλεγε ότι, τον κύριο Κώστα, ότι αν έχεις δικό σου νόμισμα δεν μπορεί να σου κάνει κανείς κουμάντο. Κύριε Κώστα, αν ισχύει αυτό, που δεν ισχύει σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, αν ισχύει αυτό, θα ισχύει μόνο σε χώρες οι οποίες είναι αυτάρκεις. Που δεν, τα πάντα εξαρτώνται από εισαγωγές. Δεν έχεις ενέργεια, δεν έχεις τεχνολογία, δεν έχεις βαριά βιομηχανία, δεν έχεις να φτιάχνεις ποδήλατα για να μετακινήσεις. Δεν σου μιλάω για άλλα πράγματα. Όλα αυτά είναι εισαγόμενα. Καταλαβαίνεις ότι αυτά κατευθείαν θα γίνονταν 80% ακριβότερα. Τι σημαίνει αυτό? Τα πάντα. Δεν έχεις λοιπάσματα. Λοιπάσματα κάνεις εισαγωγή για την πρωτογενή σου παραγωγή. Με λίγα λόγια, είναι αυτό το θέμα που λέμε για πάντα. Εδώ και δεκαετίες, εν πάση περιπτώσει, τι παράγουμε και τι κάνουμε εκτός από ήλιο και θάλασσα. Και αυτά μας δόθηκαν. Δεν τα παράγουμε καν εμείς ή δεν τα αξιοποιούμε όπως ίσως θα έπρεπε. Αλλά λέω ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Θα ήταν ωφελημένοι μόνο αυτοί που θα είχαν τα λεφτά τους έξω. Ξέρουμε πολλούς που έχουν τα λεφτά τους έξω.
0: Βέβαια.
1: Θα ήταν ωφελημένοι μόνο αυτοί και οι ξένοι οι οποίοι θα μπορούσαν να πάρουν μπιτ παρά την οποιαδήποτε περιουσία σου, η οποία θα ήταν κατευθείαν 80% φτηνότερη. Τόσο απλά τα πράγματα. Δηλαδή πιο απλά δεν μπορώ να τα κάνω, ή εν πάση περιπτώσει το δικό μου το μυαλό μέχρι εκεί φτάνει. Αν το δικό σας φτάνει αλλού, να το συζητήσουμε, πολύ ευχαρίστως.
0: Επίσης, τι δύναμη θα έχει το νόμισμά σου σε σχέση με τα υπόλοιπα?
1: Έχει δοκιμαστεί σε περιχαρακωμένες χώρες στο παρελθόν, αλλά ήταν για παράδειγμα στην Αλβανία του Χότζα. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό το πρότυπο, τουλάχιστον για τον κύριο Κώστα. Καλημέρα στον κύριο Σταύρο που λέει, κυρία Σερέτη, για την ερώτηση που σου κάνει το κοριτσάκι για τον Baywatch. Πρέπει να πάθες πλάκα μεγάλη, πρέπει να πάθες σοκ.
0: Μεγάλη,
1: ναι.
0: Παθαίνω τέτοια μικρά, τα παθαίνω καθημερινά.
1: Καλημέρα στην. Από την ηλιόλουστη Μυτιλίνη, μας λέει ο κύριος Μπάμπης, μήπως είναι καιρός είσοδος κομμάτων στη Βουλή να γίνει στο 5%. 26 κράτη της ΕΟΚ το έχουν όχι στα 30% αλλά στο 5%. Ακόμη σύμφωνα με τον πληθυσμό μας, 200 βουλευτές φτάνουν. Ακόμη και όταν δεν συμφωνείς με το κόμμα σου, παρετήσε και δίνεις την έδρα με νόμο. Όχι ανεξάρτητος βουλευτής. Λέει ο κύριος Μπάμπης από τη Μυτιλίνη. Καλημέρα και στην φίλη μας την Άννα, η οποία μας εξηγεί γιατί έχει μούτρα ο γατούλης που έχει την.
0: Γιατί
1: είναι παθηναϊκός. Και γι' αυτό είναι βράκια.
0: Το κάνετε βασανιστήρια του γατιού.
1: Τον ντύσανε Ολυμπιακό. Αυτό κανονικά είναι για κακοποίηση ζώου. Πλέον υπάρχει νόμο. Όμως, Κυριάννα, αυτό σας λέμε. Ναι. Καλημέρα, με υπέροχο ήλιο, η Θεοδώρα από τη Θεσσαλονίκη. Υπέροχος ο ήλιος.
0: Εντάξει, έχει πολύ καθαρή ατμόσφαιρα σήμερα.
1: Ο Ερντογάν πραγματικά ελέγχει τους αρμούς της εξουσίας. Γι' αυτό, κύριε Παναγιώτη, λέει ο κύριος Παναγιώτης, γι' αυτό μιλούν πάρα πολύ και δεν μιλούν μόνο στην Ελλάδα που θα πεις έχουν τα δικά τους για τα ελληνοτουρκικά. Μιλούν και στην Ευρώπη πάρα πολύ για καθεστώς και ότι δεν υπάρχει δημοκρατία. Το έχουν πει αυτό και διεθνείς οργανισμοί που έχουν παρακολουθήσει τις εκλογές που έχουν γίνει κτλ. Κτλ. Ή το παρακολουθούν το να ακυρώνονται ή να καταργούνται ή να θεωρούνται έκνομα κόμματα του κοινοβουλίου, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν όλα αυτά. Τώρα, να σας πούμε μόνο τούτο, πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, ότι επειδή αναφερόμαστε στα ελληνοτουρκικά, χθες είχαμε παραβιάσεις οπλισμένων F-16 στο Αιγαίο. Υπήρξε άμεση φυσικά ανταπόκριση από την Ελλάδα και αναχέτηση από τα ελληνικά μαχητικά, αλλά εν πάση περιπτώσει, ενώ μέχρι τώρα μπορεί να είχαμε drones ή αυτά τα φωτογραφικά κατασκοπευτικά αεροπλάνα, χθες είχαμε και F-16 οπλισμένα στο Αιγαίο από μεριάς της Τουρκίας, που δεν ξέρω τι μπορεί να... Απλά να σας το πούμε, να το έχετε και αυτό κατά νου, για να ξέρετε έτσι όλη την γκάμα, ας πούμε, της ειδησιογραφίας.
0: Καλά κάνεις και το λες. Λοιπόν, χθες είχαμε πολλά δυσάρεστα, βασικά. Με πολλά δυσάρεστα ξεκίνησε η εβδομάδα και το Σαββατοκύριακο είχε και, εκτός από ευχάριστα, είχε και δυσάρεστα. Χθες έφυγε από τη ζωή ένας αθλητής, ο Παρασκευάς Άντζας, η φίλη του Ολυμπιακού, αλλά βεβαίως όλοι μας τον ξέραμε πάρα πολύ καλά, τον είχαμε δει να παίζει.
1: Ήταν και στην
0: Εθνική, ήταν και στην Εθνική Ελλάδος. Ένα ψηλό παιδί, πάρα πολύ ψηλό παιδί, από τους καλύτερους αμυντικούς που έχει βγάλει η χώρα, λένε όσοι ξέρουν και παρακολουθούν το ποδόσφαιρο. Έφυγε από μια σπάνια ασθένεια, το ALS, και καλέσαμε τον Δημήτρη τον Καϊμά να συζητήσουμε μαζί του για να μιλήσουμε λίγο για τον Άντζα. Όχι μόνο εμείς που τον ξέραμε, αλλά και τα παιδιά που μπορεί να μην τον ξέρουν και μας ακούνε, γιατί ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος, τουλάχιστον έτσι λένε όσοι τον γνώριζαν. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ξέρετε τι γίνεται, όταν φεύγει ένας άνθρωπος που με κάποιο τρόπο έχει συνεργαστεί μαζί του. Ξέρετε, εμείς οι δημοσιογράφοι, είτε με πολιτικούς, με καλλιτέχνες, με αθλητές, μπορεί να μην είσαι φίλος, αλλά όταν μία, δύο, τέσσερις, πέντε στο τηλέφωνο, στα γήπεδα βρίσκεσαι, δεν τον κάνεις δικό σου άνθρωπο, αλλά είναι κάτι παραπάνω από δικό σου.
0: Από
2: γνωστό σου, μάλλον. Από γνωστό σου.
0: Ακριβώς.
2: Και να φεύγει έτσι ξαφνικά κάτω από 50, εντάξει, το λες γιατί ρε γαμώτο, να το πω και πολύ λαϊκά. Ήταν ένα παιδί που ευθυνδίαζε με τις αποφάσεις. Ήταν στον Ολυμπιακό, είχε αρχίσει και έπαιρνε τα πάνω του, ήταν βασικός, έπαιζε εθνική. Ήταν λίγο πριν την εθνική ομάδα, πριν το 2004, ήταν στέλεχος και θα πήγαινε και αυτός με την εθνική ομάδα στο Euro. Δεν ήξερε τότε που θα πήγαινε η εθνική, θα πήγαινε στο Euro, που δεν πήγαινε τότε κάθε χρόνο η εθνική. Και για τους δικούς του λόγους αποφάσισε να παρατήσει μια καριέρα που ήταν σε ανηφόρα, δηλαδή πήγαινε ασταμάτητα προς τα πάνω με μια θετική εξέλιξη, και πήγε και έπαιξε στην Δόξα Δράμας, μια ομάδα γάμα εθνικής, εκεί στην πατρίδα του. Γιατί έτσι ήθελε. Τότε ο Κόκαλης τον είχε εδώ, έπαιρνε τηλέφωνο συνέχεια, οι προπονητές του, οι συμπαίκτες του, και όπως είχα διαβάσει μια σέντευξη προδεκαετίας, δεν ήθελε να σηκώσει τηλέφωνο και όντως εικόνα. Αυτό αποφάσισε. Και έφυγε ο Ολυμπιακός, εντάξει, οκ, θα φύγεις. Είχε βάλει μάλιστα και τότε όρο ότι αν ποτέ επιστρέψεις θα έρθεις μόνο σε εμάς. Πήγε στην Ξάνθη και μετά ξαναεπέτρεψε στον Ολυμπιακό. Το έβαλα αυτό γιατί συνήθως πας στην πατρίδα σου ή στην ομάδα που ξεκίνησες τα 30 φεύγα.
0: Ναι, μπράβο, στο τέλειωμα. Στο τέλειωμα.
2: Ξανά έκανε καριέρα, έκανε το επέστρεψε, αλλά το έβαλα αυτό στο τραπέζι όταν δεν συμφωνούσε με κάτι, κάτι τον πλήγωσε. Εντάξει, δεν είναι της ώρας, ας πούμε, γιατί τον πλήγωσε και έριξε μαύρη πέτρα.
1: Πάντως, διάβαζα χθες ότι ο Βούλης, όπως τον λέγανε, έτσι τον, εγώ δεν τον ήξερα προσωπικά, ας πούμε, για να έχω το θάρρος να τον, αλλά ξέρω ότι τον αποκαλούσαν έτσι, διάβαζα ότι από μικρός ήταν αποφασισμένος, ήταν ταγμένος, δηλαδή διάβαζα ότι ήταν στην Εθνική Νέων, πριν μπει στην Ελπίδων και μετά στην Εθνική την Κανονική, και η μαμά του, για παράδειγμα, δεν ήθελε να τον αφήσει να έρθει στην Αθήνα, γιατί φοβότανε. Σου λέει, πού θα πάει το παιδί, μικρό παιδί, ας πούμε, να έρχεται για προπονήσεις ή για τις συναντήσεις που έκανε η ΕΠΟ κτλ. Κτλ. Και βγήκε η ΕΠΟ και εγγυήθηκε, δηλαδή αναγνώρισε και το ταλέντο του για να το κάνει αυτό.
0: Βέβαια.
1: Και εγγυήθηκε ότι θα είναι υπό τις φτερούγες μας. Δηλαδή θα τον έχουμε εμείς υπό την προστασία μας, ας πούμε, για να μην πάθει τίποτα στο ξένο περιβάλλον, στην Αθήνα δηλαδή, για να του επιτρέψει η μάνα του να αρχίσει να έρχεται στην Εθνική Νέων και μετά στην Εθνική Ελπίδων κτλ.
0: Του άρεσε η μπάλα.
2: Έτσι είναι όλες οι μαμάδες εδώ που
1: ναι.
2: Νομίζω σήμερα που είναι λίγο καλύτερα, πιο εύκολα τα πράγματα, είναι από πίσω με τα αυτοκίνητα, με το αεροπλάνο που πάει ο γιος ή η κόρη και καλά κάνουν έτσι και παρακολουθούν τους αγώνες.
0: Ναι, γιατί κάποια παιδιά ξεκινάνε από πολύ μικρή ηλικία.
2: Βέβαια, όχι. Είναι και δεν έχεις δυνατότητα να τον ακολουθήσεις.
0: Ακριβώς.
2: Το παιδί σου, ενώ να πεις και εσύ με το αυτοκίνητο με τους αγώνες.
0: Ναι, γιατί κάποια παιδιά ξεκινάνε από πολύ μικρή ηλικία.
2: Βέβαια, όχι. Είναι και δεν έχεις δυνατότητα να τον ακολουθήσεις.
0: Ακριβώς.
2: Το παιδί σου, ενώ να πεις και εσύ με το

0: Να το πούμε και αυτό που περάσει για μας, έτσι. Είναι άλλο να μιλάνε στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, ενώ στο Vidcast αμολιούνται. Αν θα δούμε, δηλαδή, έχω δει τους αθλητές, ενώ είναι μαζεμένοι όταν μιλάνε με τον ίδιο τηλεόραση ή ραδιόφωνο, στο Vidcast είναι ξαμολυμένοι και λένε τα πάντα. Είναι πάρα πολύ πιο ευχάριστοι. Λοιπόν, εκεί έτσι διάβασα και εγώ μετά από παλές σχετικά συνεντεύξεις. Ένα παιδί που γενικότερα δεν πολύ μιλούσε, τα κράταγε για τον εαυτό του και τότε στην αρχή του είχε φυνδιάσει αυτή η απόφαση να πει τότε αντίο στην καριέρα, αλλά ευτυχώς επέστρεψε τέτοια δυναμικά στην καριέρα, ότι ποδοσφαιρική μιλάω πάντα. Έχει δύο παιδάκια πίσω του, αν δεν κάνω λάθος, έτσι έφηβα νομίζω ότι είναι, νομίζω είναι σε αυτήν την ηλικία τώρα. Αλλά τέλος πάντων ήταν ένα καλό παιδί, εκτός από αθλητής, που αυτό το δείχνουν έτσι οι πράξεις ενός στο γήπεδο, οι εθνικές ομάδες, τα κύπελλα, τα πρωταθλήματα που πήρε, είχε ευκαιρία να παίζει εξωτερικό, αρνήθηκε, δεν γούσταρε, να το πω και εδώ λαϊκά, να πάει, προτίμησε έτσι να μείνει στην Ελλάδα, που τώρα είναι εύκολο να πάει στο εξωτερικό.
1: Ναι,
0: σε εισαγωγικά και κουτσιμαρία μπορεί να πάει στο εξωτερικό με έναν καλό μάνατζερ. Αλλά τα χρόνια εκείνα, για να πας στο εξωτερικό πρέπει να έχεις βιογραφικάρα. Δηλαδή βιογραφικάρα, να είσαι βασικός συνέχεια στην ομάδα σου, να έχεις παίξει εθνική ομάδα, να έχεις παίξει Ευρώπη. Οπότε παίρνεις το διαβατήριο, πραγματικά το διαβατήριο, για να μπορεί να παίξει σε ομάδα του εξωτερικού. Ήταν δύσκολο, το αρνήθηκε τότε μία-δύο προτάσεις που είχε από Τουρκία νομίζω και από Γερμανία, γιατί δεν ήθελε να φύγει στο εξωτερικό.
1: Μάλιστα.
2: Είναι κρίμα. Όπως είπες και στην αρχή, ούτως ή άλλως, εκτός από μιας εγνωσμένης αξίας ποδοσφαιριστής, εν πάση περιπτώσει, το ομολογούν πάρα πολύ, ήταν και ένα καλό παιδί που δεν είχε προκαλέσει, εν πάση περιπτώσει, οτιδήποτε, αλλά ένας νέος άνθρωπος που έφυγε ξαφνικά. Αυτό το πράγμα ούτως ή άλλως είναι... Δεν το χωνεύεις, δεν το καταπίνεις εύκολα.
0: Βέβαια έχει μείνει αυτό που λέμε για προκάλεση και θα μας ακούνε οι Παναθηναϊκοί. Εγώ ήμουν τα χρόνια εκεί, ένα ρεπόρτερ Παναθηναϊκού και έχει ένα στιγμιότυπο που ήταν αντίπαλος με τον Κυριάκο. Και τότε είναι αλήθεια ότι ήταν πάρα πολύ Παναθηναϊκοί, η πλειοψηφία μάλλον μένος κατά του Άντζα. Όμως είναι το ίδιο το είπε αργότερα βέβαια. Είναι αυτά που είναι πάνω στον αγώνα, που γίνονται πράγματα και να λες, το έκανα εγώ αυτό. Το έκανα και εγώ αυτό, αλλά τα βρήκαμε τον Κυριάκο και δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ο Κυριάκος ενώ ο τότε αντιπαλός του. Είναι μια φωτογραφία, οι Παναθηναϊκοί τη θυμούνται. Και εσείς άμα δείτε σε...
2: Την έχω δει, την είδα χθες δηλαδή. Πολλοί την θύμισαν χθες αυτή την εικόνα.
0: Ναι.
2: Που είναι καθισμένο στο στήθος του σχεδόν.
0: Ναι. Είναι σίγουρα μια προκλητική, έτσι, φωτογραφία, αλλά είναι αυτά που συμβαίνουν πάνω σε ένα ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Αυτό που λέμε, και ένας άγιος άνθρωπος θα μπορεί να κάνει ένα βήμα παραπάνω και εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά να προκαλέσει. Αλλά είναι αυτά που γίνονται πραγματικά έτσι, μέσα στο γήπεδο και μετά από, αν όχι μόλις λήξει ο αγώνας, μετά από 5 μέρες. Αν όχι φίλοι, είναι γνωστοί και δεν τρέχει κάτι.
1: Όλοι οι παίκτες είναι φίλοι μεταξύ τους, παιδιά.
0: Ναι.
2: Εντάξει, υπάρχουν και παίκτες οι οποίοι έχουν μείνει. Έχουν μείνει στην ιστορία, για παράδειγμα.
1: Για τη σκληρότητά
2: τους και για τα κοψίματά τους και για το ότι έχουν σακατέψει ανθρώπους και τους έχουν στείλει αυτό, χωρίς να έχουν τον παραμικρό εμβιασμό. Έτσι. Ίσα να το πενεύονται κιόλας. Υπάρχουν και τέτοιοι ποδοσφαιριστές. Δηλαδή,
0: είναι.
2: Όχι, και στο εξωτερικό υπάρχουν. Λοιπόν, ο Άντζας δεν ήταν τέτοιος. Καμία σχέση με αυτό το πράγμα.
0: Όχι.
2: Είναι άλλοι που το κάνουν εξιστήματος, ρε παιδί μου. Αυτό.
0: Έχουν δηλαδή... κόψει καριέρας.
2: Μπράβο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
1: Να σε καλά. Καλημέρα. Ο Δημήτρης, ο καημάς, ο συνάδελφός μας. Μιλήσαμε λίγο για τον Παρασκευά Άντζα, που έφυγε χθες σε πάρα πολύ μικρή ηλικία και έχει αφήσει το αποτύπωμά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
2: Βέβαια. Άλλος κύριος Κωνσταντίνος μου λέει, στην Τσεχία όπως ζει φίλος μου έχει κορώνα, δεν συμβαίνει τίποτα από τις καταστροφές που προανέφερα, για μένα που προανέφερα προφανώς, ίσως το βιωτικό του επίπεδο είναι υψηλότατο. Πρώτον, έχει άλλη παραγωγική βάση, μη συγκρίνεται ανώμια πράγματα, και δεύτερον είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά τα Plan B που βλέπαμε και ακούσαμε και μάθαμε, όσοι το μάθαν χθες, γιατί κάποιοι τα ξέραν από τότε.

0: Ναι. Το Plan B προέβλεπε σύν της άλλης έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, σαν την καλαμιά στον κάμπο. Αυτό. Ναι. Για να συνεννοούμαστε, για να έχουμε κοινό.
1: Και για να συνεννοούμαστε πάρα πολύ καλά. Και όσοι τα λέγαν τότε ή τολμούσαν να τα πούνε, ακούγανε.
0: Τα σχολιανιά του και τα εξαμάξει.
1: Ναι.
0: Καλό τα λέω. Το
1: πολύ καλά το είπε.
0: Πολύ καλά
1: πολύ
0: το είπε. Καλημέρα στι Έρε, στο φίλο μα τον Βαγγέλη. Καλημέρα και στον κύριο Ορέστη. Λέει σχετικά με την Τουρκία και τι αργίε του. Αυτή με τι 10 μέρε άδεια του δημοσίου είναι μια τακτική που ακολουθεί ο Ερντογάν τα τελευταία 2 χρόνια ανελειπώ. Κάθε 2 μήνε του κλείνει όλο το δημόσιο για 5-10 μέρε. Έτσι ξέρω κι εγώ. Έτσι ξέρω κι εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο δε κύριο Κυριάκο από τη Χίο λέει: συμφωνώ με τον Μπάμπη από τη Μυτιλίνη, τον γείτονα. Καιρό να γίνει 5% το όριο για τα κόμματα τη Βουλή.
1: Παιδιά, στι προτάσει που έχουν γίνει για την ενόψη τη συνταγματική αναθεώρηση, που δεν ξέρω πόσο θα προχωρήσει βέβαια, αλλά τέλο πάντων στι προτάσει που έχουν γίνει, περιέχεται και αυτό.
0: Αυτό το όριο. Το όριο νομίζω ότι δεν είναι.
1: Όχι.
0: Το όριο είναι θέμα εκλογικού νόμου. Δεν είναι θέμα συντάγματο.
1: Ναι, ω ιδέα όμω και για το θέμα των εκλογών. Όχι, τη συνταγματική δεν είναι, έχει δίκιο. Αλλά τέλο πάντων έχει πέσει στο τραπέζι.
0: Αυτό που ξέρω ότι έχει πέσει στο τραπέζι είναι για τη μείωση του αριθμού των βουλευτών.
1: Και αυτό.
0: Όπως και να τον έχουν τελείως άλλοι, να είναι όλες οι περιφέρειες να θεωρούνται μονοεδρικές και πάει λέγοντας ένα μπερδεμένο σύστημα που δεν το έχω πολύ καταλάβει, να σου πω την αλήθεια, αλλά μόνο τους άξονες του έχουμε ακούσει να παρουσιάζονται. Όταν θα έρθει η ώρα της συνταγματικής αναθεώρησης, φαντάζομαι θα μάθουμε λεπτομέρειες. Αλλά για το όριο, εγώ νομίζω ότι έχω ακούσει πως δεν σχεδιάζεται τουλάχιστον επί του παρόντος να.
1: Όχι, όχι. Ως πρόταση σου λέω. Ως πρόταση έχει ακουστεί. Έχει ακουστεί, όχι από την κυβέρνηση. Γενικά έχει ακουστεί.
0: Δεν ακούγονται προτάσεις μόνο από την κυβέρνηση.
1: Όχι,
0: ακούγονται και από άλλους και ακόμα και από τους πολίτες. Όπως οι φίλοι μας, ο κύριος Κυριάκος και ο κύριος.
1: Πάμε εμείς να τα αλλάξουμε όλα, παιδιά.
0: Ναι.
1: Καταβαίνουμε πλατφόρμα.
0: Πλατφόρμα.
1: Είναι της μόδας.
0: Πάρα πολύ ωραία.

0: Ήθελα να πω επίσης, και είμαστε σε αυτό το θέμα που λέγαμε για τον Άντζα, επειδή είχαμε και δύο απώλειες μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο, σε αυτό το τρίμερο. Για την Γόμαστρο Κώστα, ήθελα να πω το εξής. Το οποίο εγώ δεν το είχα παρακολουθήσει πάρα πολύ, αλλά το έμαθα αυτές τις μέρες. Η Γόμαστρο Κώστα μίλησε ανοιχτά για τον καρκίνο. Και ως μια γυναίκα που ήταν τρομερά αναγνωρίσιμη και πέρναγε το δικό της προσωπικό πρόβλημα, βγήκε και μίλησε από ενοχοποιημένα γι' αυτό, γιατί το έχουμε. Η επάρατος νόσος και όλα αυτά τα πράγματα το έχουμε. Βγήκε και μίλησε γι' αυτό το πράγμα και ζήτησε από τις γυναίκες να μην αμελούν κάποια πράγματα και να ψαχτούν. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Αυτό είναι μια παρακαταθήκη που αφήνει ένας άνθρωπος πίσω του. Έχει βάλει ένα λιθαράκι στο να σωθούν κάποιοι άνθρωποι. Μην το ξεχνάτε αυτό που μπορεί να επηρεάζονται.
1: Έχεις δίκιο. Ακόμα δεν έχω καταλάβει γιατί λέμε με το κακό, με την απάρατη, με το αυτό. Και δεν το λέμε με το όνομά του. Είναι μια ασθένεια που ευθύνεται για πολλούς θανάτους κάθε χρόνο.
0: Όμως σώζονται και πολλοί άνθρωποι λόγω της πρόληψης.
1: Η επιστήμη κάνει άλματα, κάνει θαύματα. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι γυρνάνε την πλάτη. Okay, είναι μια τακτική. Συνήθως πολλές φορές αποβαίνει μοιραία. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι πρέπει να βλέπουμε κάποια πράγματα κατάματα και αυτό έχει απόλυτο δίκιο η Κατερίνα, ότι άφησε μια παρακαταθήκη σε αυτό η Γόμαστρο Κώστα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα αμερικανικά χτυπήματα στο Ιράν για επιθέσεις αυτοάμυνας έκαναν λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον Τεχεράνης. Τελεσίγραφο Τραμπ για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Εκρήξεις και στον Μπαντάρα Αμπά στα στενά του Ορμού, τα οποία πρέπει να ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Δίπλη εικόνα στις τιμές πετρελαίου ανεβαίνει το Brent, βυθίζεται το αμερικανικό αργό. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων η παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στις 8 στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Στοιχηλή σεισμός 6,9 ρίχτερ στα βόρεια της χώρας, χωρίς ρεύμα περίπου 27.000 νοικοκυριά. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105.

0: Επειδή συζητάγαμε για ποδόσφαιρο και επειδή τις προάλλες είχαμε αναφερθεί στον προπονητή της Arsenal, τον κύριο Αρτέτα, πάλι με σχόλιο ακροατή, μας στέλνει ο κύριος Δημήτρης το εξής μήνυμα. Λέει, ήταν βασικός στην Μπαρτσελόνα, στην Paris Saint-Germain, στην Everton, στην Arsenal. Η ομάδα η οποία παίρνει το πρωτάθλημα, στο δυσκολότερο πρωτάθλημα του κόσμου, χωρίς να δει παίκτη του κόκκινη και να υποπέσει σε πέναλτι. Δεν το ξέρω αυτό το στοιχείο. Εκτός από μπάλα, λέει, περνάει και ήθος στα πιτσιρίκια που κουουτσάρει.
1: Παιδιά, ανεξάρτητα από αυτό το πράγμα, εγώ τον άνθρωπο τον στήριξα, γιατί τον λέγανε παλτό 6 χρόνια που είναι στην Arsenal.
0: Ναι, αλλά
1: και έχει φτάσει για φέτος. Έφτασε.
0: Κόκκινη κάρτα, άρα να κάνει κάτι αντιαθλητικό.
1: Καλά, εντάξει,
0: και,
1: αυτό είναι...
0: Ναι, και να υποπέσει και σε πέναλτι. Δηλαδή, okay, είναι και θέμα.
1: Αυτό
0: προφανώς,
1: σημαίνει ότι μπορεί να μην έπαιζε και πάρα πολύ επιθετικά.
0: Προφανώς ήθος. Τέλος πάντων. Είναι η δική σου ερμηνεία ενδεχομένως.
1: Πολλές ερμηνείες υπάρχουν στην μπάλα.
0: Προφανώς υπάρχουν πολλές ερμηνείες. Γι' αυτό λέω, προφανώς αυτή είναι η δική σου ερμηνεία. Λοιπόν, πάμε στα. Ερχόμαστε στα.
1: Στα αποψινά.
0: Στα αποψινά, τη επικαιρότητα πάλι. Μέχρι τώρα έχουμε το μαρτύριο της αγώνας. Έχουμε μάθει το 26 με μια ανάρτηση του κυρίου Τσίπρα, ότι δηλαδή σήμερα θα γίνουν οι ανακοινώσεις στο νέο κόμμα. Μάθαμε επίσης συμπτωματικά. Σήμερα θα πάει και η κυρία. Συμπτωματικά. Ερώτημα.
1: Όχι,
0: ερώτημα.
1: Νομίζω,
0: ερώτημα.
1: Νομίζω.
0: Θα πάει στον Άριο Πάγο η κυρία Καριστιανού για να καταθέσει τις υπογραφές για το δικό της κόμμα. Και το καταστατικό της κτλ. Να μάθουμε και άλλα πράγματα δηλαδή. Λοιπόν, επανέρχομαι. Ο κύριος Τσίπρας, εκτός από το 26, μας είπε ότι θα έχει μπλε και κόκκινο χρώμα το τέτοιο. Δεν ξέρουμε τίποτα άλλο. Ο Βαγγέλης όμως που κάνει αυτό το ρεπορτάζ μπορεί να ξέρει.
1: Βαγγέλη,
0: πώς θα το λένε το κόμμα.
1: Βαγγέλης Παπαδημητρίου, καλημέρα.
2: Γεια σας, καλώς τους. Καλημέρα, καιρό έχουμε να τα πούμε.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Να ρωτήσω κάτι για το Σκαριόλο, λέγατε πριν.
0: Ποιος, όχι τον Αρτέτα.
1: Τον
0: Αρτέτα της Arsenal.
2: Α, εντάξει, okay, ναι. Okay. Ναι. Και για τα Κιανέντι φραγόματα δεν πιστεύω να λέγατε για την Μπαρτσελόνα. Φαντάζομαι ότι λέγατε.
1: Όχι, τι να πούμε για την Μπαρτσελόνα.
0: Όχι,
1: πήρε το πρωτάθλημα τελείως.
0: Όχι, συγγνώμη, όχι, δεν λέγαμε καθόλου για τον Πανιόνιο. Λέγαμε για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα που εμφανίστηκε και το προέβαλε ότι αυτά θα είναι τα χρώματα του κόμματος, έχοντας μπάλα της Μπαρτσελόνα. Δεν είχε του Πανιόνιου. Της Μπαρτσελόνα είχε μπάλα. Στα χέρια
2: διακρίνω ένα αντιπανιόνιο συνέστημα το παιδί.
0: Όχι. Εγώ ούτως ή άλλως Βυσσινή είμαι. Εγώ δεν είμαι ούτε κόκκινο ούτε μπλε. Βυσσινή. Εγώ ΑΕΛ, Σούζα τα λογάκι και τέτοια.
2: Α, Σούζα τα λογάκι. Εντάξει.
0: Λοιπόν, τι ξέρουμε για σήμερα. Ξέρουμε τίποτα.
2: Τα χρώματα τα μάθαμε. Αυτιά μάλλον να είναι στραμμένα προς τον τίτλο του κόμματος. Όχι αδίκως, διότι εκεί θα περιγράφεται εξ όσων μαθαίνω εγώ και η ιδεολογική ταυτότητα του κόμματος. Δηλαδή τρεις ή τέσσερις διαφορετικές λέξεις που θα κάνουν μαζί ένα τίτλο, όπως λέγαμε ας πούμε ΣΥΡΙΖΑ ή ΠΑΣΟΚ κτλ. Το οποίο θα περιγράφει και την ιδεολογική ταυτότητα, θα φωτογραφίζει την ιδεολογική ταυτότητα του κόμματος, θα περιέχει οπωσδήποτε ένα μέρος που θα λέγεται αριστερά. Η ιδεολογική ταυτότητα θα είναι όμως και σε σχέση με το περιβάλλον, αλλά και
0: θα έχει και το οικολογία, αφού έχει και συνιστώσα.
2: Ναι, αλλά συνιστώσα πού?
0: Δεν θα έχει, αφού είπε να απευθυνθούμε στον κόσμο της οικολογίας, της αριστεράς και της κάτι άλλο. Δεν θυμάμαι.
2: Λοιπόν,
0: το τρίτο.
2: Είσαι προβοκάτορας. Πάμε τώρα στην ουσία του ρεπορτάζ. Η ουσία του ρεπορτάζ είναι πια. Δεν θα υπάρχουν έτσι όπως το γνωρίζαμε με την παλιά μορφή δομημένο κόμμα. Δηλαδή από σήμερα το βράδυ αυτός που ο πολίτης που θα θέλει να εγγραφεί μέλος μπαίνει στην ιστοσελίδα του κόμματος.

0: και υπογράφει εντός εισαγωγικών ηλεκτρονικά την ιδρυτική διακήρυξη. Mm. Ταυτοχρόνως γίνεται μέλος του κόμματος. Εκεί θα λειτουργούν 5 ομόκεντροι κύκλοι με θεματικές ενότητες. Πολιτική, οικονομία, υγεία, παιδεία, περιβάλλον. Mm. Αυτοί οι ομόκεντροι 5 κύκλοι θα μπορεί ο πολίτης καθημερινά να επικοινωνεί με τους υπεύθυνους εντός εισαγωγικών τομεάρχες,
1: ναι,
0: να προτείνει, να αμφισβητεί, να αρνείται, να συζητεί.
2: Σε ποιος θα αποφασίζει? Θα γίνεται δημοψηφισματικά, ας πούμε,
0: λοιπόν,
2: ποιος θα αποφασίζει?
0: Ναι. Σε συνεργασία, ναι, με ένα πρώτο 15 μελέ, με μια πρώτη 15 μελή διοικούσα επιτροπή, όλα αυτά μαζί με τους υπεύθυνους τομεάρχες θα συζητούνται με βάση τις προτάσεις των πολιτών και θα κατατίθεται προτάσεις.
2: Α, δηλαδή δεν έχουμε κόμμα με δομή, με...
1: Δηλαδή πολιτικές επιτροπές, κεντρικές, ναι, επιτροπές, όχι, πολιτικά συμβούλια.
0: Αυτή η 15 μελή...
2: Είμαι στελέχη, ας πούμε, ναι.
0: Αυτή η 15 μελή, ναι, διοικούσα επιτροπή, ναι, θα είναι, ας πούμε τώρα προσπαθώ να βρω,
1: ναι,
0: ένα σωστό παραλληλισμό,
1: ναι,
0: το παλιό πολιτικό γραφείο που λέγαμε.
1: Ναι.
2: Ναι, το Politburo, το, ναι, σοβιετικό μοντέλο. Ναι, ναι. Έτσι ήταν.
0: Δεν είναι έτσι όμως, δηλαδή το αδικό λίγο, αλλά προσπαθώ.
1: Εντάξει, ναι, προσπαθείς, ναι, να το σχηματοποιήσεις. Ναι. Ναι.
2: Να σε ρωτήσω, επειδή. Να ρωτάμε κιόλας.
0: Ναι,
2: θέλω να ρωτήσω το εξής. Λέμε, ας πούμε, οικολογία. Και έχω εγώ δύο πολίτες, ο οποίος ένας πολίτης λέει ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γιατί είναι πιο οικολογικό και πιο πλούσιο. Και ο άλλος λέει κάτω τα χέρια από τα βουνά μας και από το αυτό και όλα τα κάνουν για να μπουν
1: ανεμογεννήτριες.
2: Και αυτό. Λοιπόν, πώς θα συγκεραστούν αυτές οι απόψεις, ποιος θα τις συγκεράσει?
0: Εκεί λοιπόν οι πολίτες, εκεί που θα έχουν διαφορετική άποψη, ναι, οι πολίτες, ναι, καταθέτουν και συζητούν απευθείας, έτσι λέγεται, με τον υπεύθυνο τομέα, ο οποίος στη συνέχεια καταθέτει αυτές τις προτάσεις στη Διοικούσα Επιτροπή, ναι, και γίνεται μία ανάλυση των προτάσεων. Και στη Διοικούσα Επιτροπή,
2: ναι, αλλά τότε μπορεί, δεν υπάρχει ο κίνδυνος να μην έχουν συνοχή, αλλά να είναι ένα ομοσπονδιακό μοντέλο, ας πούμε.
1: Να δούμε πώς θα λειτουργήσει, ρε παιδί μου, να πει ο άνθρωπος.
2: Να μην έχω απορίες, ναι, μου δημιουργούνται, ναι, απορίες.
1: Ναι, περίμενε, ρε παιδάκι μου, στο τέλος.
0: Τώρα, ναι. Αυτές οι απορίες που μας δημιουργούνται, ναι, σε όλους, έχω την εντύπωση ότι μας δημιουργούνται επειδή έχουμε συνηθίσει σε ένα πολύ συγκεκριμένο
1: μοντέλο, ναι,
0: και δομή κόμματος.
2: Ναι.
0: Το πόσο θα προχωρήσει αυτό βεβαίως είναι και θέμα ενός εξυγχρονισμού. Δηλαδή, τι θέλω να πω, πώς θα κινηθεί προεκλογικά αυτό το νέο σύγχρονο ψηφιακό κόμμα, σύμφωνα με στενούς τους συνεργάτες που έχουν πει ότι θα κινηθούν κατά τα πρότυπα του Σάντερς στην Αμερική, δηλαδή και του υποψήφιου δημάρχου και του νυν δημάρχου της Νέας Υόρκης. Δηλαδή πόρτα-πόρτα και ψηφιακά. Δεν θα υπάρξει ούτε ένας πολίτης που δεν θα έχει δεχθεί είτε την ψηφιακή πρόταση, ναι, είτε το χτύπημα της πόρτας.
1: Α,
2: θα περάσω και από τη δικιά μου.
1: Άμα γράμμα μπεις και...
0: Επειδή συνεχίζεις και είσαι προβοκάτορα...
2: Ναι. Όχι, δεν είμαι, ρε, ρωτάω.
1: Αφού σου είπε, ρε μάνα μου, αφού σου είπε...
0: Δεν θα περάσουν.
1: Ναι.
0: Από τη δικιά σου λέω δεν θα περάσουν.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Τη διεύθυνσή σου, γιατί είσαι και μεγάλο σε ηλικία και δεν θα περάσουν. Δεν χρειάζονται την ψήφο, θα του το πω εφέ.
2: Είναι
0: ένα γέρον γκρινιάρι. Να πα στο καφενείο να γκρινιάξει.
1: Αλήθεια
2: επίθεση. Ναι, ναι, ναι. Κανονικά θα έπρεπε να σε πάω για στο πειθαρχικό, αλλά δεν θα
1: λέω.
0: Τώρα από εκεί και ύστερα σήμερα. Μουσική Σταμάτης Καραουνάκης.
2: Εντάξει, ναι.
0: Ναι, μουσική Σταμάτης Καραουνάκης, τα χρώματα της Μπαρσελόνα, εγώ θα λέω του Πανιωνίου βέβαια, έτσι, γιατί δεν πολύ ακούγεται και η ομάδα μου, να ακουστεί καμιά φορά.
2: Mm-hmm.
0: Ιδεολογικό περίγραμμα, ταυτότητα κόμματος, οι πρώτες προσωπικότητες.
2: Αυτό
0: και
2: θα μάθουμε τα πρώτα.
0: Οι βουλευτές, που όλοι συζητάμε για τις βουλευτές, σε πρώτη φάση επί του παρόντος χρόνου, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, δεν θα εγγράφονται μέλη.
2: Αλλά τι θα κάνουν.
0: Έμαθα και το εξής. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Το καταθέτω με επιφύλαξη ως ρεπορτάζ. Επαναλαμβάνω, με επιφύλαξη. Αν ένας νυν βουλευτής κάνει την ψηφιακή εγγραφή του. Όμως όλοι θα θελήσουν να κάνουν, όποιοι θελήσουν σήμερα. Είπαμε νέα δομή κόμματος. Όταν γράφεις επάγγελμα ή παύλα ιδιότητα ψηφιακά και γράψεις βουλευτής, αυτόματα το ψηφιακό μοντέλο μπλοκάρει την αίτηση.
2: Άμα είσαι ανεξάρτητος βουλευτής.
0: Και ανεξάρτητος βουλευτής.
1: Δεν θέλει βουλευτές.
2: Όχι, μπορεί ρε παιδί μου να έχει παραιτηθεί από το κόμμα του.
1: Δεν θέλει βουλευτές, ρε μάνα μου. Δεν θέλει βουλευτές. Από το είπε ο άνθρωπος.
2: Εντάξει, δεν ξαναρωτάω άμα είναι.
1: Άμα
2: είναι να μαλώσουμε τώρα μετά από τόσα χρόνια.
1: Να σου πω. Να σου πω. Άρα δηλαδή δεν θα δούμε σήμερα στο Θησίο ο Σιριζέους, ας πούμε.
0: Εκεί υπάρχει ένα ερωτηματικό. Πάντως ο Διονύσης ο Τεμπονέρας που παραιτήθηκε χθες.
1: Καλά, αυτός παραιτήθηκε, ναι.
0: Ήταν ένας εκ των λόγων, μάλλον ένας βασικός λόγος, που ήθελε να παραιτηθεί για να διατηρήσει την ανεξαρτησία του και μπορεί να πάει χωρίς να υπάρχει η έννοια της διπλής ιδιότητος, να το πω έτσι, στην εκδήλωση του κύριου Τσίπρα. Πότε θα πάνε οι βουλευτές, ποιοι βουλευτές θα πάνε στο νέο κόμμα Τσίπρα. Κατά κύριο λόγο, το πρώτο κύμα εντός εισαγωγικών δεν θα είναι κύμα σε καμία περίπτωση. Από ό,τι διακρίνεται θα είναι από τους βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Δηλαδή Έφη Αξιόγλου, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος, Τζανακόπουλος.
2: Συγγνώμη, επειδή εγώ είμαι
0: επειδή είμαι
2: προβοκάτορας και δεν κρατιέμαι, εσύ, συγγνώμη.
0: Τέλειωσε,
2: αλλά δεν είχε βάλει τον Κασελάκη για να μην βγει Αξιόγλου. Συγγνώμη, δηλαδή, ο Τσίπρας δεν το έκανε αυτό. Όχι, εντάξει. Δεν είχε βάλει τον κύριο Κασελάκη και είχε προτείνει τον κύριο Κασελάκη για πρόεδρο για να μην βγει η κυρία Αξιόγλου και κάποιος από την ομάδα της.
0: Ποιος το είχε κάνει αυτό?
2: Ο κύριος Τσίπρας. Έτσι δεν λέγανε, δεν έλεγε τότε το ρεπορτάζ.
0: Τι είπας?
2: Όχι, εσύ είπας, το ρεπορτάζ το έλεγε, δεν το έλεγα εγώ. Δεν τα ξέρω αυτά, εγώ δεν ξέρω τον χώρο. Το ρεπορτάζ το έλεγε. Το ρεπορτάζ έλεγε λοιπόν ότι ο κύριος, μάλιστα και τον κύριο Κασελάκη, τον μετέφερε σε διάφορα σημεία, ας πούμε, ο κύριος Αποστολάκης με αποστολή από τον κύριο Τσίπρα έγραφε τότε το ρεπορτάζ για να τον να δουν αν είναι αποδεκτός κτλ. Και στη συνέχεια τον πρότεινε για πρόεδρο για να μην βγει η κυρία Αξιόγλου. Και τώρα θα δεχτεί την κυρία Αξιόγλου. Τα ρωτάω αυτά γιατί είναι τα ερωτήματα της απόψινής βραδιάς, φαντάζομαι.
0: Και πολύ καλά κάνεις. Δεν ξέρω αν θα απαντήσει για τους βουλευτές. Ξέρω ότι δεν θα απαντήσει για τους βουλευτές. Διότι αν με άφηνες να ολοκληρώσω, θα σου έλεγα ότι οι πρώτοι βουλευτές μπορεί να θρυλείται να είναι αυτοί. Πότε θα ανεξαρτητοποιηθούν, γιατί ήταν να ανεξαρτητοποιηθούν την προηγούμενη Παρασκευή. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Υπάρχει μία εντός εισαγωγικών χρονοκαθυστέρηση. Και γιατί ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι, λέγεται ότι θα τηρήσει απαρέγκλητα δύο αποφάσεις του. Η πρώτη είναι καμία συνεργασία με κανένα κόμμα. Τονίζεται το κανένα κόμμα, συμπεριλαμβανομένου και του ΣΥΡΙΖΑ, ως δομημένο κομματικό μηχανισμό. Όποιος θέλει μπορεί να εγγράφεται, να υπογράφει την ιδρυτική διακήρυξη ψηφιακά από σήμερα και να εγγράφεται μέλος, κατά μόνας. Όσον αφορά τους βουλευτές, αυτοί επίσης θα λάβουν τις αποφάσεις τους κατά μόνας, αλλά σε δεύτερο χρόνο. Δηλαδή υπολογίζω ή μέσα στο θέρος αργά ή μετά το Σεπτέμβριο.
1: Γιατί? Άρα, τότε?
2: Γιατί ανοίγουν και όλο το γραφείο.
0: Διότι ο Αλέξης Τσίπρας θέλει, μάλλον φέρεται διατεθειμένος να ενισχύσει ένα νέο δυναμικό με το οποίο έχει έρθει σε επικοινωνία. Θα υπάρχουν οι παλιοί βουλευτές, αλλά δεν θα είναι και τα πρωτοκλασσά τα στελέχη. Η ίδια δύναμη που θα έχει ο παλιός βουλευτής λέγεται ότι θα έχει και το νέο στέλεχος. Σε πολλές δε περιφέρειες μην εκπλαγούμε εάν η διάθεση είναι, η ενίσχυση είναι του νέου στελέχους και όχι του παλιού βουλευτή. Επομένως εκεί μπορεί αυτό που λέμε εμείς εδώ ως δημοσιογραφικές ερμηνείες να αρχίσουν και οι καραμπόλες. Φαίνεται όμως ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν αλλάζει τη διάθεσή του για το νέο στελεχικό δυναμικό. Από σήμερα και τις επόμενες μέρες θα δούμε επίσης να βγαίνουν επικοινωνιακά στα μέσα ενημέρωσης πρόσωπα που δεν γνωρίζουμε, ανθρώπους που δεν έχουν ξανασχοληθεί με την πολιτική ή που έχουν ασχοληθεί με την πολιτική αλλά τα τελευταία χρόνια βρισκόντουσαν στο επάγγελμά τους, είχαν γυρίσει αποκλειστικά στο επάγγελμά τους.
2: Να σε ρωτήσω κάτι ακόμα, επειδή καλύπτεις όλο τον χώρο αυτόν ρεπορταζιακά. Έχω την εξής απορία, την ξέφρασα προχθές αλλά δεν είχα κάποιον να μου την απαντήσει, ως σενάριο την εξέθετα. Πες ότι παρετούνται ο κύριος Τζανακόπουλος, η κυρία Αχτσιόγλου, ο κύριος Ηλιόπουλος από τη Νέα Αριστερά. Αυτοί αντικαθίστανται από κάποιους άλλους, σωστά? Αυτοί που αντικαθίστανται, διάβασα, δεν ξέρω, εσύ ξέρεις το ρεπορτάζ από κάτω, που θα τους αντικαταστήσουν δηλαδή, ότι δεν είναι νεοαριστερίτες αλλά είναι ΣΥΡΙΖΕΙ. Άρα υπάρχει περίπτωση η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ να πάλι αυξηθεί με κάποιον τρόπο και έτσι να ξαναγίνει αξιωματική αντιπολίτευση?
0: Εγώ άκουσα επίσης, ξέρω επίσης ότι δύο εξ αυτών που θα παραιτηθούν τη θέση τους θα πάρουν νεοαριστερίτες.
2: Ανεοαριστερίτες είναι. Μάλιστα. Άρα δεν αλλάζει ισορροπία. Δεν αλλάζει ισορροπία.
0: Όχι, αλλάζει ισορροπία στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Διότι αν φύγουν πέντε τουλάχιστον, όσο υπολογίζουμε και λένε οι πληροφορίες,
2: δεν θα είναι κοινοβουλευτική ομάδα πια.
0: Σταματάει να υπάρχει ως κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Βέβαια.
0: Διότι χρειάζεται 11, ακόμα και 10 να έχεις, πάλι δεν συγκροτείς κοινοβουλευτική ομάδα εκ των κοινοβουλευτικών κανονισμών.
2: Σωστό.
0: Επομένως, εκεί θα υπάρξει ένα νέο ζήτημα. Μάλλον είναι η Βουλή εκείνη με τους περισσότερους ανεξάρτητους βουλευτές, με αυτούς που θα δούμε και από σήμερα και μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Τώρα, με ρώτησε η Κατερίνα γιατί Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
1: Ναι.
0: Η πρώτη απάντηση είναι γιατί θέλει ο Αλέξης Τσίπρας να προβάλλει νέα στελέχη. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι η οποιαδήποτε συμφωνία εντός ή εκτός εισαγωγικών με τους παλιούς βουλευτές θα γίνει κατά μόνας. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να δεχθεί ούτε αυτοδιάλυση κόμματος. Και επιλέξει, σας το λέω, δεν τον ενδιαφέρει.
1: Καλά, το έχει διαλύσει, δεν χρειάζεται να δεχθεί αυτοδιάλυση.
0: Ναι, όχι, δεν τον ενδιαφέρει ακριβώς τι γίνεται σε οποιοδήποτε κόμμα. Ναι. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την επόμενη μέρα του δικού του κόμματος. Ναι. Περί αυτοδιαλύσεων, κλεισίματος, αφημί κτλ.
1: Αυτά, σασιμικά κτλ.
0: Ναι, που έχουν ακουστεί. Ο Αλέξης Τσίπρας από στενούς τους συνεργάτες, τονίζω αυτό, μαθαίνω ότι δεν ασχολείται με αφημί, με οικονομικές διαλλαγές.
2: Θα ασχοληθεί το 15 μελές πολύ την πυρό, εάν και εφόσον προκύψει η ανάγκη, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν έρθουν τρεις ως ομάδα. Λέω εγώ ότι έρχονται τρεις ως ομάδα. Ανέφερα πριν τρία ονόματα. Αυτό μας λέει ο Βαγγέλης.
1: Ναι.
2: Δεν θα τους αντιμετωπίσει ως ομάδα ή ως.
1: Όχι.
2: Από το ενός άλλου κόμματος ή κάποιους εισοδιστές άλλου κόμματος, ας πούμε. Θα είναι κατά μόνας. Μπράβο.
0: Ακριβώς.
2: Τι θυμήθηκα εγώ, τα τροσκιστικά θυμήθηκα εγώ.
1: Δεν θυμάται, ρε παιδιά.
2: Για να μην με λέτε προβοκάτορα, καταλάβες.
0: Πάει ο Διονύσης που είναι βουλευτής. Παρόλη τη μεγάλη ηλικία του και γνωστή κρίνια του κτλ. Μπορεί να συνομιλήσει μαζί του, αλλά σε επίπεδο προσωπικής βάσεως. Όχι σε επίπεδο ότι έρχεται από κάποιο άλλο κόμμα.
2: Και θα συζητήσουμε.
0: Άρα μεταφέρει και τις ψήφους του και την έδρα του.
2: Και θα συζητήσουμε τάμπουλα ράζα.
0: Και τα δύο τελευταία. Και τις ψήφους και την έδρα.
2: Τάμπουλα ράζα με λευκό χαρτί θα συζητήσουμε. Δηλαδή δεν ξέρω ποιος είσαι, δεν ξέρεις ποιος είμαι.
0: Όχι, εννοώ, είπα πριν ότι δεν είναι τόσο η βάση, ούτε η έδρα, ούτε η ψήφη που μεταφέρει ο κάθε βουλευτής.
1: Ναι. Μάλιστα.
2: Ενδιαφέρον θα έχει, για να το δούμε αυτό.
1: Σε ευχαριστούμε, θα είναι μια μακρά μέρα.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, συγγνώμη αν σα στενοχώρησα.
0: Δεν πειράζει, όλα τα ερωτήματα αυτά νομίζω ότι τα έχουμε όλοι μας.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει.
2: Και τότε γιατί με λες εμένα προβοκάτορα αφού τα έχουμε όλοι μας.
1: Έτσι, μωρέ, σε πειράζει.
0: Γιατί είσαι γκρινιάρης και μεγάλος ηλικία.
1: Γεια σου, Βαγγελή.
2: Γεια σου, Βαγγελή.
1: Ευχαριστούμε.
2: Ο Γιάννης. Λέει 15 μελές ακούω.
1: Ναι, και εγώ τα ράχτηκα.
2: Και άρχισε θα υπάρχει, θα πηγαίνουμε και πεθύμερες.
1: Διονύση, στα μικρά τα μου. Ήμουν και πρόεδρος 15 μελούζες. Δεν έχω προοπτικές.
2: Εγώ δεν προλάβα τα 15 μελή.
1: Θα μου πεις όλος είναι πρωθυπουργός.
2: Ήμουν πρόεδρος, εντάξει, αλλά 15 μελή δεν είχαμε προλάβει εμείς.
1: Όλος είναι πρωθυπουργός από πρόεδρος 15
2: μελή. Θα μου πεις ναι. Ο κύριος Κώστας λέει: καλημέρα. Χθες πήγα μια βόλτα στον Προμαχώνα. Όλες οι ανεμογεννήτριες ήταν σταματημένες λόγω υπερπαραγωγής από τα φωτοβολταϊκά. Και όμως η κιλοβατόρα είναι στα ύψη. Ναι, η κιλοβατόρα είναι στα ύψη.
1: Παιδιά, γιατί έχει πέσει η τιμή του ρεύματος.
2: Πρώτον, έχει πέσει, αλλά ας το παραβλέψουμε αυτό. Δεν εξαρτάται μόνο από αυτά. Εξαρτάται και από άλλα πράγματα. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Από την επαρχία Νέστου, με τόσα κόμματα θα φτάσουν οι ψηφοφόροι. Αμέ! Λέει, καλημέρα, ευχαριστούμε για το περιεκτικό και προβοκατόρικο ρεπορτάζ, ο Βαγγέλης από τη Σπάρτη. Να είστε καλά. Η κυρία Μέλπα, απαράδεκτη προπαγάνδα.
1: Ποιος?
2: Ναι, εντάξει. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο στην Εγνατία. Μούχλα, αλλά υπάρχει ελπίδα για ήλιο. Αυτό με την ελπίδα. Λοιπόν, 21 βαθμοί, μέτρια κίνηση, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο πάλι ασχολούμαστε με τον Τσίπρα, έχει ταλέντο. Φιλιά σε όλους και καλή συνέχεια. Ούτως ή άλλως θα ασχολούμασταν και μόνο με αφορμή το χθεσινό ντοκιμαντέρ. Ούτως ή άλλως θα ασχολούμασταν σήμερα, το θέλει η μέρα. Είναι αυτό. Από τις μέρες του. Από τις μέρες του.
1: Είναι αυτό.
2: Ναι, το θέλει η μέρα, ρε παιδί μου. Ναι. Αυτό εννοώ.
1: Λοιπόν, και επειδή.
2: Μην με προβοκάρεις. Θα το χρησιμοποιώ τώρα.
1: Ναι. Επειδή είπαμε για κίνηση, είναι πολύ αυξημένη η κίνηση σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε. Από τον κόμβο της μεταμόρφωσης μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών. Το λέω, το ίδιο πράγμα είναι κάθε πρωί. Από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Βλέπω όμως εδώ πολύ μποτιλιάρισμα στη ΒΕΗΚΟΥ. Όχι σε όλο το μήκος της ΒΕΗΚΟΥ. Σκεφτείτε από το ύψος των λίγο πιο μετά τα Τουρκοβούνια, των Τουρκοβουνίων, ναι. Μέχρι και τα Μενιδιάτικα, μέχρι την Αγίας Γλυκερίας. Ξέρουν οι γαλατσότες.
2: Πώς δεν ξέρουν.
1: Και αυτοί που περνάνε από εκεί.
2: Μέχρι και εγώ σκέφτομαι.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση και στα δύο ρεύματα κατά τόπους στην λεωφόρο Κηφισίας σε όλο το μήκος της. Στη Μεσογείο είναι από το ύψος του νομισματοκοπίου μέχρι και το Πεντάγωνο. Στη Συγκρού είναι από το γνωστό σημείο από τον Άγιο Σώστη μέχρι Συγκρού Φίξ. Η Βουλιαγμένη έχει και η Ηλιοπόλεως, έχουν χαμηλές ταχύτητες, βλέπω. Το ίδιο και η Κατεχάκη, όπως τη λέω εγώ, ειδικά στην ανηφόρα του Καρέα. Εκεί έχει μεγάλο πρόβλημα. Και η Παραλιακή είναι πολύ φορτωμένη σήμερα από το ύψος της λεωφόρου Αλίμου προς τον Πειραιά κατά διαστήματα και από το ύψος του Νέου Φαλήρου μέχρι και τη λεωφόρο Αλίμου. Πολύ, πολύ αυξημένη κίνηση και στη Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού. Προλαβαίνω Θεσσαλονίκη.
2: Πώς δεν προλαβαίνεις, μέχρι να πεις, να πω εγώ ένα μήνυμα του κυρίου Γιώργου, γιατί λέω όλα τα μηνύματα, τέτοιος είμαι. Καλημέρα, κλείνοντας να πείτε τρεις φορές ζήτω η Νέα Δημοκρατία για να μην σας μαλώσει ο Μαρινάκης. Ποιος από τους δύο? Προχώρα. Λέγει για Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη, περιφερειακός. Έχει κινησούλα. Έχει αρκετή κινησούλα.
2: Κρίμα.
1: Η Τσιμισκή, χαμηλές ταχύτητες σήμερα. Η Όλγας είναι μια χαρά. Η Βασιλέως Γεωργίου είναι επίσης πολύ καλά. Η Λαγκαδά, πολύ καλά. Στο ένα ρεύμα, μάλλον στο ρεύμα καθόδου προς το κέντρο, εκεί στο ύψος των Αμπελόκηπων έχει πρόβλημα. Στα δάχτυλα την παίζω τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά, να έχετε μια υπέροχη
2: να
1: μέρα.
2: Να μείνετε εδώ,
1: Να μείνετε εδώ, στο Airbus Radio 105,8. Έχει εξελίξει πολλές σήμερα, παιδιά, έτσι. Πάρα πολλές εξελίξεις και θέματα.
2: Και άρα, αφού έχει εξελίξεις,
1: πού θα
2: τα μαθαίνετε πρώτη και έγκυρα.
1: Βέβαια.
2: Έγκυρα και έγκυρα. Ναι. Στο Airbus Radio 105,8.
1: Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων σε λίγο και αμέσως μετά κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Πάμε να συνεχίσουμε την προπαγάνδα.
2: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Η εθραυστική χειρία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δοκιμάζεται ξανά. Νέα αμερικανικά πλήγματα κατά Ιρανικών στόχων κοντά στον Μπαντάρ Αμπάς, στο ασθενά του Ορμούζ. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έκανε λόγο για αμυντικές επιχειρήσεις με στόχο Ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που, όπως υποστήριξε, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στην κρίσιμη θαλάσσια οδό από την οποία διέρχεται μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Τα ασθενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος παραμένει ακόμα και τώρα εφικτή. Το Ιράν αναγνώρισε πρόοδο στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για αποκλιμάκωση, αλλά απέρριψε την εκτίμηση ότι επίκειται άμεσα οριστική συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να καταστραφεί υπό διεθνή εποπτεία, ενώ μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα πυρηνικά ζητήματα θα αποτελούσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο μετά τη συμφωνία πλαίσιο. Σύμφωνα με το Al Jazeera, πάντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά της Τεχεράνης που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Παρά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση, η τιμή του αμερικανικού αργού κατέγραψε σημαντική πτώση στις ασιατικές συναλλαγές, αντίθετα το Brent ενισχύθηκε. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, θα γίνει η παρουσίαση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας για την ίση αμοιβή και ίση εργασία. Μια σημαντική καινοτομία στο εργατικό δίκαιο και ένα μεγάλο βήμα για την πλήρη ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Το νομοσχέδιο αναμένεται να παρουσιάσει αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι 20 συλληφθέντες στη νέα αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο λογιστές, οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και ενεργή αντιδήμαρχος. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στο Θησείο το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όρομα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Η μαζική λαϊκή στήριξη είναι το πρώτο μεγάλο στίχημα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αναφέρουν οι συνεργάτες του. Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης. Πρόκειται για 36 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο και εντοπίστηκαν 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Άνδρας αυτοκτόνησε αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε την 53χρονη σύζυγό του για άγνωστη προς το παρόν αιτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δεχόταν απειλές από το σύζυγό της το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. 8 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου η Γεωργία Οικονομοπούλου. Υπεγράφει η ανάθεση για την εκπόνηση της νέας κυκλοφοριακής μελέτης της Καλαμάτας. Πρόκειται για ένα σχέδιο που φιλοδοξεί να δώσει σύγχρονες και ολοκληρωμένες λύσεις σε ζητήματα κυκλοφορίας, στάθμευσης, οδικής ασφάλειας και βιώσιμης μετακίνησης, ανταποκρινόμενο στις αυξημένες ανάγκες της πόλης που αναπτύσσεται. Η μελέτη θα καλύψει το σύνολο του πολεοδομικού ιστού, ενσωματώνοντας για πρώτη φορά και περιοχές που ως σήμερα παρέμεναν εκτός σχεδιασμού, με στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών. Στις δηλώσεις του, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος ανέφερε πως με την υπογραφή της ανάθεσης εκπόνησης της κυκλοφοριακής μελέτης της πόλης με την αναπτυξιακή του Πάρνωνα κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για την Καλαμάτα, ένα βήμα που αφορά κυρίως στο μέλλον και την βιωσιμότητα της πόλης, ένα βήμα που αφορά την καθημερινότητα και συνδέεται με την ποιότητα ζωής όλων μας. Κάλεσμα σε πολίτες, φορείς και σωματεία να προσέλθουν σε ανοιχτή σύσκεψη ενάντια στην σχεδιαζόμενη Ισραηλινή επένδυση στην δυτική παραλία της Καλαμάτας που διοργανώνεται αύριο στις 6.30 το απόγευμα στο εργατικό κέντρο Καλαμάτας, απευθύνει η αντιφασιστική κίνηση της πόλης. Η κίνηση υπογραμμίζει ότι πρόκειται για απαράδεκτη και αδιαφανή διαδικασία που αποσκοπεί στην οικονομική διείσδυση του γενοκτονικού, όπως σημειώνεται Ισραήλ στη χώρα μας, με την προκλητική στήριξη από την κυβέρνηση. Κάτι που θα έχει ως συνέπεια την ιδιωτικοποίηση της παραλίας και θα οδηγήσει σε άμετρη τουριστικοποίηση της περιοχής σε έναν τόπο που δεν θα μας χωρά και θα είναι φτιαγμένος μόνο για όσους μπορέσουν να πληρώσουν. Η πρόταση του Δήμου Καλαμάτας για την αγροτική οδοποιία δεν απορρίφθηκε. Κρίθηκε ως παραδεκτή και ο Δήμος κατέθεσε προσφυγή για επαναξιολόγηση, σημείωσε χθες ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος αναφορικά με το πρόγραμμα βελτίωσης πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του στρατηγικού σχεδίου κοινής αγροτικής πολιτικής 2023-2027. Ο κ. Βασιλόπουλος ζήτησε να αυξήσει το Υπουργείο τον προϋπολογισμό για να ενταχθούν στο πρόγραμμα οι Δήμοι που οι προτάσεις τους κρίθηκαν παραδεκτές και συγκέντρωσαν υψηλή βαθμολογία. Ξεκινάει η ασφαλτόστρωση μεταξύ των οικισμών Εύας και Αριστοδήμιο στο πλαίσιο εξέλιξης του έργου βελτίωσης της 7ης επαρχιακής οδού στα τμήματα Μεσίνη Εύα και Εύα Λάμπαινα. Για το σκοπό αυτό και μετά την έγκριση από την επιβλέπουσα υπηρεσία της μελέτης διευθέτησης κυκλοφορίας και σήμανσης, διακόπτεται από σήμερα και για διάστημα ενδεικτικά 30 ημερών η κυκλοφορία στο. Με σύνθημα «κάτω τα χέρια από την Κούβα, να μην τολμήσουν οι Αμερικανοί υπεριαλιστές να επιτεθούν στο νησί της Επανάστασης», η Τομιακή Επιτροπή Μεσσηνίας του ΚΚΕ διοργανώνει πικετοφορία αλληλεγγύης σήμερα στις 7 το απόγευμα στην Καλαμάτα, στο πεζόδρομο της Αριστομένους έξω από την Εθνική Τράπεζα. Σε ανακοίνωσή της η Τομιακή Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αυτές τις ώρες βρίσκεται στα σκαριά ένα νέο αποτρόπιο έγκλημα κατά των λαών, αυτή τη φορά ενάντια στον ηρωικό λαό της Κούβας σε συνέχεια των υπεριαλιστικών εγκλημάτων ενάντια στο λαό της Παλαιστίνης, του Ιράν, του Λιβάνου και της Βενεζουέλας. Άστατο καιρό για μία ακόμη ημέρα, με νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες και πιθανότητα ασθενών βροχών από αργά το μεσημέρι αναμένουν και σήμερα στην περιοχή μας οι μετεωρολόγοι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις, ασθενείς και

0: θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 30 βαθμούς Κελσίου. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 8 και 10 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας, μικρόφωνο αμέσως τώρα στον Ηλία Μαραβά.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Καλώς τους, καλώς τες, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας, 8 και 12 πρώτα λεπτά στο ρολόι του σταθμού. Μέχρι τις 9 κοντά σας και σήμερα για την πρωινή μας βόλτα, γιατί όχι, μια χαρά είναι και η βόλτα. Πάει και με την εποχή, άσχετα με τα καιρικά, σε ό,τι περιλαμβάνει η επικαιρότητα. Να θυμίσουμε ότι στους 107,2 και 104,4 ακούτε την ΕΡΤ Καλαμάτας. Να θυμίσουμε επίσης ότι συνδέεστε μαζί μας στο erteco.gr και βεβαίως οι δικές σας παρεμβάσεις και οι δικές σας παρατηρήσεις είναι αυτές που διαμορφώνουν την εκπομπή, τουλάχιστον σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Οπότε 2721095300 και 95301 είναι τα τηλέφωνα του σταθμού για να επικοινωνείτε μαζί μας.

Η Γεωργία Οικονομοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής και ξεκινάμε με τα καιρικά τα οποία δεν σημειώνουν αλλαγές, το ίδιο μοτίβο, το ίδιο σκηνικό του καιρού και τις επόμενες ημέρες μέχρι και την Πέμπτη τουλάχιστον που βλέπω εδώ θα έχουμε συννεφιά και βροχοπτώσεις. Βροχοπτώσεις για σήμερα στα Παιδινά από τις 6 ώρα το απόγευμα και μετά τις απογευματινές ώρες, σύννεφα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και αύριο Τετάρτη ασθενείς βροχοπτώσεις στα Παιδινά από το μεσημέρι, από τις 3 ώρα το μεσημέρι και μετά, ίσως να έχουμε εντονότερα φαινόμενα, αναμένουμε μάλλον εντονότερα φαινόμενα στα Ορεινά.

Η είδηση όμως για τον καιρό δεν είναι αυτή. Δεν είναι το ασυνήθιστο, μάλλον το μοναδικό ασυνήθιστο, δεν είναι οι βροχοπτώσεις που επιμένουν τέλη Μαΐου να είναι σχεδόν σε καθημερινή βάση τα τελευταία 24 ώρα. Έχουμε σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας και σήμερα και τις επόμενες ημέρες, με το θερμόμετρο να φτάνει στους 30 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα για την Πέμπτη προβλέπεται να ανέβει ακόμα παραπάνω, αρκετά παραπάνω, 33-34 βαθμούς Κελσίου.

Μάλιστα, η σελίδα πρόγνωσης του Εθνικού Αστεροσκοπίου δείχνει τις επόμενες ημέρες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Συνεχίζονται τα ασυνήθιστα και παραδοξότητες στο σκηνικό του καιρού τουλάχιστον. Το ίδιο συμβαίνει, για να περάσουμε και στα υπόλοιπα θέματα, και σε ό,τι έχει να κάνει με τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας. Ανεβαίνει το θερμόμετρο, όλα δείχνουν ότι έχουμε μπει σε σχεδόν κανονική, η επίσημη ανακήρυξη μόνο λείπει, προεκλογική περίοδο. Όποτε και αν είναι αυτή, είτε και αν είναι σε λίγους μήνες, είτε και αν είναι στη λήξη της θητείας. Λίγη σημασία έχει ως προς το περιβάλλον, ως προς το σκηνικό που έχει αναπτυχθεί, μιας και βλέπουμε νέα κόμματα. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα την ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Σήμερα είναι η ανακοίνωση του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, και έπεται, το οποίο έχει και τοπικό φυσικά ενδιαφέρον, να δούμε τις κινήσεις του πρώην επίσης Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά. Μείνετε συντονισμένοι, θα έχουμε συζήτηση αρκετά για όλα όσα συμβαίνουν στην κεντρική πολιτική σκηνή σε λίγα λεπτά.

Τώρα, η συγκεκριμένη προεκλογική περίοδος φαίνεται ότι θα έχει ακόμα υψηλότερους τόνους και ακόμα μεγαλύτερη ένταση, διότι βρισκόμαστε ταυτόχρονα και σε μία περίοδο με αρκετά ζητήματα, αρκετά σκάνδαλα να ταλαιπωρούν την κεντρική πολιτική σκηνή και γενικά το δημόσιο λόγο. Να αναφέρω μόνο ότι βρίσκεται στη χώρα και θα παραμείνει για 3-4 ημέρες η Επιτροπή ΚΟΝ του Ευρωκοινοβουλίου. Πρόκειται για μια επιτροπή η οποία είναι αρμόδια σε θέματα προϋπολογισμού και οικονομικού ελέγχου, εξετάζει συνήθως παρατυπίες στη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Συγκεκριμένα για τη χώρα μας, στο στόχαστρο της Επιτροπής, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που αναφέρονται στη συγκεκριμένη εξέλιξη, έχει μπει τόσο το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η τραγωδία των Τεμπών, το εγκληματικό αυτό, το οποίο σημειώθηκε στα Τέμπη και εξετάζεται κατά πόσον τα ευρωπαϊκά κονδύλια είχαν τύχη της διαχείρισης που έπρεπε, ώστε να έχουν ολοκληρωθεί τα συστήματα ασφαλείας κτλ. Καθώς επίσης οι υποκλοπές και το κράτος δικαίου με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να παρακολουθεί στενά τις διεργασίες της Επιτροπής και σύμφωνα επίσης με δημοσιεύματα πολλές φορές να υπάρχει και μια μορφή συγκοινωνούντων δοχείων, μια μορφή συνεργασίας. Το είπα λοιπόν αυτό για να καταλάβουμε το μείγμα το οποίο έρχεται μέσα στο καλοκαίρι. Δεν προβλέπονται μόνο υψηλές θερμοκρασίες περιβαλλοντικά, μετεωρολογικά. Προβλέπονται και υψηλότατη τόνη και στο πολιτικό κομμάτι και ειδικά μετά την είσοδο και των νέων παιχτών, των νέων κομμάτων. Περιμένω με πολύ, να το πω έτσι, αγωνία, όχι δεν είναι αγωνία, εν πάση περιπτώσει με αρκετό ενδιαφέρον. Είναι το πιο σωστό. Τις πρώτες, περιμένω με πολύ, να το πω έτσι, αγωνία, όχι δεν είναι αγωνία, εν πάση περιπτώσει με αρκετό ενδιαφέρον, είναι το πιο σωστό.

και κυρίαρχα, διαβάζω τα όσα γίνονται με την υπόθεση του τρίχρονου παιδιού στην Κρήτη, το οποίο παλεύει για τη ζωή του στο νοσοκομείο των Χανίων, αν ακόμα βρίσκεται εκεί και δεν μεταφέρθηκε. Και πραγματικά θλίβομαι, απογοητεύομαι και ανατριχιάζω. Γιατί η συγκεκριμένη οικογένεια, εντός ή εκτός εισαγωγικών, το τρίχρονο παιδί μαζί με άλλα τρία αδέρφια του και τη μητέρα και ένα ακόμα άτομο το οποίο ελέγχεται τι σχέση έχει με την οικογένεια και αν είναι πατέρας κάποιου παιδιών ή οτιδήποτε άλλο, ζούσαν σε μία αποθήκη δίπλα σε αγροτικές εγκαταστάσεις, σε θερμοκήπια στην περιοχή των Χανίων. Τέσσερα παιδιά μαζί με τη μητέρα τους, 8, 6, 3 ετών και 10 μηνών και ένα βρέφος 10 μηνών. Ζούσαν σε μια αποθήκη στην οποία πρόχειρα έβαλαν κάποια κρεβάτια, από ό,τι διαβάζουμε. Δεν ήταν χώρος δηλαδή, δεν ήταν ένα αγροτόσπιτο κάπου, ήταν απλά μια αποθήκη που παραχωρήθηκε από τον ιδιοκτήτη για να μην είναι στο δρόμο, για να μην είναι μέσα στη βροχή. Και απορώ, κοινωνικές υπηρεσίες πρόνοιας, δήμοι, περιφέρεια, κράτος έχουμε σε αυτή τη χώρα? Και ξέρετε, δεν μιλάμε για ένα μεμονωμένο περιστατικό αυτό της Κρήτης, το οποίο ήρθε στην επιφάνεια, απασχολεί την επικαιρότητα λόγω της τραγικής εξέλιξης με το παιδί που ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και να είναι καλά το παιδάκι. Ρίξτε μια ματιά εδώ, στην περιοχή μας, στη Μεσσηνία, έτσι, σε περιοχές με αντίστοιχες αγροτικές εκμεταλλεύσεις, που ζουν άνθρωποι και κάτω από ποιες συνθήκες ζουν άνθρωποι. Και υπάρχουν και περιπτώσεις και με μικρά παιδιά. Να πάμε στις άλλες, ακόμα πιο κοντά μας, ακόμα πιο εδώ στην Καλαμάτα, εννοώ πιο κοντά μας, στα Παναγάκια, στο Πολυκλαδικό, από πίσω στην Αγία Τριάδα. Να πάμε σε τις περιοχές όπου υπάρχουν οικογένειες ολόκληρες, υπάρχουν δεκάδες άνθρωποι χωρίς καν να έχουν ταυτότητα, χαρτιά, να υπάρχουν κάπου, να είναι δηλωμένοι.

Όλα αυτά κανείς δεν τα γνωρίζει, κανείς δεν τα ξέρει. Έρχονται κάποια στιγμή στην επιφάνεια και στη δημοσιότητα αν έχουμε κάποια τραγική εξέλιξη, αν έχουμε κάποιο τέτοιο περιστατικό. Είναι υποκριτικό. Είναι υποκριτικό να ξέρουμε ότι υπάρχουν στην κοινωνία μας πολλές μαύρες τρύπες με ανθρώπους που ζουν πραγματικά στο σκοτάδι. Ζουν μέσα κυριολεκτικά στην κοινωνική ανυπαρξία και κανείς δεν ενδιαφέρεται. Και υπηρεσίες, φορείς, παράγοντας αυτοδιοίκηση, κράτος, κάνουν όλοι ότι απλά είναι κάτι που δεν υπάρχει. Βάση περιπτώσει, δεν πάει καλά το έργο με την ασφαλτόστρωση στη Βέργα και δεν πάει καλά διότι ενώ ξεκίνησε τη Δευτέρα η ασφαλτόστρωση, σταμάτησε, δεν έχει συνεχιστεί, δεν έχει ολοκληρωθεί το τμήμα που έχει σκαφτεί και γενικά δεν υπάρχει η οποιαδήποτε εξέλιξη στο συγκεκριμένο έργο. Το λέω αυτό διότι βρισκόμαστε στην έναρξη της καλοκαιρινής περίοδου. Ο δρόμος αυτός είναι με τη μεγαλύτερη ίσως κυκλοφορία, ειδικά τα Σαββατοκύριακα που πηγαίνουν είτε καλαματιανοί είτε επισκέπτες για τον μπάνιο τους στην περιοχή. Και αν προχωρήσει με τέτοιο ρυθμό, φανταζόμαστε όλοι τι έχει να ακολουθήσει μέσα στο καλοκαίρι. Για τις επιχειρήσεις και τους κατοίκους της περιοχής εκεί, η κατάσταση πλέον είναι πραγματικά αφόρητη. Ευτυχώς που ρίχνει τις βροχές αυτές το τελευταίο χρονικό διάστημα και κάποιες ώρες της ημέρας, λόγω της βροχής, μπορούν να αναπνεύσουν, διότι τις υπόλοιπες από τη σκόνη δεν τολμούν να ανοίξουν τα παράθυρά τους.

Και το κακό είναι ότι δεν έχουμε να κάνουμε με κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές. Σχεδόν στο σύνολο των έργων, είτε δήμου, δήμων, είτε περιφέρειας, βλέπουμε να συμβαίνουν τα ίδια σκηνικά. Έτσι. Καλαμάτα δεν χρειάζεται να πούμε για τα παραδείγματα, με την Αναγνωσταρά, με υπόλοιπες αναπλάσεις και παρεμβάσεις. Δυστυχώς είναι ελάχιστες αυτές που προχώρησαν πάρα πολύ γρήγορα. Οι περισσότερες ταλαιπώρησαν, τα περισσότερα έργα ταλαιπωρούν και ελπίζω το συγκεκριμένο έργο να μην αφήσει και μετά προβλήματα στην περιοχή με τη διαχείριση των νερών, με την ποιότητα του ασφαλτοτάπητα και όλα αυτά. Αν φυσικά ξεκινήσει και αν δούμε να ολοκληρώνεται ομαλά. Ας δώσει κάποιες ακόμα έτσι, εξηγήσεις και διευκρινήσεις ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης. Δεν πάει καλά το συγκεκριμένο έργο και προκαλεί πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Λοιπόν, πάμε στα ευχάριστα και αναφέρομαι σε αυτό που ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων. Νομίζω ότι έχει πρώτο θέμα, πρώτη είδηση ο Βαγγέλης Οποτέας και έχει να κάνει με την υπογραφή για την ανάθεση κυκλοφοριακής μελέτης για την πόλη της Καλαμάτας. Επιτέλους,

Λοιπόν, τι θα περιλαμβάνει η μελέτη, να πούμε, πριν πάμε στις δηλώσεις και τα όσα είπε ο Δήμαρχος Καλαμάτας για τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Πρώτον, είναι η κυκλοφορία των οχημάτων. Προφανές και λογικό. Μία σημείωση. Καλό θα είναι στη μελέτη αυτή, το λέω χωρίς να είμαι ειδικός και χωρίς να γνωρίζω ούτε τα συγκοινωνιολογικά, ούτε τι θα εξετάσουν οι επιστήμονες, απλά παρατηρώντας ως άνθρωπος που κινείται και κουβεντιάζοντας και συζητάμε με αρκετούς, το πρόβλημα είναι να μην αφορά μόνο κεντρικά σημεία της Καλαμάτας ή ακόμα και κάποιες γειτονιές, αλλά να ξεκινά η περιοχή, να το πω έτσι, εξέτασης αντικειμένου, να ξεκινά ακόμα πιο δευρυμένα από το Ασπρόχωμα, από τον περιμετρικό της πόλης, ο οποίος θα μπορούσε να αναλάβει ένα μεγάλο μέρος, ένα μεγάλο φορτίο της κίνησης και δεν βλέπουμε να έχει την κίνηση αυτή, δηλαδή να φτάσει μέχρι τις Κιτριές, γιατί υπάρχει εκεί πρόβλημα το καλοκαίρι, να είναι δηλαδή κάτι, αφού μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία επιτέλους, να γίνει κάτι το οποίο θα είναι αρκετά πιο διευρυμένο, διότι μπορεί πάρα πολλές από τις προσφερόμενες λύσεις που υπάρχουν να βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές. Παραδείγματος χάρη, κάποιοι χώροι στάθμευσης περιμετρικά της πόλης και αυτοί μετά να συνδέονται με βανάκια. Λέω τώρα εγώ ως μια επισήμαση. Θα τα δουν αυτά, φαντάζομαι, οι ειδικοί πολύ καλύτερα από εμάς. Το δεύτερο που θα εξεταστεί είναι η στάθμευση των οχημάτων, να δω πώς θα βγάλουν άκρη στο κέντρο ειδικά της πόλης. Δίκτυα δημοσίων συγκοινωνιών, κυκλοφορία ποδηλάτων και ποδηλατιστών, κυκλοφορία πεζών και οδική ασφάλεια είναι τα 6 βασικά αντικείμενα τα οποία θα εξετάσει συγκεκριμένη μελέτη.

Λοιπόν, μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, η οποία έχει χρονοδιάγραμμα περίπου ενός έτους, μέχρι του χρόνου δηλαδή το Μάιο, ελπίζουμε να μην το εξαντλήσει ή ελπίζουμε τουλάχιστον να μην πάρει παράταση και αυτό το έργο. Η μελέτη αυτή θα παραδοθεί στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, θα ακολουθήσει και διαβούλευση. Και μήπως η διαβούλευση θα έπρεπε να ξεκινήσει ήδη. Δηλαδή, πώς αυτό που είπα, το οποίο μεταφέρθηκε και εμένα, να εξεταστούν και κάποια ζητήματα ευρύτερα στην κυκλοφορία της πόλης, μήπως θα βοηθούσε και τους ειδικούς, λέω τώρα εγώ. Και στη συνέχεια θα δοθεί προς τη Δημοτική Αρχή για τις όποιες αποφάσεις, τις όποιες παρεμβάσεις.

Λοιπόν, βήμα που αφορά την καθημερινότητα και τη βιωσιμότητα και το μέλλον της πόλης, δήλωσε ο Δήμαρχος Καλαμάτας για τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Είναι κάτι που είχαμε δεσμευτεί προεκλογικά και το κάνουμε πράξη.

Δημαρχέ, είχατε δεσμευτεί, προεκλογικά είναι σωστό αυτό, στην πρώτη θητεία γίνεται πράξη στα μέσα της δεύτερης. Εν πάση περιπτώσει, ας τρέξει, ας ξεκινήσει και ας είναι όπως πρέπει να γίνει η συγκεκριμένη μελέτη για να δοθούν και λύσεις. Όλοι βλέπουμε ότι η πόλη μεγαλώνει, ότι δέχεται συνεχώς αυξανόμενο αριθμό και επισκεπτών, αλλά και ανθρώπων οι οποίοι εξυπηρετούνται στην Καλαμάτα. Έχει γίνει, είτε το θέλουμε είτε μας αρέσει είτε όχι, έχει γίνει με μητροπολιτικό χαρακτήρα η πόλη της Καλαμάτας, όχι μόνο για τη Μεσσηνία, για την ευρύτερη περιοχή. Έχει τα αρνητικά του, έχει τα θετικά του αυτό, αλλά έχει και τα αρνητικά του. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι, τουλάχιστον στο κυκλοφοριακό, να έχουμε τις απαραίτητες αλλαγές, παρεμβάσεις. Και μαζί με την κυκλοφοριακή μελέτη θα πρέπει να εξεταστεί και το ζήτημα να αποσυμφορηθεί το κέντρο της πόλης από ενδεχομένως δραστηριότητες ή υπηρεσίες οι οποίες θα μπορούσαν να μεταφερθούν και αλλού. Παραδείγματος χάρη, είναι αρνητική εξέλιξη ότι έχουμε τις υπηρεσίες της ΔΕΗ, τα γραφεία της ΔΕΗ, να μεταφέρονται στο κέντρο της πόλης από το ποτάμι που ήταν. Περισσότερη ταλαιπωρία σημαίνει αυτό το πράγμα για όποιον θέλει να εξυπηρετηθεί. Τώρα, στα υπόλοιπα, αφήνω ένα ερωτηματικό. Γιατί την αναλαμβάνει η αναπτυξιακή του Πάρωνα τη συγκεκριμένη μελέτη? Δεν μπορούσαν οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου? Σε τι κατάσταση είναι οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και δεν μπορούν να αναλάβουν ένα τόσο σημαντικό και τόσο κρίσιμο έργο για την πόλη? Πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε και να τα δούμε όλα αυτά και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, για να έχουμε και τις απαντήσεις στο συγκεκριμένο ερώτημα. Δεν το θέτω μόνο εγώ, τίθεται γενικότερα το ζήτημα της λειτουργίας των τεχνικών υπηρεσιών και στο Δήμο Καλαμάτας, και τα λέγαμε και πιο πριν, και για την περιφέρεια και για την περίπτωση της περιφέρειας.

0: Λοιπόν, για πάμε όμως, γιατί έχουμε και αρκετές και θα πω και ενδιαφέρουσες και με αρκετό άλλο το πίπερο εξελίξεις στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό. Οπότε χρωστάμε και μια κουβέντα. Έχει ενδιαφέρον και μια κουβέντα για εκεί, να ξεφύγουμε και λίγο από τα δικά μας τα τοπικά. Λοιπόν, Μινάς Κωνσταντίνου, γνωστός πλέον στην εκπομπή. Μινά, καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ που είσαι κοντά μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, εγώ ευχαριστώ.
0: Τώρα, μην μπούμε στην τηλεόραση της ναυτεμπορικής, το αδικούμε το μέσο. Είναι site, είναι γενικότερα...
1: Εφημερίδα,
0: ναι.
1: Εγώ είμαι στο Δελτίο, βέβαια, κυρίως στην τηλεόραση και στις εκπομπές, όπως και να έχει. Παρακολουθούμε το κυβερνητικό έργο όσο πιο σφαιρικά μπορούμε.
0: Ναι, εδώ και χρόνια έχεις επιμεληθεί την παρακολούθηση, να το πω έτσι, του κυβερνητικού ρεπορτάζ. Λοιπόν, οπότε να ξεκινήσουμε από αυτό. Τι έχουμε εκεί?
1: Τι έχουμε σήμερα? Υπουργικό Συμβούλιο για την κυβέρνηση. Βέβαια, είναι στο πλαίσιο, έτσι, εντάξει, της κυβερνητικής λειτουργίας προφανώς, αλλά όσον αφορά τα πολιτικά αντικτενόμενα της άμυνας της κυβέρνησης, υπάρχει σήμερα η παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Έφτασε η μέρα, η αντίστροφη μέτρηση. Έχει ανακοινώσει και ένα ρολόι που μετράει αντίστροφα. Υπάρχει το απόγευμα ομιλία του Κώστα Καραμανλή, μία ακόμα αναμενόμενη και η πρώτη μετά την απουσία του από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ή την διαγραφή του εντός εισαγωγικών, όπως την χαρακτήρισε ο Αντώνης Σαμαράς την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή.
0: Βουλή, ναι.
1: Από εκεί, από το βίντεο το εισαγωγικό, όντως ήταν έκπληξη η απουσία και των δύο από το βίντεο το εισαγωγικό στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που προηγήθηκε της πρώτης ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη την προπερασμένη εβδομάδα. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε μία...
0: Και μία ωραία ατμόσφαιρα γενικά.
1: Λοιπόν, ναι, μία γηπεδική ατμόσφαιρα.
0: Λοιπόν, να το πιάσουμε από αλλού. Τι ακριβώς ζούμε αυτή την περίοδο? Πέρα από την προεκλογική περίοδο που έχουμε μπει, που είναι εμφανές. Τι ζούμε? Ζούμε ανακατάταξη στο πολιτικό σκηνικό γενικά? Ζούμε το κενό που έχει αφήσει εδώ και χρόνια η αντιπολίτευση να καλύπτεται από νέους σχηματισμούς και νέα κόμματα? Τι αίσθηση έχεις?
1: Μοιραία και αναμενόμενα τώρα. Ουσιαστικά βλέπουμε και νομίζω ότι θα δούμε και το επόμενο διάστημα εξελίξεις, οι οποίες ήταν αναμενόμενες, ήταν οφειλόμενες τα πολιτικά πράγματα. Έχουμε ζήσει και η κυβέρνηση έχει απολαύσει μια στασιμότητα στην αντιπολίτευση αρκετό καιρό, έστω εκ των πραγμάτων, χωρίς δε και καλά να χρεώνεται στην αντιπολίτευση, αν και υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ευθύνες για αυτήν την κατάσταση. Ήταν γνωστό, ήταν αναμενόμενο ότι δεν θα μείνουν τα πράγματα για πολύ καιρό έτσι, τόσο γιατί έχουμε την περασμένη εβδομάδα μία ακόμα ανακοίνωση κόμματος και εκεί είναι και πιο αχαρτογράφητα τα νερά στην περίπτωση της Μαρίας Καριστιανού, και είναι πιο αχαρτογράφητα γιατί είναι πολύ αστάθμητοι οι παράγοντες.
0: Δεν έχει ακόμα φανεί, δεν έχει εκδηλωθεί, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν ξέρουμε συνεργάτες, συντελεστές, απόψεις και θέσεις σε πολλά ζητήματα. Έχεις δίκιο σε αυτό. Δεν έχουμε
1: εκ των πραγμάτων είναι αχαρτογράφητα, αλλά και όσον αφορά το μήνυμα, τέλος πάντων, που κομίζει η ίδια το ίδιο το γεγονός της ίδρυσης ενός κόμματος από την Μαρία Καριστιανού, με ό,τι συμβολίζει από το προηγούμενο διάστημα, ότι πρεσβεύει για έναν κόσμο και ειδικά για έναν κόσμο ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια είχε βρεθεί και μακριά από τις κάλπες. Δηλαδή η βάσανος των πολιτικών ερωτήσεων νομίζω ότι θα είναι για έναν κόσμο πιο ελαφριά για να έρθει στις κάλπες. Θα δούμε έναν κόσμο που απήχε τα προηγούμενα χρόνια να έρθει για να ψηφίσει αυτό το κόμμα. Και αυτό νομίζω ότι δυσκολεύει και πολύ και τις εκτιμήσεις, τις μετρήσεις.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ένα κλασικό κόμμα υπό αυτήν την έννοια. Δεν είναι τόσο εύκολο, ας πούμε, να διαβαστεί όσο ένα κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που είναι επάνωδος του πρώην Πρωθυπουργού, με ένα νέο εγχείρημα, με νέα πρόσωπα, θα δούμε τι ακριβώς θα φέρει, αλλά είναι, έχει μια προϊστορία, τέλος πάντων. Υπάρχει ένας τρόπος έτσι να διαβαστεί, και έτσι αντιμετωπίζεται δηλαδή και από την κυβέρνηση. Φαίνεται η διαφοροποίηση εκεί στον τρόπο προσέγγισης.
0: Ναι. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο να χτίσει τώρα ένα κόμμα από την αρχή, και ιδιαίτερα μιλάω για την κυρία Καριστιανού, που δεν είχε ανασχόληση με την πολιτική, είχε μια, και έχει μια πολύ μεγάλη αναγνωρισιμότητα και μια κοινωνική παρουσία, έτσι. Ήταν το πρόσωπο για αρκετό καιρό, το οποίο ήταν στην αιχμή της επικαιρότητας, και θα πω και δικαίως, έτσι. Μιλάμε για την... για μια μητέρα που έχασε το παιδί της στο εγκληματικό αυτό που έγινε στα Τέμπη. Από εκεί και ύστερα όμως, το κόμμα δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, και φάνηκε και αυτό και στην πρώτη παρουσίαση της κυρίας Καριστιανού. Δηλαδή υπήρχαν ζητήματα και θέματα πολλά στη παρουσίαση.
1: Οπότε και θα φανεί, πιστεύω, και σε ένα βάθος χρόνου. Πράγματι, αυτό είναι πολύ δύσκολο. Αλλά νομίζω ότι εκεί που βρίσκεται το πολιτικό σύστημα σήμερα, και εκεί που βρίσκεται και για αρκετό κόσμο μία ένδυα επιλογών, μία απογοήτευση, ένα διέξοδο, εκεί, γι' αυτό είπα ότι για έναν κόσμο τα στάνταρ θα είναι πολύ πιο χαμηλά από ότι σε διαφορετικές περιπτώσεις, αρκεί που τους δίνεται μία δυνατότητα έκφρασης με έναν εναλλακτικό ή και πέρα από το εναλλακτικό όσον αφορά το αφήγημα, τρόπο έκφρασης.
0: Ναι.
1: Και αυτό το βάζω στη συζήτηση κυρίως για τη δυσκολία που υπάρχει να αντιμετωπιστεί, έτσι, γιατί και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, πονάει σε μια σειρά από ζητήματα. Σε κάποια ο χώρος στον οποίο επιλέγει να κινηθεί η Μαρία Καριστιανού φαίνεται έως και να απαντάει, και σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας σε υψηλά ποσοστά.
0: Ναι, πάνω Βόρεια Ελλάδα διαβάζουμε ότι έχει αρκετή
1: δημοφιλία το συγκεκριμένο κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία, έτσι. Δηλαδή το προηγούμενο διάστημα υπάρχουν μετρήσεις που βρίσκουν τον Κυριάκο Βελόπουλο πάρα πολύ ψηλά. Ενδεχομένως να έχουμε και εκεί αλλαγή. Και τώρα όλο αυτό χωρίς να υπάρχει και ακόμα ο παράγοντας που λέγεται κόμμα Αντώνη Σαμαρά.
0: Που, λοιπόν, για πες μας... κεντρικά εσείς από το ρεπορτάζ, τι έχετε για αυτό το πράγμα? Γιατί εδώ κάτω Μεσσηνία και μας αφορά τώρα το θέμα ειδικότερα, έτσι, καταλαβαίνεις και τους λόγους, και βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα να μην υπάρχει και κάποια κινητικότητα για το θέμα αυτό, τουλάχιστον εδώ στη Μεσσηνία. Επάνω τι γίνεται?
1: Εδώ κρατιέται σε κάθε περίπτωση η ζωντανή αυτή η συζήτηση, και από πλευράς ενός περιβάλλοντος ή τέλος πάντων μιας συζήτησης που φαίνεται να γίνεται γύρω από τον πρώην Πρωθυπουργό, με εισηγήσεις, με κινήσεις, με εκτίμηση της κατάστασης, έτσι όπως έχει πει και ο ίδιος, αλλά και από την άλλη που είναι περισσότερο ο αντίκτυπος όλης αυτής της συζήτησης, δηλαδή από πλευράς Νέας Δημοκρατίας, πλευράς κυβέρνησης, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο πρώην Πρωθυπουργός τα περόμενα σχέδιά του. Βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες εβδομάδες μία αλλαγή της προσέγγισης απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά και εξαιτίας των δημοσίων παρεμβάσεων του. Την περασμένη εβδομάδα ήταν πύρινη και ήταν σε μία στιγμή όπου η κυβέρνηση δεχόταν μαζικά πειρά και από το ΠΑΣΟΚ και από την υπόλοιπη αντιπολίτευση για πολύ κρίσιμα ζητήματα. Η κάλυψη των δύο πρώην υπουργών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά κυρίως η κάλυψη, προστασία έναντι της πολύκροτης υπόθεσης των υποκλοπών, με την απόφαση να αλλάξει ξαφνικά την τακτική της απέναντι στην υπόθεση, από την πλειοψηφία των 120 που ζητούσε για να πάει σε διερεύνηση της υπόθεσης κοινοβουλευτική να το πάει στις 151, ουσιαστικά απορρίπτοντας κάθε τέτοιο ενδεχόμενο. Εκεί ήρθε και χτύπησε και τον Σαμαρά.
0: Σαμαράς ήταν όχι απλά αιχμηρότατος. Έτσι, μην πούμε και τίποτα βαρύτερο. Λοιπόν,
1: ναι, οπότε... δεν ήταν και επικεντρωμένος μόνο εκεί, ήταν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, σε μια ευρύτερη ατζέντα και στα εθνικά, στα ελληνοτουρκικά, αλλά και ακόμα σε αυτά τα ζητήματα γοήτρου που αρέσει το Κυριακό Μητσοτάκη να αναπτύσσει γύρω από τον εαυτό του, αυτό το αφήγημα περί ικανότητας και αυτό το τηλέφωνο το οποίο θα χτυπήσει 3 ώρα και ποιος θα το σηκώσω, που είδαμε τον πρώην Πρωθυπουργό να αντιδρά εκεί. Το ενδιαφέρον είναι ότι όσο κλιμακώνει το Μέγαρο Μαξίμου και η Νέα Δημοκρατία την στάση της απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό, τόσο φαίνεται και μια δυσκολία εντός παράταξης και στελεχειακά να ακολουθήσει. Γιατί αν δούμε το γεγονός από τη μία ότι χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στις ερωτήσεις που δέχτηκε για τον Αντώνη Σαμαρά άρχισε να μιλάει για προσωπικές ατζέντες, για κόμματα προσωπικά, παρότι προσπάθησε κάπως να πει ότι το λέει κυρίως για τους άλλους, επανήλθε τον Αντώνη Σαμαρά το ζήτημα της προσωπικής ατζέντας και μάλιστα εκεί έδωσε και μία ακόμα δήλωση που η οποία έτσι δεν θα ξεχαστεί εύκολα. Είπε πως εγώ δεν ανήκω στο κόμμα Καραμαλή, ανήκω στη Νέα Δημοκρατία που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ιδρύθηκε στις αρχές του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Μία αναφορά και στον Καραμαλή, ο οποίος καθόλου τυχαία μιλάει σήμερα υπό το βλέμμα και του Αντώνη Σαμαρά για τα εθνικά και μία συγκυρία που είναι δύσκολη για την κυβέρνηση, προσπαθεί να δικαιολογηθεί. Από κάτω, τους υπουργούς που ακούσαμε χθες να μιλούν, τους είδαμε τον κύριο Χρυσοχοίδη, τον Πάνο Πλεύρη, να δυσκολεύονται να ακολουθήσουν αυτή την σκλήρυνση και να μιλάνε με πολύ ηρεμία, με πολύ χαμηλούς τόνους για το πόσο καλός πρωθυπουργός ήταν ο Αντώνης Σαμαράς, αλλά τώρα δεν είναι και πολύ σωστός με τον τρόπο που κινείται και ούτω καθεξής. Ναι.
0: Αυτή είναι συνολική αντιμετώπιση, γιατί είδαμε και άλλους βουλευτές και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και από ό,τι άκουσα και εντός συνεδρίου είχαμε και τις συμπεριφορές, να μην έχουν αυτή τη στάση. Παραδείγματος χάρη ο κύριος Βλάχος, που είχε και μια έντονη παρέμβαση στη Βουλή, πέρασε στα ψηλά αυτό, ζήτησε εξηγήσεις για τα σπιτάκια ανακύκλωση αυτά. Τι γίνανε τα λεφτά, πώς, αν λειτουργούν ακόμα, όλα αυτά, και δεν πήρε απαντήσεις και έγινε και ένας εκεί έτσι...
1: Ναι, να πούμε τώρα...
0: Δηλαδή, πώς... πώς όλα αυτά αντανακλούν στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης.
1: Ο τελευταίος που πήγε σε κλειστή κομματική διαδικασία και έθεσε σοβαρά ζητήματα για για μια υπόθεση τέλος πάντων του Ταμείου Ανάκαμψης δεν πήγε και πολύ καλά. Είναι ανεξάρτητος βουλευτής σήμερα, έτσι. Ο κύριος Σαλμάς, από ένα χρόνο και κάτι. Οπότε θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε την αντιμετώπιση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι σε αυτό το πρόσωπο. Όπως είπες, υπήρξαν και στο συνέδριο φωνές που μιλάνε για την ανάγκη ενότητας και διαφοροποίηση της τάσης απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά και στον Κώστα Καραμαλή. Αυτές είναι φωνές που ακούγονται μέσα, αλλά δεν είναι μόνες, γιατί υπάρχει από την άλλη μία στρατηγική αποδόμησης και των δύο. Ουσιαστικά, αν κάτι προέκυψε και από την συνεδριακή συζήτηση και θα αρχίσει να φαίνεται και το επόμενο διάστημα, είναι ότι συνυπάρχουν αυτή τη στιγμή, όλος παραδόξως και όλο για ένα ακόμα στον 7ο χρόνο διακυβέρνησης και με τη διώξεις να κυβερνήσει και μια τετάρτη θητεία και μάλιστα αυτοδύναμη, υπάρχουν δύο πολύ διαφορετικοί προσανατολισμοί, δύο πολύ διαφορετικές αναγνώσεις της πραγματικότητας και του μέλλοντος του κόμματος. Απ' τη μία υπάρχει μια τάση η οποία εκφράστηκε κυρίως από τον Νίκο Δένδια, αλλά αφορά αρκετόν κόσμο, που μιλά για την ανάγκη επιστροφής στις αρχές της Νέας Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας ουσιαστικά ότι έχει φύγει η Νέα Δημοκρατία από αυτές και με κάποιες και πολύ βαριές εκφράσεις. παρότι αστικότατες και έτσι στρογγυλές, αλλά αρκετά σημαντικές. Και υπάρχει απ' την άλλη και μια τάση που είναι η προσφυγική τάση και ένας μηχανισμός υπουργικός και τελεχειακός, έτσι,
0: γύρω από επιτελικό τον κράτος που λέμε, αυτό που...
1: Ναι, ναι, ακριβώς, το κόμμα Μητσοτάκη.
0: Που, και αυτό συγκεντρώνει αντιδράσεις. Και αυτό συγκεντρώνει.
1: Ναι, το οποίο έτσι λέει ότι ένα κόμμα του 2030 δεν φτιάχνεται με υλικά του 1974. Βάζοντας, ας πούμε, όλη αυτή την συζήτηση, τα όσα θέτει ο Αντώνης Σαμαράς, τα όσα θέτει ο Κώστας Καραμαλής και οι αρκετά στελέχη, εντάσσοντάς τα στο ότι είναι παλιά ξεπερασμένα. Εκεί είδαμε να το εκπροσωπεί αυτό σε έναν βαθμό και ο Κυριάκος Χερακάκης, ο οποίος έκανε μια πολύ επιθετική εμφάνιση στο συνέδριο, ξεροβήχοντας, ας πούμε, με έναν τρόπο την διαδικασία, τη συζήτηση αυτή της μελλοντικής επόμενης ημέρας.
0: Μισό. Ο Πιερακάκης να έκανε την εμφάνιση δυναμική ο Δένδια στο συνέδριο. Γιατί έχει μείνει ο απόϊχος του Δένδια τώρα. Δεν ξέρω. Θα μπλέξουμε τις Δελφίνες.
1: Λοιπόν, ακριβώς. Αυτό είναι το ενδιαφέρον που σου είπα, ότι προέκυψε για ένα κόμμα το οποίο υποτίθεται πάει ενωμένο για τρίτη αυτοδυναμία.
0: Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι σε κάθε φορά που έχουμε εκλογές, προσπαθούμε να λύσουμε έτσι το γόρδιο δεσμό που δημιουργείται ή όπου τουλάχιστον υπάρχει η κατάσταση. Λέμε τον πόνο μας αυτή τη στιγμή δημοσιογραφικά, που παλεύουμε με όλα τις πληροφορίες, τις διαρροές και αυτά και όλα. Και δεν ξέρω τελικά τι από αυτά ίσως και ενδιαφέρει και πολύ τον κόσμο. Αλλά θέλω τώρα την άποψή σου για το εξής. Στις συγκεκριμένες, έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, το αντιλαμβανόμαστε. Και έχουμε μια προεκλογική περίοδο η οποία πραγματικά είναι σημαντικά διαφορετική από όσα έχουμε ζήσει. Δηλαδή, έχουμε 2-3 νέα κόμματα, 2 μέχρι στιγμής και ένα ακυοφορούμενο, τα οποία δεν έρχονται να προσθεθούν διεκδικώντας την είσοδό τους απλά στη Βουλή οτιδήποτε. Και ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού φλερτάρουν με δεύτερη και τρίτη θέση. Άρα θα είναι διαμορφωτές της επόμενης ημέρας. Έτσι.
1: Παράγοντες.
0: Και είναι καινούργια σχηματισμοί, καινούργια κόμματα. Έχουμε, απ' την άλλη, να μην αμφισβητείται η πρωτιά του κυβερνώντος κόμματος, αλλά μια πρωτιά απείριος, δηλαδή χωρίς να έχει αυτοδυναμία, και αυτό σε προηγούμενες εκλογές. Δεν είναι κάτι που το είχαμε δει, κάτι που το λέμε συνηθισμένο. Και ταυτόχρονα έχουμε και όλη αυτή τη σκανδαλολογία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ο ένας πίσω από τον άλλον, να χτυπούν την κυβέρνηση και συνολικά θα έλεγα το ελληνικό πολιτικό σύστημα, με σκάνδαλα από υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΤΕΜΠΗ και όλα αυτά. Αυτό πώς μπορεί να μπει σε ράγες, πώς μπορεί να ευθυγραμμιστεί, πώς μπορεί να αξιολογηθεί όλο αυτό το οποίο ζούμε.
1: Κοίταξε, ουσιαστικά αυτό που περιέγραψες είναι για να μπορέσουμε να φτάσουμε σήμερα σε αυτή την κατάσταση. Και ποια κατάσταση? Περιέγραψες δύο διαφορετικές πραγματικότητες. Από τη μία, συζητάμε τόση ώρα για μια κυβέρνηση η οποία παραμένει πρώτη και διεκδικεί την πρωτιά και ανοίγει την ατζέντα της ή ετοιμάζει την αντιμετώπιση της του.
0: Σωστό και αδιαμφισβήτητα.
1: Ακριβώς. Από τη μία συμβαίνει αυτό και βλέποντας την δραστηριότητα της κυβέρνησης, ειδικά του Πρωθυπουργού, αν κανείς θα βλέπει αυτά αποσπασματικά, θα διάβαζε μια διαφορετική κατάσταση. Από κάτω από αυτό υπάρχει αυτή η παράλληλη πραγματικότητα που λέει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη μόλις τις τελευταίες εβδομάδες έχει βρεθεί εκτεθειμένη εντός και εκτός Ελλάδας σε μια σειρά από ζητήματα. Αναφερθήκαμε πριν στην πολύ σημαντική, πολύ κρίσιμη συνεδρίαση και την απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να μην επιτρέψει την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών παρά τις δικαστικές αποφάσεις, τουλάχιστον κοινοβουλευτικά, αλλά με την τροπολογία που ψηφίστηκε 2 ημέρες νωρίτερα για την επιτάχυνση εντός εισαγωγικών
0: για τις διαδικασίες εξπρές, ναι.
1: Ακριβώς,
0: για τα πολιτικά πρόσωπα, ναι.
1: Η χώρα μας έχει μπει για τα καλά στο μάτι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία ζητάει κίνηση των διαδικασιών όσον αφορά ακόμα και τον μηχανισμό περικοπής των χρηματοδοτήσεων και τέλος πάντων να μπει η χώρα στον έλεγχο από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Δεν είναι, όχι απλά δεν είναι μικρό πράγμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι μια εξέλιξη η οποία δεν συμβαίνει. Συνήθως το έχουμε δει να συμβαίνει στην Ουγγαρία του Όρμπαν, το έχουμε δει να συμβαίνει για λίγο και στην Πολωνία πριν από λίγα χρόνια. Είναι μια ευρωσκεπτικιστική εξέλιξη. Γενικά βρισκόμαστε όσον αφορά η άμυνα της κυβέρνησης απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι ένας καραμπινάτος ευρωσκεπτικιστικός δρόμος που τον έχουμε δει σε άλλες περιπτώσεις και έχουμε δει θεωρητικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τον καταγγέλει. Και εδώ ακούμε μία σειρά από επιχειρήματα κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κατά των ευρωπαϊκών θεσμών, προσπαθώντας να αλλάξει η συζήτηση.
0: Μινάμε τις δύο αυτές παράλληλες πραγματικότητες που τονίζεις και περιγράφεις. Και έτσι είναι δηλαδή, το ζούμε. Έχουμε μπει, πιστεύεις, σε φαυλότητα. Δηλαδή, από τη μία έχουμε μια κατάσταση η οποία και απ' έξω, αλλά και εμείς από μέσα βλέπουμε ότι είναι ιδιαίτερα προβληματική με τα σκάνδαλα, με όλα αυτά, να βάλω και τις δυσκολίες στην καθημερινότητα, έτσι, και έρχονται τώρα και τα εθνικά που θα δούμε που θα βγει και όλη αυτή η ιστορία.
1: Ναι, που είναι πάνω.
0: Αλλά απ' την άλλη δεν υπάρχει και μια διακριτή εναλλακτική, δηλαδή μπαίνουμε σε μια τέτοια φαυλότητα.
1: Το εάν υπάρχει μια διακριτή εναλλακτική σε αυτή τη συζήτηση, νομίζω ότι προκύπτει ως δευτερεύον, γιατί αρκετά από αυτά τα ζητήματα, όταν ο τρόπος διαχείρισης, ο κυβερνητικός και κατ' επέκταση η αντανάκλασή του, η μηντιακή, τα θεωρεί αντιπολίτευση, είτε έχει να κάνει με ζητήματα που θέτει το ΠΑΣΟΚ, αξιωματική αντιπολίτευση, κάποιο άλλο κόμμα, είτε έχει να κάνει με ζητήματα που θέτει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει στη διάρκεια αυτής της διακυβέρνησης και σε άλλα ζητήματα με οδυνηρά αποτελέσματα. Έτσι. Είδαμε τους μηχανοδηγούς στα ΤΕΜΠΗ να αντιμετωπίζονται ως αντιπολίτευση πριν έχουμε την τραγωδία των ΤΕΜΠΟΝ, σε πράγματα για τα οποία προειδοποιούσαν. Από τη στιγμή λοιπόν που συμβαίνει αυτό μπροστά στα μάτια μας, το εάν υπάρχει εναλλακτική ή όχι μοιάζει δευτερεύον, γιατί και η εναλλακτική είναι προεκλογικές κορώνες και κανείς δεν τα πιστεύει και ούτω καθεξής.
0: Το εναλλακτική δεν το λέω κομματικά ή οτιδήποτε άλλο, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Το λέω πολιτικά. Το λέω σχέδιο διαχείρισης διακυβέρνησης της χώρας. Αντίληψη, αυτό αναφέρω ως
1: αναλλακτική. Πολιτικά και βλέποντας εμείς ως παρατηρητές και καταγραφείς της πραγματικότητας, νομίζω ότι εάν κάτι προκύπτει, είναι η ανάγκη μιας εναλλακτικής, όχι με την έννοια, όπως είπες και εσύ, μιας άλλης πολιτικής δύναμης ή ενός απλώς αντίπαλου δέους την σημερινή κυβέρνηση, αλλά μια κίνηση, μια πλειοψηφία, η οποία θα μπορεί σε μια σειρά από αυτά τα ζητήματα να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις, κυβερνητικές απαντήσεις. Υπάρχει μια ανάγνωση από πλευράς Βάγγελου Βενιζέλου όσον αφορά την κυβερνησιμότητα της χώρας. Και αυτή δεν είναι καθόλου τυχαία αναφορά, γιατί με τον τρόπο που διαχειρίζεται η κυβέρνηση τα ανοιχτά της ζητήματα, τα οποία δυστυχώς διακίνει όσο και αν προσπάθησε τα προηγούμενα χρόνια εμβαλωματικά να αντιμετωπίσει κατά καιρούς το όποιο ζήτημα, σήμερα έρχονται σχεδόν όλα μαζί. Θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος σε αυτά τα ζητήματα να δοθούν απαντήσεις. Και θα σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
0: Και κλείνουμε με αυτό πάρα πολύ γρήγορα, γιατί μας τελειώνει και η ώρα.
1: Ναι, σε 30 δευτερόλεπτα. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει ανοιχτεί μια διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης. Την ώρα που συζητάμε αυτή την κατάσταση και στο πολιτικό σκηνικό, αλλά και όσον αφορά τα του οίκου της. Είναι προφανές ότι δεν μπορεί να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση όταν μια κυβέρνηση κουβαλάει τόσα σκάνδαλα και όταν η αντιπολίτευση ζητάει διερεύνηση και η κυβέρνηση το αρνείται. Τι διάλογος να γίνει και με ποια ειλικρίνεια και με ποια ουσία.
0: Γι' αυτό σε ρώτησα περί φαυλότητας πολιτικής, όχι κομματικής και με άλλους όρους, μικροπολιτικούς, στην ουσία του πυρήνα της τη διαχείριση της διακυβέρνησης της χώρας. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Ελπίζω να βρούμε χρόνο για ανάπαυλα αυτό το καλοκαίρι. Ελπίζω να είμαστε πιο εξελίξει. Σε εμά και σε όλου του συναδέλφου. Αυτή είναι η ευχή. Λοιπόν, καλή
1: συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Μινά.
1: Καλημέρα.
0: Νάσο Κωνσταντίνου από τον όμιλο το Μηδιακό τη Ναυτεμπορική για τα όσα συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό. Και αφού ευχαριστήσω τη Γεωργία Οικονομοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής και όλους και όλες που μοιραστήκατε μαζί μας αυτή την ώρα, να ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή ακρόαση στο σταθμό μας και να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Με αρκετή υπομονή πρέπει να οπλιστούν όσοι κινούνται στον Κηφισό, όπου η κυκλοφορία παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη, κυρίως στο ρεύμα ανόδου από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας ως και στη Λεωφόρο Αθηνών, όπως επίσης και στο ύψος της Λυκόβρησης. Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις, ενώ την ίδια εικόνα παρουσιάζει και η Λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι έως το Σκαραμαγκά και στα δύο ρεύματα. Εντείνεται η αβεβαιότητα γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούς, μετά και τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων κοντά στον Μπαντάρα Μπάς. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έκανε λόγο για αμυντικές επιχειρήσεις με στόχο ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που, όπως υποστήριξε, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στην κρίσιμη θαλάσσια οδό. Τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη και τώρα εφικτή. Το Ιράν αναγνώρισε πρόοδο στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για αποκλιμάκωση, αλλά απέρριψε την εκτίμηση ότι επίκειται άμεσα οριστική συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ή να καταστραφεί υπό διεθνή εποπτεία, ενώ μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα πυρηνικά ζητήματα θα αποτελούσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο μετά τη συμφωνία πλαίσιο. Οι τιμές του πετρελαίου παρουσίασαν μεικτές τάσεις, με τον Μπρέντ να διαπραγματεύεται κάτω από τα 95 δολάρια το βαρέλι. Στη Γάζα, ένα 6χρονο κοριτσάκι και μια γυναίκα έχασαν τη ζωή τους και 17 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε καταβλισμό εκτοπισμένων. Συνεδρία στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας για την ίση αμοιβή και ίση εργασία. Μια σημαντική καινοτομία στο εργατικό δίκαιο και ένα μεγάλο βήμα για την πλήρη ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Το νομοσχέδιο αναμένεται να παρουσιάσει αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου και εντός του Ιουνίου να πάρει το δρόμο για τη Βουλή. Το νέο σχέδιο νόμου για την ενίσχυση της εφαρμογής της αρχής της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών έχει στόχο να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν ίση αμοιβή για όμοια εργασία ή εργασία ίσης τάξης ανεξαρτήτως φύλου. Σε δύο αδέλφια λογιστές με γραφείο στο Ορέθυμνο αποδίδουν τα στελέχη της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες 22 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλοι 116. Μέχρι στιγμής έχουν δεσμευτεί τραπεζικοί λογαριασμοί 18 συλληφθέντων με συνολικό ποσό άνω των 355.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στον πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Η μαζική λαϊκή στήριξη είναι το πρώτο μεγάλο στοίχημα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αναφέρουν οι συνεργάτες του. Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στα νότια της Κρήτης. Πρόκειται για 36 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο και εντοπίστηκαν 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Εκτός κινδύνου, η 53χρονη που πυροβολήθηκε από το σύζυγό της πριν αυτός αυτοκτονήσει για άγνωστη προς το παρόν αιτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δεχόταν απειλές από το σύζυγό της το τελευταίο χρονικό διάστημα και οι δύο ασχολούνταν συστηματικά με τη σκοποβολή, γεγονός που εξηγεί την νόμιμη κατοχή των δύο όπλων που βρέθηκαν. Νέα κλιμάκωση στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Η Μόσχα προειδοποίησε για συστηματικά πλήγματα στο Κίεβο, ακόμη και σε κέντρα λήψης αποφάσεων. Ο Υπουργός των Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον παραμένει πρόθυμη να συμβάλλει σε προσπάθειες ειρηνευτικής διευθέτησης, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργέη Λαυρόφ.
0: Ο καιρός.
1: Καλοκαιρινές θερμοκρασίες αλλά και πρόσκαιρες απογευματινές αστάθειες. Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά και πιθανώς στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
7: Κάνω προσπάθειες στο πάθος μου αυτό.
8: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
9: Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
10: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2.

Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές. Εδώ είμαστε και αυτό το πρωινό Τρίτης, 26ης του μηνός Μαΐου. Οδεύουμε προς το τέλος σιγά σιγά, Βαγγέλη. Είναι το πρωινό στον αέρα. Ο Βαγγέλης Ποτέας και ο Κώστας Γαζούλης είναι στα μικρόφωνα. Θα σας κρατήσουμε στροφιά μέχρι τις 10 αυτό το πρωί. Είναι ρύθμιση του ήχου.

0: Συστροφιά μέχρι τις 10 αυτό το πρωί είναι ρύθμιση του ήχου.
1: Συνεχίζεται και ολοκληρώνει και ο Μάιος την ετία τέλος αν περισσότερο
0: 28-29 βαθμούς, είναι τέρμα, έτσι που βλέπεις το χάρτη.
1: Εκεί που είναι βόρεια.
0: Είναι 28-29 εκεί, παιδιά, σημαίνει να έχεις εδώ 50-55, η αναλογία είναι τέτοια πραγματικά.
1: Αλλά και στο Λονδίνο
0: 34 βαθμούς, 35, ναι, δηλαδή έτσι. Πραγματικά μιλάμε για καύσονες, για τα δεδομένα της Μεγάλης Βρετανίας. Και ξέρεις, εκεί τα σπίτια έχουν τις μοκέτες αυτά κάτω, δεν έχουν κλιματισμούς, είναι ανυπόφορη κατάσταση αυτή των θερμοκρασιών. Εγώ θυμάμαι με το που έπιανε λίγο ήλιος, ξεχύνονται στα πάρκα, ξέρεις, στα γκαζόν τελείως. Θα δούμε, πάντως δεν αναμένεται σύμφωνα με τους μετεωρολόγους να επηρεάσει αυτό το κύμα που έχει στη Δυτική Ευρώπη κατά κύριο λόγο να φτάσει και στην περιοχή μας. Ωστόσο, ήδη μπαίνουμε στις πιο ζεστές ημέρες του φετινού καλοκαιριού. Έρχεται και τρίμερο,
1: άλλωστε. Του φετινού καλοκαιριού.
0: Του φετινού καλοκαιριού. Ναι, αρχίζει καλοκαίρι, Βαγγέλη. Τη Δευτέρα. Ημερολογιακά.
1: Εντάξει, είναι πιο ζεστές ημέρες της άνοιξης.
0: Της άνοιξης. Της φετινής σεζόν μπαίνοντας προς το καλοκαίρι, ναι. Θέλω να σου πω ότι την Πέμπτη, ας πούμε, θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς ο Ιερδαράδιος, ναι, και στην περιοχή μας. Πάντως οι αστάθειες θα συνεχιστούν και σήμερα και αύριο, να σας πω. Οπότε το απόγευμα, αν δείτε μια ξαφνική βροχούλα, να είστε υποψιασμένοι.
1: Είμαστε.
0: Έτσι,
1: εδώ, ναι, και πάρα πολύ καιρό, ναι, το έχουμε καταλάβει.
0: Και σήμερα ο καιρός ανέθριος και η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Τώρα στη χώρα μας βρισκόμαστε εν αναμονή της ανακοίνωσης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα σήμερα το βράδυ στο Θησείο.
1: Σήμερα το βράδυ, στο πεζόδρομο του Θησείου. Εκεί.
0: Υπάρχουν εκπλήξεις. Ακούμε βίντεο. Αυτό που θέλουμε να δούμε νομίζω είναι τα πρόσωπα κατά κύριο λόγο. Και τα πρόσωπα,
1: και, τα πρόσωπα πόσο... και τις θέσεις και τι θα προκαλέσει αυτή η συγκεκριμενοποίηση, τέλος πάντων, των προθέσεων του πρώην Πρωθυπουργού. Γιατί σίγουρα θα προκαλέσει και άμεσες αντανακλαστικές αντιδράσεις, όπως όλοι καταλαβαίνουμε.
0: Τεράστιες αντιδράσεις και θα έχουμε και ίσως και συνέπειες στα κόμματα της κεντροαριστεράς, όπως, ή αριστεράς πιο σωστά, όπως βρίσκονται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μπορεί να επηρεάσει και από το ΠΑΣΟΚ, να δούμε πώς, αν θα υπάρχει κάποιος επηρεασμός, αν και νομίζω εκεί όσοι ήταν έχουν πάει ήδη ή έχουν εκφράσει τις προθέσεις τους. Πάντως σίγουρα θα τα δούμε όλα αυτά όσο πηγαίνουν προς εκλογές. Το βάρος πέφτει αυτή τη στιγμή στο τι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα και τι θα γίνει και στο κόμμα της Νέας Αριστεράς.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα πιο βασικά. Ποια στελέχη θα ακολουθήσουν δηλαδή από αυτά τα δύο κόμματα τον Αλέξη Τσίπρα και αν θα παραμείνουν αυτά τα κόμματα ως ενεργά στις εκλογές τις επόμενες όπως αυτές γίνουν.
1: Θα είναι ένας καταλήτης πάντως σε αυτό το κόμμα από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και είπαμε πως το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχει πολύ μεγάλο πολιτικό ενδιαφέρον.
0: Γενικότερα νομίζω έχουμε μπει σε πολύ ενδιαφέρουσες ημέρες από πλευράς της πολιτικής επικαιρότητας. Ήδη έχουμε ένα κόμμα της κυρίας Καριστιανού που το αναμέναμε και πλέον πήγε και στον Αριοπάγο νομίζω χθες κατατέθηκε
1: σήμερα
0: είναι να πάει και στον Αριοπάγο να κατατεθεί επίσημα. Είναι το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα. Είναι τα όσα φημολογούνται για την ώρα για τα κεντροδεξιά, το κόμμα του, αν θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς
1: ή άλλοι. Ένα νέο κόμμα ενός πρώην Πρωθυπουργού.
0: Αν προχωρήσει στο τέλος. Γιατί μέχρι τώρα μόνο σε επίπεδο φημολογίας το έχουμε. Είναι πάρα πολλά αυτά που συζητιώνται σε κάθε περίπτωση και είναι μια κατάσταση που όσο πηγαίνουμε προς εκλογές, είπαμε το αργότερο την άνοιξη του 27 θα έχουμε εκλογές, το αργότερο, έτσι. Τότε είναι η... σύμφωνα με την νομοθεσία να γίνουν κανονικά. Μπορεί φυσικά, όπως έχεις ξαναπεί, Βαγγέλη, οι προώρες εκλογές δεν ανακοινώνονται σε καμία περίπτωση.
1: Δεν προαναγγέλλονται.
0: Δεν προαναγγέλλονται. Οπότε αναμένουμε λοιπόν, θα έχει πολύ ενδιαφέρον νομίζω όλη αυτή η πορεία όσο πηγαίνουμε προς εκεί, προς τις εκλογές. Είχαμε και άλλωστε και αυτό το επεισόδιο εκεί στον αγώνα, στο τελικό μπάσκετ, επεισόδιο πρωτοφανές.
1: Αν νομίζετε ότι είναι ένα επεισόδιο που σχετίζεται με τα φιλαθλά αισθήματα των συμμετεχόντων, κάνετε πολύ
0: μόνο
1: μεγάλο λάθος.
0: Μόνο γι' αυτά, άλλωστε την ίδια ομάδα υποστηρίζουν και οι δύο που τσακώθηκαν.
1: Έχει τεράστιο και πολύ βαθύ πολιτικό υπόβαθρο.
0: Πάντα όλες αυτές οι καταστάσεις, ναι. Μένει να τα δούμε πώς θα εξελιχθούν και το επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα σε άλλα νέα, στο παγκόσμιο επίπεδο είχαμε πλήγματα της Αμερικής στο Ιράν.

0: χθες.
1: Κάτι λίγα.
0: Λίγα, δεν είναι, δεν μας
1: ανησυχούν,
0: δεν ήταν στα πλαίσια.
1: Δεν ξέρω. Τώρα στοχεύουμε στο να συναυθεί αυτή η περιβόητη συμφωνία που θα λύσει τα προβλήματα, υποτίθεται.
0: Και θα ανοίξει
1: που
0: τα...
1: Όχι, περίμενε, θα λύσει τα προβλήματα που δημιούργησε ο πόλεμος.
0: Α,
1: έτσι. Γιατί μάλιστα. Ο πόλεμος, ένα πράγμα εντελώς ανέτιο. Ο πόλεμος έτσι κι αλλιώς είναι κάτι που δεν χρειάζεται σε καμία περίπτωση, αλλά τέλος πάντων ο συγκεκριμένος πόλεμος δεν δικαιολογήθηκε σε καμία περίπτωση, ούτε κατελάχιστον. Θα λύσει λοιπόν αυτή η συνθήκη περιβόητη και πολυλάλλητη τα προβλήματα που δημιούργησε ο πόλεμος. Έτσι. Δεν είναι κάτι σημαντικό και σπουδαίο και μεγάλη επιτυχία για τους συμμετέχοντες σε αυτόν τον πόλεμο ή σε αυτούς που τον προκάλεσαν.
0: Να σου πω, Βαγγέλη, ότι επίσης είχαμε, κοίταγα χθες τις ειδήσεις, είχαμε επαναφορά παραβιάσεων στο Αιγαίο.
1: Α, ωραία.
0: Είχαμε σταματήσει να ασχολούμαστε με αυτά τα ζητήματα και μπλοκές αεροσκαφών.
1: Και ίσως αυτό είναι ένα σκηνικό που θα το δούμε να επαναλαμβάνεται με διάφορες εντάσεις στο επόμενο διάστημα.
0: Και υπάρχει,
1: ξέρετε,
0: και μια αναταραχή γενικότερα στη γείτονα. Εκεί τι κατέργησε τον αρχηγό της, το δικό του παραφέρει τον Κιλιτζάρο.
1: Εύκολα πράγματα, πολύ εύκολα πράγματα.
0: Εντάξει, δεν είναι κάτι. Με ένα νόμο, με ένα άρθρο που έλεγαμε και εδώ κάποτε.
1: Για τον ηγέτη της Τουρκίας.
0: Ναι, υπάρχει μια αναστάτωση και ξέρετε ότι υπάρχει αναστάτωση και εσωτερικό. Δεν είναι καλή η κατάσταση και δεν χρειάζεται σίγουρα εφησυχασμός σε κάθε περίπτωση. Πάντως είναι ένα ενδιαφέρον θέμα και επειδή το Σάββατο έγινε και η παρουσίαση, το αναφέραμε, μιλήσαμε και την περασμένη Παρασκευή εδώ του νέου βιβλίου του Άγγελου Συρίγου.
1: Σε σχέση με τα
0: ελληνοτουρκικά. Είναι ένας από τους ανθρώπους που κατέχουν και έχει ασχοληθεί ενδελεχώς από πολλά χρόνια γύρω από αυτά τα συστήματα, ο καθηγητής του Παντίου Πανεπιστήμιου αλλά και βουλευτής και πρώην υπουργός ο κύριος Συρίγος. Το θέλω να σου πω ότι ήταν πραγματικά κατάμεστη αίθουσα μέσα έξω και αυτό δίνει και το ενδιαφέρον του κόσμου για αυτά τα ζητήματα που φαίνονται δυστυχώς να επανέρχονται πάλι να μας απασχολούν. Όχι ότι μας αφήνουν.
1: Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι ο κύριος Συρίγος είναι αντικειμενικός, έτσι, ότι έχει μια συγκεκριμένη πολιτική άποψη και πολιτική θέση αναμφισβήτητα.
0: Αντικειμενικός είναι συνήθως. Όχι ως προς τις. Ο άνθρωπος ανοίξει ένα κόμμα. Άρα από εκεί και πέρα είναι. Όχι ως προς τη.
1: Έχει διατελέσει.
0: Ως προς το.
1: Θέσεις,
0: άλλο θέλω να πω προς το επιστημονικό του πεδίο.
1: Εντάξει.
0: Στο τι δίνει, δεν σου δίνει ιδεολογική κατάχτη. Αυτά που απαντάει σε ερωτήσεις δεν έχουν να κάνουν με ιδεολογικό, έχουν να κάνουν με το επιστημονικό του πεδίο ξεκάθαρα. Έτσι, δεν είναι το τι. Άλλωστε, διαχωρίζει και στις, όταν μιλάει την άποψή του από το τι.
1: Δεν ξέρω, είπαμε, οι διεθνείς σχέσεις και η διεθνής πολιτική είναι πολιτική. Ούτως ή άλλως.
0: Πάντα.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Δεν υπάρχει ιστορικό δεδομένο σε όλα
0: και
1: αυτά.
0: Το ζήτημα σε αυτό είναι το ότι ξανά επαναρχόμαστε σε μια ίσως περίοδο πιο ταραγμένη από αυτή που ζήσαμε τα τελευταία 2-3 χρόνια. Δεν είναι πολλά.
1: Αυτό δεν λέμε.
0: Αυτό είναι το συμπέρασμα.
1: Ότι είναι σκηνές αυτό δεν έχει από να κάνει το άμεσο μέλλον, από το εγγύς μέλλον δηλαδή. Θα τα δούμε μπροστά μας, είπαμε, σε διαφορετικές μορφές
0: και
1: διαφορετικής έντασης γεγονότα.
0: Όλα αυτά, το ποιοι είναι οι λόγοι που γίνονται. Τώρα, σήμερα είπαμε είναι 26 Μαΐου και γιορτάζει ο Συνέσιος και η Συνεσία. Δεν ξέρω αν ξέρεις κανένα Συνέσιο εσύ, Βαγγέλη.
1: Δεν ξέρω. Ξέρω όμως, επειδή το είχα ψάξει και την προηγούμενη φορά που είχε αναφερθεί ο συγκεκριμένος Άγιος, επίσκοπος της Κύπρου ήταν ο Συνέσιος, σημαίνει ότι πρέπει να είναι ένα όνομα το οποίο θα κυκλοφορεί
0: στην Κύπρο.
1: Στην Κύπρο.
0: Να ρωτήσουμε, να δούμε.
1: Ναι. Και είναι από τα βόρεια, από τις βόρειες περιοχές εκεί, από την Κερίνια, από τα μετέπειτα κατεχόμενα δηλαδή, που έχουν ένα ιστορικό υπόβαθρο και μια ιστορική βαρύτητα άλλη.
0: Ναι. 1770 τώρα, σαν σήμερα, λίγη άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου, τα λεγόμενα, τα γνωστά και ως Ορλόφικα.
1: Είναι τα δύο αδέλφια, ο Αλέξιος και ο Θεόδωρος Ορλόφ, που ξεκίνησαν εκεί εν μέσω Ρωσοτουρκικού πολέμου, έτσι, το 1770, αυτήν την εξέγερση, και ήταν ίσως η πιο σημαντική, ας πούμε, εξέγερση των Ελλήνων πριν την Επανάσταση
0: και
1: του
0: 1921. Και ίσως και οι αντιδράσεις, το πώς οι αντιδράσεις των Τούρκων μετά τα ορλοφικά, οι σκληροί εκτελέσεις οδήγησαν, ας πούμε, η οικογένεια του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη κυνηγήθηκε ιδιαίτερα μετά τα ορλοφικά.

0: 1930, ναι, ο Υπουργός Παιδείας Γιώργης Παπανδρέου τάσσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος. Η εθνική λυρική σκηνή θα ιδρυθεί το Μάρτιο του 1940, 10 χρόνια από δικτατορίας Μεταξά ιδρύεται.
1: Επί Βενιζέλου έγιναν λοιπόν οι πρώτες σκέψεις. Ήταν στην κυβέρνηση Βενιζέλου
0: ο Παπανδρέου.
1: Ο Παπανδρέου, αλλά τελικά η λυρική σκηνή ιδρύθηκε επί Μεταξά.
0: Δικτατορίας, ναι. 1941 ο στρατηγός Φρέιμπερκ, διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων, εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων, διατάζει την εκένωση της Κρήτης. Διολόχοι του ελληνικού 5ου συντάγματος πεζικού ανακαταλαμβάνουν το χωριό Σταυρωμένος Ρεθύμνου και συλλαμβάνουν 100 Γερμανούς εχμολότους. Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τις Μουρνιές των Χανίων. Είναι οι μέρες της μάχης της Κρήτης, μία από τις μεγαλύτερες μάχες που έγιναν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Και από τις πιο σκληρές και αιματήρες.
0: Με μεγάλες απώλειες για όλους τους.
1: Έτσι ακριβώς οδήγησε βέβαια σε κατάληψη της Κρήτης.
0: 1969 ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 14.472 στο Queen Elizabeth Hotel του Μόντρεαλ.
1: Έτσι ακριβώς. Καθιστική διαμαρτυρία. Διαμαρτυρία ξαπλωμένο του ζευγάρι. Και μιλούσε για θέματα ειρήνης.
0: Είμαστε τότε σε πόλεμο Βιετνάμ, σωστά, εκείνα τα χρόνια. Πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Mm-hmm. 1799 γεννιέται σαν σήμερα, Βαγγέλη, ο Αλεξάνδρ Πούσκιν, Ρώσος ποιητής, δραματουργός και πεζογράφος.
1: Σπουδαίος. Στυλοβάτης της ρωσικής και όχι μόνο λογοτεχνίας. Έτσι, για να συμπληρωθεί το σκηνικό και αυτή η ατίθαση φύση του σε μονομαχία. Σκοτώθηκε με έναν Γάλλο αξιωματικό.
0: Μάλιστα. Ναι, ναι. 1924 γεννήθηκε σαν σήμερα, συγγνώμη, ο Μίτσος Αλεξανδρόπουλος, Έλληνας λογοτέχνης, από τους πιο σημαντικούς πεζογράφους της μεταπολεμικής γενιάς.
1: Γεννήθηκε πού? Στην Αμαλιάδα της Ηλίας, εδώ στην κοντινή μας.
0: Έφυγε από τη ζωή το 2008. 1926 γεννιέται ο Miles Davis, Αμερικάνος συνθέτης και τρομπετίστας της jazz, έφυγε από τη ζωή το 1991.
1: Σπουδαίος τζαζίστας, από τους σπουδαιότερους του 20ου αιώνα.
0: Να πούμε ότι την Κυριακή μόλις προχθές ολοκληρώθηκε και το Jazz Festival το 12ο της Καρδαμίτης, που για ακόμα μια χρονιά, θέλω να σου πω, συγκέντρωσε πλήθος και καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο, αλλά και πλήθος επισκεπτών. Είναι εντυπωσιακό, επειδή βρεθήκαμε και κάποια στιγμή και το κάναμε και θέμα, πόσος κόσμος από το εξωτερικό, κυρίως από σκανδιναβικές χώρες, αλλά και από τη, ακόμα και από την Ορλεάνη, που είναι η πρωτεύουσα της jazz μουσικής, έδωσαν το παρόν στην Καρδαμίλη. Εντάξει, πάντα πανέμορφη η Καρδαμίλη.
1: Θα ακούστηκε και κανένας Miles Davis εκεί.
0: Σίγουρα,
1: δεν γίνεται,
0: αποκλείεται
1: αλλιώς.
0: Να μην ακούστηκε. Τώρα το 1903, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή ο Μαρσέλ Ρενό, Γάλλος ραλίστας και επιχειρηματίας, συνιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας Ρενό.
1: Το λέει το επώνυμο.
0: 1955 φεύγει από τη ζωή ο Αλμπέρτο Ασκάρι, θρυλικός Ιταλός οδηγών αγώνων του αυτοκινήτου. Και το 1978 φεύγει από τη ζωή η Κιβέλη Ανδριανού, στο επώνυμο, Ελληνίδα ηθοποιός του θεάτρου και θειασάρχης.
1: Το αντίπαλον δέος της Μαρίκα Σκοτοπούλη.
0: Να.
1: Και σύζυγος, για να το συνδέσουμε τώρα και με τα προηγούμενα, του Γεωργίου Παπανδρέου. Έτσι.
0: Σωστό.
1: Και ήταν και η μητέρα του Γιώργου Παπανδρέου, του ετεροθελούς αδελφού του Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Μάλιστα.
1: Τον οποίο το θυμόμαστε
0: από
1: άλλη.
0: Ναι, ναι.
1: Από τηλεοπτικές εμφανίσεις στο κανάλι του Βασίλη Λεβέντη.
0: Σωστά.
1: Τότε,
0: ναι,
1: δεκαετία
0: ναι.
1: του 90.
0: Σωστά.
1: Ήταν γιος του Γιώργου Παπανδρέου και της Κιβέλης.
0: Να επενθυμίσουμε λίγο τις συχνότητες που μας ακούτε, 107,2 και 104,4 στα FM. rteco.gr, για όπου και αν βρίσκεστε, σε κάθε μέρος του πλανήτη, πολύ εύκολα μπορείτε να ακούσετε το περιφερειακό σταθμό της Καλαμάτας ανάμεσα σε όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, και φυσικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν το επιθυμείτε στα τηλέφωνα 2721-095-300 και 2721-095-301. Μπορείτε να μας στείλετε email ertkalamatas@ert.gr, αλλά και να μας βρείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στους λογαριασμούς ERT Καλαμάτας, και με αυτόν τον τρόπο να επικοινωνήσετε μαζί μας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι πριν έρθουμε σιγά σιγά στα θέματα της σημερινής μας εκπομπής.
1: Αναλυτικά, βέβαια.

0: 9 και 28 πρώτα λεπτά, επανερχόμαστε εδώ στη συχνότητα της ΕΡΤ Καλαμάτας και πάμε να δούμε ένα σημαντικό θέμα που έγινε γνωστό χθες, καθώς η Καλαμάτα φαίνεται πως μπαίνει σε μια νέα εποχή, τουλάχιστον στον τομέα των μετακινήσεων και της καθημερινότητας, καθώς υπεγράφει η ανάθεση για τη νέα κυκλοφοριακή μελέτη της πόλης, μια μελέτη που φιλοδοξεί να δώσει ολοκληρωμένες λύσεις σε ζητήματα κυκλοφορίας, στάθμευσης, οδικής ασφάλειας και βιώσιμης κινητικότητας, καλύπτοντας για πρώτη φορά το σύνολο του πολεμοδομικού ιστού της πόλης και όχι μόνο το κέντρο. Για να δούμε λοιπόν τι αλλάζει στην πράξη, ποια είναι τα βασικά προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει αυτή η μελέτη, αλλά και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα αυτών των παρεμβάσεων. Καθώς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Καλαμάτας, τον κύριο Βασίλη Κουτραφούρη. Κύριε Κουτραφούρη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γαζίλη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Ποια είναι λοιπόν η βασική φιλοσοφία αυτής της κυκλοφοριακής μελέτης και γιατί τη θεωρείτε τόσο σημαντική για την Καλαμάτα του σήμερα αλλά και του αύριο?
1: Μια νέα κυκλοφοριακή μελέτη, καθώς έχουν περάσει αρκετές δεκαετίες από την προηγούμενη, ήταν ένα μεγάλο στοίχημα νομίζω για πολλές δημοτικές αρχές και φυσικά για τη δική μας δημοτική αρχή. Εκκίνησε η προσπάθεια, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι. Πάμε στην ουσία τώρα, τι περιλαμβάνει η κυκλοφοριακή μελέτη. Όπως γνωρίζουμε όλοι, η Καλαμάτα, όπως όλα τα σύγχρονα μεγάλα αστικά κέντρα, αντιμετωπίζουν ζητήματα στάθμευσης κυκλοφοριακού και διάφορα θέματα λειτουργικότητας με κινήσεις πεζών ποδηλατών. Επομένως, τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Εκκινεί η κυκλοφοριακή μελέτη της πόλης, η οποία θέλω να σημειώσω ότι από επιλογή μας δεν περιλαμβάνει μόνο τον αστικό κεντρικό πυρήνα, αλλά περιλαμβάνει όλες τις γειτονιές της πόλης, δηλαδή και τη Ράχη, την Δυτική, τη Βόρεια, την Νότια, Εθνική, το Παραλιακό Μέτωπο, έτσι ώστε να υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση.
0: Ναι.
1: Στο σημείο αυτό επίσης να πω ότι δεν ξεκινάμε από το μηδέν, έχουμε ήδη πολλά εργαλεία στη διάθεσή μας. Όπως γνωρίζετε, έχουμε το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, το ΣΒΑΚ, το σχέδιο αστικής προσβασιμότητας, το ΣΦΙΟ, την προσφάτως παραληφθήσα μελέτη ελεγχόμενης στάθμευσης. Επομένως, ουσιαστικά έρχεται να κουμπώσει η κυκλοφοριακή μελέτη που θα ξεκινήσει να εκπονείται και ήδη έχει ξεκινήσει η καταγραφή των δεδομένων στα ζητήματα της πόλης που, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, θα αγγίξουν ουσιαστικά την κυκλοφορία και την οργάνωση των οχημάτων, την οργάνωση της στάθμευσης, τις αστικές κοινωνίες φυσικά, τη μικροκινητικότητα, την κίνηση πεζών, ποδηλατών, οδική ασφάλεια, αλλά και εν γέννη τη λειτουργία του δημόσιου χώρου.
0: Η στάθμευση, όπως ξέρετε κύριε Κουτραφούρη, είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα, ειδικά όσο πάμε προς το κέντρο της πόλης, αλλά σε ολόκληρη την πόλη. Δεν αφορά πλέον μόνο το κέντρο, αφορά και ευρύτερα περιοχές.
1: Γι' αυτό και εξ αρχής ανέφερα ότι είναι ένα από τα ζητήματα όλων των αντίστοιχου μεγέθους αστικών κέντρων. Και γι' αυτό το λόγο εκπονούμε και την κυκλοφοριακή μελέτη.
0: Υπάρχουν
1: την οποία νομίζω
0: λύσεις.
1: Ότι περίμενε αρκετές δεκαετίες η πόλη μας.
0: Σίγουρα υπάρχουν κάποιες λύσεις λοιπόν, που εξετάζονται για αυτό το ζήτημα ή αν θα βοηθήσει, ας πούμε, η επέκταση της ελεγχόμενης στάθμευσης.
1: Για την επέκταση της ελεγχόμενης στάθμευσης, νομίζω έχουμε ξαναπεί πάλι στο σταθμό σας ότι ουσιαστικά θα βοηθήσει και σύμφωνα με τους ειδικούς κοινωνιολόγους, καθώς αυξάνει την εναλλαγή της προσφοράς θέσεων. Ειδικά στις των επισκεπτών, ενώ υπάρχει ειδική πρόνοια για τους μόνιμους κατοίκους. Θα ήθελα όμως να μείνουμε στην κυκλοφοριακή μελέτη.
0: Να ρωτήσω λοιπόν στην κυκλοφοριακή μελέτη, υπάρχουν κάποιες σκέψεις για σημαντικές κυκλοφοριακές παρεμβάσεις σε δρόμους που όπως έχουμε μάθει κάποιες σήμερα?
1: Ναι, θα σας πω και δεν θα ήθελα να προτρέχω σε αυτό
0: σίγουρα.
1: Το στάδιο γιατί είναι πολύ αρχικό.
0: Είναι σε διαβούλευση και όλες ακόμα, ναι.
1: Θα σας πω ότι χωρίζεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση που είναι η καταγραφή και η συλλογή όλων των δεδομένων των μετρήσεων κυκλοφοριακού πόρτου, η διαβούλευση με τοπικούς φορείς, επαγγελματίες, παραγωγικούς φορείς, και στη β' αυτή η φάση θα διαρκέσει 5 μήνες βάσει της σύμβασης. Και η β' φάση που είναι ουσιαστικά εκεί που θα γίνει και η πρόταση όλων των εναλλακτικών μοντέλων, μοντέλα που θα ήθελα επίσης να πω ότι δεν αφορούν το σήμερα μόνο της πόλης, αφορούν και το μέλλον, τις επόμενες δεκαετίες της πόλης. Εκεί θα γίνει η πρόκριση του βέλτιστου σενάριου. Επομένως, σε διάφορες περιοχές που ενδεχομένως λόγω στενότητας, προφανώς κάνω θεωρητικό σενάριο τώρα, σας λέω, αυτό θα προκύψει μέσα από τη μελέτη των συγκοινωνιολόγων. Θα προκριθούν μονοδρομήσεις, αλλού θα προκριθούν άλλες λύσεις. Σε κάθε περίπτωση θέλω να καταστήσω σαφές ότι η κυκλοφοριακή μελέτη δεν είναι μια θεωρητική καταγραφή, αλλά είναι μια μελέτη, ένα εργαλείο εφαρμογής που ουσιαστικά θα αποτελέσει τον οδικό χάρτη για τα επόμενα χρόνια για την πόλη μας.
0: Ένα άλλο γεγονός που δημιούργησε έτσι εντύπωση χθες και υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, είναι βλέπουμε ότι αυτή η ανάθεση έγινε με την αναπτυξιακή του Πάρνωνα.
1: Ναι, ναι, έγινε. Ακούστε, ναι. Ο Δήμος σε πολλά θέματα τεχνικά και τεχνικών μελετών και λόγω της δεδομένης υποστελέχωσης όλων των Δήμων της χώρας, όπως γνωρίζετε, έχει αναπτύξει προγραμματικές συμβάσεις με αναπτυξιακές εταιρείες.
0: Οπότε υπάρχει μια τέτοια, είναι η αναπτυξιακή του Πάρνωνα. Μάλιστα.
1: Πώς?
0: Είναι μια τέτοια σύμβαση, λέω, είναι η αναπτυξιακή του Πάρνωνα. Μία από αυτές που έχει αναπτύξει.
1: Είναι μια σύμβαση μέσω της αναπτυξιακής του Πάρνωνα σε προγραμματική διμερή με το Δήμο Καλαμάτας.
0: Μάλιστα. Τώρα να ρωτήσω, δηλαδή για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές, για να δούμε αυτή τη νέα κυκλοφοριακή μελέτη, υπολογίζουμε δηλαδή σε ένα χρόνο να είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε αυτή τη νέα κυκλοφοριακή μελέτη αρχικά στο σήμερα της πόλης.
1: Σε ένα χρόνο θα έχουν παρουσιαστεί όλα τα εναλλακτικά σενάρια. Έχει ζητηθεί από το μελετητικό σχήμα μια εκτενής και συνεχόμενη διαβούλευση, γιατί πιστεύουμε πάρα πολύ στο διάλογο, ειδικά σε τέτοιου είδους μελέτες και αποφάσεις. Και στην πρώτη φάση και στη β' φάση, έτσι ώστε να καταλήξουμε στα πιο γόνιμα αποτελέσματα. Σε ένα χρόνο, λοιπόν, βάσει και τη συμβατική προθεσμία, θα έχουμε την παρουσίαση των σενάριων για το πώς θα πορευτεί η πόλη μας σε ό,τι έχει να κάνει με την κυκλοφορία, τη στάθμευση, την αστική συγκοινωνία και εν γέννη την οργάνωση του δημόσιου χώρου.
0: Πάντως, ιδιαίτερο βάρος αυτή τη μελέτη, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Κουτραφούρη, δίνεται στους πεζούς αλλά και στους ποδηλάτες της πόλης. Είμαστε κοντά η πόλη να έχει ένα βιώσιμο μοντέλο μετακίνησης.
1: Κύριε Γαζούλη, εξ αρχής νομίζω ο στόχος της Δημοτικής Αρχής και μέσα από τα έργα τα οποία εφαρμόζει είναι να φτιαχτεί μια πόλη, να φτιαχτεί, να μετεξελεχθεί μάλλον η πόλη μας σε περισσότερο ανθρωποκεντρική και φιλική προς τους πεζούς, και αυτό το παρατηρούμε και από τα έργα των αναπλάσεων και φυσικά και μέσα από την κυκλοφοριακή μελέτη. Θα εξεταστούν και οι βέλτιστες διαδρομές για ποδηλάτες, για επέκταση δικτύου ποδηλατόδρομων κτλ.
0: Μάλιστα. Τώρα μια τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε, γιατί ξέρω ότι είστε και στο δρόμο σας βρίσκω, οπότε καταλαβαίνω ακριβώς ο χρόνος. Ωραία. Ποια θέλετε εσείς τώρα να είναι η εικόνα της Καλαμάτας σε 10 χρόνια μετά από αυτή τη νέα κυκλοφοριακή στρατηγική?
1: Κοιτάξτε, αν με ρωτάτε την προσωπική μου άποψη.
0: Και την προσωπική σε αυτό το κομμάτι, γιατί και σαν άνθρωπος που ζει στην πόλη, είστε και νέος.
1: Εγώ θα ήθελα μια πόλη που να προσομοιάζει σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό αστικό κέντρο και με ανθρωποκεντρικό πρόσημο. Το επαναλαμβάνω, ανθρωποκεντρικό πρόσημο.
0: Ωραία. Κύριε Κουτραφούρη, σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία στο εγγύς μελλον να τα πούμε και διαζώσεις, να τα συζητήσουμε ακόμα πιο αναλυτικά όλα αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ. Άλλωστε, τώρα ξεκινά όλη αυτή η προσπάθεια για τη νέα κυκλοφοριακή μελέτη. Θα ακολουθήσει, όπως είπατε, τους επόμενους 5 μήνες μια διαβούλευση στην ουσία με επαγγελματίες, κατοίκους. Αυτό. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και εδώ πολύ πιο αναλυτικά, φαντάζομαι.
1: Βεβαίως.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Να είστε καλά, να είστε καλημέρα.
0: Συζητήσαμε λοιπόν για την νέα κυκλοφοριακή μελέτη της πόλης Καλαμάτας που έρχεται σιγά σιγά στο προσκήνιο, έρχεται αρχικά προς διαβούλευση με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Καλαμάτας, τον κύριο Βασίλη Κουτραφούρη, και θα έχουμε σίγουρα την ευκαιρία στο μέλλον να ξαναπούμε πάνω σε αυτό το θέμα.

0: 20 λεπτά πριν τις 10 επανερχόμαστε εδώ στη συχνότητα της ΕΡΤ Καλαμάτας. Είναι το πρωινό στον αέρα. Κώστας Γαζούλης στο μικρόφωνο, Γεωργία Οικονομοπούλου φροντίζει για τη ρύθμιση του ήχου. Και πάμε τώρα να δούμε, να μείνουμε στα αυτοδιοικητικά, καθώς στο επίκεντρο της αυτοδιοίκησης βρίσκεται ο νέος κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης, που συζητήθηκε μάλιστα και σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, παρουσία και του αρμόδιου Υπουργού Εσωτερικών του Θεόδωρου Λιβάνιου. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε και σε φορτισμένο κλίμα, με αρκετές εντάσεις και διαφορετικές προσεγγίσεις από αιρετούς της αυτοδιοίκησης για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του Δήμου, τις αρμοδιότητες, τη χρηματοδότηση αλλά και το μέλλον γενικότερα της τοπικής διακυβέρνησης. Τώρα έχουμε τη χαρά να έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Γενικό Γραμματέα της ΚΕΔΕ, τον Δημήτρη τον Καφαντάρη, για να δούμε λίγο το κλίμα της συνεδρίασης αλλά και τα βασικά σημεία αυτού του υποδιαμόρφωση νομοσχεδίου. Καλημέρα κύριε Καφαντάρη.
1: Καλημέρα κύριε Γαζούλη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Είχαμε την πρώτη έτσι συνεδρίαση και δεν έλειψαν εκεί εντάσεις. Είδαμε εκεί και τον Δήμαρχο Αθηναίων με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ να υπάρχουν εντάσεις σχετικά με αυτό το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που φέρνει ο κύριος Λιβάνιος. Αρχικά, να δούμε ποια είναι τα βασικά σημεία του νέου κώδικα, κύριε Καφαντάρη.
1: Καταρχάς, δεν είναι κάτι καινούργιο. Δεν ήρθε σήμερα ούτε εκλογή, αλλά είναι πρώτη φορά για να συνοηθούμε. Μιλάμε τώρα εδώ και 1,5 χρόνο, συζητάμε για τον κώδικα σε κάθε ευκαιρία, σε κάθε διοικητικό συμβούλιο και με κοινές ομάδες εργασίας που για πρώτη φορά στην ιστορία της αυτοδιοίκησης έγινε αυτό. Μεταξύ Υπουργείου Εσωτερικών και Αυτοδιοίκηση, για να φτιάξουμε ένα σύγχρονο κείμενο, το οποίο ουσιαστικά μαζεύει όλες τις διατάξεις εδώ και 60-70 χρόνια, όλες τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει διαχρονικά, και φτιάχνει ένα σύγχρονο κείμενο λειτουργικό, ώστε να μπορεί να βλέπει αυτοδιοίκηση. Αλλά λοιπόν, αυτό δεν είναι ξαφνικά, δεν έγινε σήμερα και δεν είναι πρώτη φορά.
0: Ποιος είναι ο στόχος αυτού του κώδικα? Ναι, σωστό, καλά κάνετε και το αναφέρετε.
1: Ναι, ο στόχος είναι ότι θα πρέπει επιτέλους, επειδή η αυτοδιοίκηση λειτουργούσε πραγματικά σε ένα ασαφές πεδίο. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε τελευταία χρόνια, 20 χρόνια στη χώρα μας δει πάνω από 5-6 μεταρρυθμίσεις. Αυτό είναι πρωτόγνωρο στα χρονικά, τα ευρωπαϊκά και τα παγκόσμια. Δηλαδή, κάθε τετραετία είχαμε και μία μεταρρύθμιση. Αυτό δημιουργούσε προβλήματα στη λειτουργία της αυτοδιοίκησης. Όλα αυτά λοιπόν έρχονται, μαζεύονται σε ένα ενίο κείμενο, γίνονται βελτιώσεις, γίνεται πιο λειτουργική η αυτοδιοίκηση. Γιατί είχαμε διατάξεις, ακόμα και βασιλικά διατάγματα που λειτουργούσε η αυτοδιοίκηση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, ότι, κύριε Γαζούλη, ότι αυτό θέλει πολύ διάβασμα και πολλή δουλειά. Και κανείς μέχρι τώρα δεν έχει ακουμπήσει. Αν και ήταν πάγιο έτοιμο τη αυτοδιοίκηση ο κώδικας. Ήρθε αυτή η κυβέρνηση, αυτός ο υπουργός, ο κ. Λιβάνιος, ο οποίος πραγματικά είναι χαρά μας που τον έχουμε στο τιμόνι του Υπουργείου Εσωτερικών και διευκολύνει την αυτοδιοίκηση, να δομήσουμε ένα σύγχρονο κείμενο. Φανταστείτε ότι οι περιφέρειες λειτουργούν από το 10 μέχρι σήμερα χωρίς κώδικα. Λίγο κράτος και λίγο αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, όλο αυτό το πλαίσιο έρχεται να μαζευτεί, να δώσει καθαρές αρμοδιότητες και ρόλους ουσιαστικά σε κάθε φορέα εξουσίας, ώστε να ξέρει και ο πολίτης που απευθύνεται. Ας πω ένα παράδειγμα.
0: Δεν ξέρουμε δημοσιογράφοι πολλές φορές που απευθυνόμαστε.
1: Μπράβο. Φανταστείτε ότι για να κάνεις ένα δημόσιο έργο σήμερα, ο Δήμος Καλαμάτας, μια αρχή στην Καλαμάτα, θέλει πριν πέσουν υπογραφές με τον ανάδοχο, μην πω πάνω από 7-8 αποφάσεις συλλογικών οργάνων. Αυτό σημαίνει πρακτικά, χρονικά, όταν το έργο ξεκινήσει, το έχει ξεπεράσει και η ιστορία του. Λοιπόν, έρχεται ο κώδικας και μαζεύει αυτούς τους χρόνους στο ελάχιστο, πάντα με διασφάλιση του δημοσίου χρήματος και της διαφάνειας, έτσι ώστε να έχουμε γρήγορη προφητικότητα, να μην έχουμε καθυστερήσεις ή ζητήματα. Βλέπετε λοιπόν ότι δίνει διεξόδου σε βασικά ζητήματα τα οποία αφορούν την αυτοδιοίκηση. Το εκλογικό σύστημα, που παράδειγμα, που είναι ένα βασικό κεφάλαιο του κώδικα. Γιατί κώδικα χωρίς εκλογικό σύστημα δεν υπάρχει. Είναι κομμάτι, για να μην λέμε ο καθένας ό,τι θέλει. Ο κώδικας συμπεριλαμβάνει και το εκλογικό σύστημα διαχρονικά. Άρα έπρεπε να εξεταστεί και αυτό το κομμάτι. Πραγματικά η πολιτεία, η κυβέρνηση πρότεινε και η αυτοδιοίκηση αποδέχθηκε πάνω από 80% το συνέδριό μας το Δεκέμβρη στο Κάραβελ, το νέο εκλογικό σύστημα το οποίο προτείνει της μίας Κυριακής με την πολλαπλή ψήφο η κυβέρνηση. Γιατί πραγματικά θεωρούμε ότι μπορεί να κυβερνηθεί η χώρα, ο Δήμος, με το 42% πλέον που βάζει ως όριο στην κυβερνησιμότητα, με την πολλαπλή ψήφο, να μην έχουμε τα φαινόμενα της δεύτερης Κυριακής. Και να πω και κάτι για να ξέρετε, ότι η ένταση που προκλήθηκε εκεί που...
0: Ναι, θα ρωτούσαμε σε αυτό, ναι, ακριβώς.
1: Να το πω εγώ λοιπόν, γιατί αφορούσε το εκλογικό σύστημα ουσιαστικά. Δηλαδή τι ακριβώς είπε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, δεν μπορεί να διοικείται ένας δήμος και να, αυτό να νομιμοποιεί τη λειτουργία του όταν ψηφίζει το 26% του εκλογικού σώματος. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αυτό είναι δημοκρατικό. Ποια δημοκρατία έχει, ποια νομιμοποίηση έχει που επικαλούνται πολλές φορές οι αντιπολιτές, νομιμοποίηση, ποια νομιμοποίηση 50% όταν ψηφίζει το 26% του εκλογικού σώματος, κύριε Γαζούλη. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό μαζεύεται, γιατί πάντα δεύτερη Κυριακή είχαμε μεγάλες αποχές. Λόγους που ξέρετε, εμείς τον αναλύουμε τώρα από το ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχετε να δώσει από την πρώτη Κυριακή τη δυνατότητα να διοικηθούν οι Δήμοι με ένα ποσοστό 42% και έναν ψήφο που είναι ικανό να βγάλει πλειοψηφίες και να δώσει τη δυνατότητα, εάν αυτό δεν γίνει από την πρώτη ψηφοφορία, στον οποιοδήποτε ψηφίζει να έχει δεύτερη επιλογή. Δηλαδή, μας φέρνει τη δεύτερη Κυριακή την πρώτη Κυριακή. Είναι μια, δεν είναι πολύπλοκο, είναι απλό το σύστημα. Απλά θέλει μια χρονική επεξεργασία ώστε να καταλάβει ο καθένας πώς αυτό λειτουργεί.
0: Οπότε, κύριε Καφαντάρη, αν δεν αντιλαμβάνομαι καλά, είναι κατά γενική ομολογία. Δεν νομίζω ο άνθρωπος που να διαφωνεί, που δεν θεωρεί ότι έπρεπε να μπει μια τάξη γενικότερα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι. Αν αντιλαμβάνομαι καλά, οι μεγάλες αντιδράσεις βρίσκονται σε ό,τι έχει να κάνει το εκλογικό κομμάτι.
1: Εννοείται, γιατί καταλαβαίνετε ότι η δεύτερη Κυριακή πάντα είχαμε κάδρα πέρυσι συναλλαγές, συνεργασίες και άλλα, μην πω πολλά άλλα. Τα έχουμε ζήσει εγώ στο διοικητικό, τα έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια και έχω μεγάλη εμπειρία στο κομμάτι αυτό. Έχετε λοιπόν να καθαρίσει αυτό που λέμε τη διαδικασία, να βγάλει δήμαρχο αυτόν που ο λαός θέλει πάντα δημοκρατικά, με ισχυρή πλειοψηφία, έτσι ώστε να μπορεί να διοικήσει και προσέξτε, με ισχυρή παρουσία των ψηφοφόρων, δηλαδή να έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό συμμετοχής, διότι ουσιαστικά τι κάνει, βάζει και την ηλεκτρονική ψήφο. Δηλαδή για πρώτη φορά στην αυτοδιοίκηση θα υπάρχουν εκλογικά τμήματα σε όλη την Ελλάδα με εκλογικούς καταλόγους που θα έχουν δηλωθεί από πριν ποιοι θέλουν να ψηφίσουν ηλεκτρονικά, ώστε να μην ταλαιπωρούνται ο κόσμος και κατεβαίνει στην επαρχία ή οπουδήποτε αλλού, ή δεν πάνε να ψηφίσει και έχουμε μεγάλες αποχές. Δηλαδή προσπαθεί το νέο εκλογικό σύστημα να μικρύνει την αποχή, να δώσει μεγαλύτερη συμμετοχή με κάθε δυνατό τρόπο στον πολίτη.
0: Ναι.
1: Και τώρα, να πω και κάτι τελευταίο, ότι πάνω από το 70-80% των προτάσεων που καταθέσαμε το Δεκέμβρη του 2025 ως αυτοδιοίκηση έγιναν αποδεκτές. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι το Υπουργείο ακούει και εμείς συμβάλαμε στο να διαμορφώσουμε έναν κώδικα ο οποίος πραγματικά είναι σοβαρός και μπορεί να δώσει προοπτική στην αυτοδιοίκηση.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ένα διαχρονικό αίτημα των Δήμων, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, είναι η ενίσχυσή τους με πόρους και προσωπικό. Δίνει αυτός ο κώδικας κάποιες ουσιαστικές λύσεις ή παραμένουν ανοιχτά ζητήματα?
1: Πόρους. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή οι πόροι οι οποίοι υπάρχουν στην αυτοδιοίκηση είναι συγκεκριμένοι. Είναι κεντρική αυτοτελή πόρη. Τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, να μην τα πούμε. Αυτή τη στιγμή τι κάνει? Δεν δίνει πόρους, αλλά διασφαλίζει. Με το άρθρο, με το νόμο το οποίο υπάρχει μέσα και το άρθρο που θυμίζω συγκεκριμένο, την διεκδίκηση ώστε να φτάσουμε στο ποσό το οποίο το 2010 ο Καλλικράτης νομοθέτησε για την αυτοδιοίκηση. Θα μου πείτε, αυτό ισχύει σήμερα? Δεν το γνωρίζουμε. Γι' αυτό εμείς ήδη κάνουμε μία μελέτη ως αυτοδιοίκηση για να βγάλουμε το πραγματικό κόστος λειτουργίας των υπηρεσιών μας, ώστε να ξέρουμε από την πρώτη στιγμή πόσο στοιχίζει η αυτοδιοίκηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γίνεται για πρώτη φορά και πιστεύω ότι θα έχουμε αποτέλεσμα. Κοιτάξτε, η κεντρική αυτοδιοίκηση, πόροι, κύριε Γαζούλη, εδώ και 10 χρόνια, έχουν, μάλλον 7-8 χρόνια, έχουν αυξηθεί πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Να πω μόνο ένα νούμερο. Ότι το 2019 είχαμε την αυτοδιοίκηση του 1,7 δις λόγω των περικοπών των μνημονίων. Σήμερα έχουμε φτάσει στο 2,8-2,9. Και έχουμε μέλλον. Να μου πείτε, φτάνει αυτό? Φυσικά δεν φτάνει, γιατί τα κόστη έχουν ακριβήνει, έχουν αυξηθεί μισθοί, ενεργειακό κόστο, λειτουργικό κόστο κτλ. Γίνεται όμως προσπάθεια. Και πιστεύω ότι σιγά σιγά θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα ικανό σημείο ώστε να μιλάμε για ταυτοποίηση πόρων και αρμοδιοτήτων. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Μάλιστα. Τώρα, για τους πολίτες, θεωρείτε ότι θα δουν πιο γρήγορα, ύστερα από αυτόν τον κώδικα, πιο γρήγορες διαδικασίες και πιο αποτελεσματικούς δήμους? Είναι και αυτός ένας στόχος του νέου κώδικα?
1: Μα γι' αυτό είναι ο στόχος, να μπορέσει να λύσει την πολυνομία που δημιουργείται από την ανομία, τα έχουμε πει αυτά πολλές φορές, να δώσει μικρότερους χρόνους λειτουργία στην παροχή υπηρεσιών, και αυτό κάνει στα δημοτικά συμβούλια, στα συλλογικά όργανα, η συμμετοχή των νέων, που ουσιαστικά θερμοθετείται το Συμβούλιο Νέων και με διαδικασία εκλογής από εκλογικούς καταλόγους. Δηλαδή, ανοίγονται διαδικασίες, δεν είναι δικαίωμα στους πολίτες να καταθέτουν θέματα και ερωτήσεις στα δημοτικά συμβούλια. Δηλαδή, ουσιαστικά κάνει πιο λειτουργική, πιο ανοιχτή την αυτοδιοίκηση. Και αυτό θα είναι πάντα προς όφελος της δημοκρατίας και του πολίτη.
0: Τώρα, κλείνοντας, ως Γενικός Γραμματέας και άνθρωπος αυτοδιοίκησης για δεκαετίες, κύριε Καφαντάρη, ποια θεωρείτε εσείς ότι είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι περιφερειακοί δήμοι, και αν πιστεύετε ότι ο νέος κώδικας μπορεί πραγματικά να αποτελέσει μια νέα αρχή για την αυτοδιοίκηση γενικότερα?
1: Καταρχάς, θεωρώ ότι η έλλειψη προσωπικού, εξειδικευμένου προσωπικού, είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Και αυτό δεν συμβαίνει γιατί δεν έχουμε προκηρύξεις. Πάντα υπάρχουν προκηρύξεις και μάλιστα τα τελευταία χρόνια έχουμε φτάσει σε 6.000 σε αριθμό προκηρύξεις θέσεων. Απλά δεν είναι ελκυστικό το δημόσιο, κύριε Γαζούς. Όταν ένα μηχανικός παίρνει τα μισά λεφτά που παίρνει στην ιδιωτική του, στον ιδιωτικό φορέα που δουλεύει, ενώστε κανείς δεν θα έρθει να εργαστεί στους δήμους. Αυτό δημιουργεί λοιπόν μεγάλο άνοιγμα. Άρα έχουμε υπηρεσίες υποστελεχωμένες. Το μεγάλο λοιπόν πρόβλημα είναι να μπορέσει με κάποιο τρόπο η πολιτεία να ενισχύσει οικονομικά, ενώ να μπορέσουμε να έχουμε τους πόρους αυτούς που χρειάζεται για να εκτελέσουμε τις δικές μας αρμοδιότητες. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε πάρει πάρα πολλές αρμοδιότητες και λόγω των μνημονίων είχαμε τις περικοπές. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Άρα είναι θέμα του οικονομικού. Δηλαδή, αν δεν μπορεί ένα δήμος να κλείσει προϋπολογισμό τέλος του χρόνου, πραγματικά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και αναγκάζεται πολλές φορές. Τα έχουμε δει στον Ελλάδα να βάζουν αύξηση δημοτικών τελών, να κάνουν διάφορες. Είναι βασικά ζητήματα τα οποία πρέπει να λυθούν. Δεν τα λύνει αυτά όλα η αυτοδιοίκηση. Δεν ξεκινά σήμερα η αυτοδιοίκηση, δεν τελειώνει σήμερα η αυτοδιοίκηση με τον κώδικα. Είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Προχωράμε, διεκδικούμε και άλλα πράγματα. Διεκδικούμε τη λεγόμενη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, που πλέον να ενισχυθεί ακόμα περαιτέρω η αυτοδιοίκηση και να γίνει μια ευρωπαϊκή, παίρνοντας και άλλους ρόλους, όπως είναι η πρωτοβάθμια υγεία, η εκπαίδευση κτλ. Άρα λοιπόν ο αγώνας συνεχίζεται. Τα αιτήματα ποτέ δεν τελειώνουν. Η αποκέντρωση ακόμα παραμένει το ζητούμενο ακόμα και σήμερα. Και πιστεύω, κύριε Γαζή, να είμαστε εδώ να τα λέμε για να μπορούμε να διεκδικήσουμε ακόμα πιο πολλά για τους πολίτες. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η αυτοδιοίκηση δεν είναι τίποτα άλλο παρά η κοινωνία.
0: Ο κώδικας, για να κλείσουμε γι' αυτό, έρχεται σε ψήφιση άμεσα, έτσι, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
1: Σε 10 μέρες νομίζω ότι είναι η δημόσια διαβούλευση που μπορεί ο κάθε πολίτης να καταθέσει δημόσια, να καταθέσει τις απόψεις του για τον κώδικα. Ένα κείμενο πάρα πολύ μεγάλο, πάνω 800 σελίδες. Από εκεί θα πάει στη Βουλή. Συνεδριάζει τις επιτροπές, πιστεύω τον Ιούνιο.
0: Θα έχει ψηφιστεί. Και αφορά εκλογές του 2028 για την τοπική αυτοδιοίκηση, σωστά?
1: Για πρώτη φορά λοιπόν έχετε εκλογικό σύστημα, το οποίο έχετε πάρα πολύ νωρίς και ποτέ τελευταία στιγμή. Γιατί πάλι είχαμε μάθει τελευταίο μήνα πριν τις εκλογές.
0: Να βλέπαμε τον νόμο που θα ψηφίζαμε.
1: Να την ταλάζει κατά το δοκούν κάθε φορά. Σήμερα έχει έρθει πάρα πολύ νωρίς και λεγαζούνι, και έχουμε τον χρόνο να ετοιμαστεί η αυτοδιοίκηση για τις εκλογές του 2028, που θα γίνουν τελευταία Κυριακή
0: του Νοεμβρίου. Έτσι, ναι, το 28. Κύριε Καφαντάρη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας. Με ευκαιρία, όταν θα είστε εδώ, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση για το συγκεκριμένο κώδικα. Θα μπορούμε να την κάνουμε και διαζώσεις εδώ στο στούντιο, να έχουμε πολλή ώρα στη διάθεσή μας.
1: Να πω τώρα, την ευκαιρία για μισό δευτερόλεπτο, ότι μισό λεπτό θυμάμαι ότι είμαστε στο πολυχώρο, στον Γκάζι. Ξεκινάει σε λίγο η ημερίδα της ΚΕΔΕ για τη συνταγματική αναθεώρηση, διότι ξέρετε πάρα πολύ καλά, ώστε να καθιερωθεί μια αυτοδιοίκηση αυτοδιοικούμενη, πρέπει να γίνουν συνταγματικές αλλαγές. Είμαστε εδώ λοιπόν με καλεσμένους υψηλούς συνταγματολόγους, αλλά και κομμάτων, και από τον κύριο Παυλόπουλο και τον κύριο Βενιζέλο και άλλα στελέχη, τον κύριο Κακλαμάνη που θα είναι μαζί μας, τον κύριο Λιβάνιο κτλ., ώστε να κουβεντιάσουμε με την προοπτική της συνταγματικής αναθεώρησης που άνοιξε η κουβέντα, το ρόλο της αυτοδιοίκησης.
0: Αν δεν κάνω λάθος, και το συνέδριο φέτος της ΚΕΔΕ θα είναι στην περιοχή μας, έτσι, το φθινόπωρο.
1: Για πρώτη φορά, το Νοέμβριο, αρχές Νοεμβρίου, είχα τη χαρά να το πάρουμε στην Ωσμπασίνιος. Να το πάρουμε στην πόλη μας, στην Καλαμάτα. Πάνω από 1.200 σύνεδροι θα είναι εκεί. Αντιλαμβάνεστε τι
0: Πραγματικά.
1: Και να γίνει τρεις μέρες.
0: Πραγματικά. Θα έχουμε ευκαιρία να τα πούμε. Θα σας περιμένουμε και εδώ στο στούντιο να τα συζητήσουμε όλα αυτά αναλυτικά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Καλή σας ημέρα. Ήταν λοιπόν ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ, ο κύριος Δημήτρης Καφαντάρης, πρώην Δήμαρχος Πύλου Νέστορος. Συζητήσαμε λοιπόν για αυτό το νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης που φέρνει ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Λιβάνιος. Δημιούργησε κάποιες εντάσεις, όπως μας είπε και ο κύριος Καφαντάρης, είναι όλοι θέλαν αυτόν τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Εκεί που υπάρχουν μεγάλες διαφωνίες και τις είδαμε να σημειώνονται και σε συνεδρία στη ΚΕΔΕ, αφορά το νέο εκλογικό σύστημα. Και εκεί είχαμε και την κόντρα του Δήμαρχου Αθηναίων, του κύριου Δούκα, με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον κύριο Κυριζόγλου. Εμείς και με αυτό το θέμα, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, αγαπητοί ακροατές. Ο Βαγγέλης Ποτέας και ο Κώστας Γαζούλης ήταν στα μικρόφωνα. Η Γεωργία Οικονομοπούλου φρόντισε για τη ρύθμιση του ήχου. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού από αυτή εδώ την εκπομπή αύριο λίγο μετά τις 9. Αμέσως τώρα ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το RT News Radio. Δελτίο ειδήσεων, τοπικών ειδήσεων αμέσως μετά με τον Βαγγέλη Ποτέα. 12:00 ψυχραιμία με τη Μαρία Τομαρά και 3:00 με 5:00 η φιλάνθρωπη.

Λάγιου με τις μουσικές περιπλανήσεις. Θα κλείσει και το σημερινό πρόγραμμα του σταθμού. Να σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη ημέρα και μην ξεχνάτε ότι ειδήσεις και όλο το 24ωρο στο artnews.gr.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Με σημαντικές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στον Κηφισό. Το κυκλοφοριακό δεν είναι αρμοδιότητα ενός μόνο Υπουργείου, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Έχουμε ανακοινώσει, πρόσθεσε, τη δημιουργία του τριπλού κόμβου στον Σκαραμαγκά, που σκοπεύουμε να συμβασιοποιήσουμε μέσα στον Ιούνιο του 2026 και θα πάρει περίπου 3 χρόνια για να ολοκληρωθεί το έργο. Επίσης, η σύνδεση του περιφερειακού Εγάλεω με την Αττική Οδό, η γέφυρα στο Σχιστό με 2 λωρίδες κυκλοφορίας θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση, εξήγησε ο Υπουργός. Χαρακτήρισε εξαιρετικά σημαντικό έργο τη γραμμή 4 του μετρό που συνδέει 15 πυκνοκατοικημένες περιοχές. Τα προβλήματα που δημιουργούσαν καθυστερήσεις ένα-ένα λύνονται, σημείωσε ο κύριος Δήμας. Όπως είπε, ο αρχαιακός σχεδιασμός του έργου ήταν εξαιρετικά αισιόδοξος, αλλά ήδη ένας μετροπόντικας έχει ολοκληρώσει τη διαδρομή από Κατεχάκη μέχρι Φρέαρ Ευαγγελισμού. Ένας δεύτερος που ξεκίνησε από Ευβεϊκού έχει ξεπεράσει την Κυψέλη και προχωρά, και εκτιμούμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα φτάσει στο Φρέαρ Ευαγγελισμού. Πολύ σημαντική και η παρέμβαση στον κόμβο μεταμόρφωσης. Μέσα στο 2026 έχουμε δώσει εντολή στον παραχωρησιούχο να ολοκληρώσει. Οι λωρίδες μαζεύονταν σε μία στην είσοδο στην Αττική Οδό. Τώρα θα έχουμε πολλές εισόδους για τα αυτοκίνητα, ώστε να μην υπάρχει συμφόρηση, τόνισε ο κύριος Δήμας. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας για την ίση αμοιβή και ίση εργασία, μια σημαντική καινοτομία στο εργατικό δίκαιο και ένα μεγάλο βήμα για την πλήρη ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Το νομοσχέδιο αναμένεται να παρουσιάσει η αρμόδια Υπουργός Νίκη Κεραμέως και εντός του Ιουνίου θα πάρει το δρόμο για τη Βουλή. Το νέο σχέδιο νόμου για την ενίσχυση της εφαρμογής της αρχής της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών έχει στόχο να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν ίση αμοιβή για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας ανεξαρτήτως φύλου. Εντείνεται η αβεβαιότητα γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούζ, μετά και τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων κοντά στο Μπανταραμπάς. Το αμερικανικό Πεντάγωνο έκανε λόγο για αμυντικές επιχειρήσεις με στόχο ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που, όπως υποστήριξε, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στην κρίσιμη θαλάσσια οδό. Τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη και τώρα εφικτή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ή να καταστραφεί υπό διεθνή εποπτεία, ενώ μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Σε 2 αδέλφια λογιστές με γραφείο στο Ρέθυμνο αποδίδουν τα στελέχη της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 22 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 116. Μέχρι στιγμής έχουν δεσμευθεί τραπεζικοί λογαριασμοί 18 συλληφθέντων με συνολικό ποσό άνω των 355.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στον πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη ο πρώην πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Η μαζική λαϊκή στήριξη είναι το πρώτο μεγάλο στοίχημα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αναφέρουν συνεργάτες του. Ναι, επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης. Πρόκειται για 36 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο και εντοπίστηκαν 35 ναυτικά μίλια των καλών λιμένων, μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Εκτός κινδύνου, 53χρονη που πυροβολήθηκε από το σύζυγό της πριν αυτός αυτοκτονήσει για άγνωστη προς το παρόν αιτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δεχόταν απειλές από το σύζυγό της το τελευταίο διάστημα και οι δύο ασχολούνταν συστηματικά με την σκοποβολή, γεγονός που εξηγεί την όμιμη κατοχή των διόπλων που βρέθηκαν.
0: Ο καιρός.
1: Καλοκαιρινές θερμοκρασίες αλλά και πρόσκαιρες απογευματινές αστάθειες, γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και πιθανώς στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας μέρα αγαπητοί ακροατές, 10 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου η Γεωργία Οικονομοπούλου. Υπεγραφή ανάθεση για την εκπόνηση της νέας κυκλοφοριακής μελέτης της Καλαμάτας. Ένα σχέδιο που φιλοδοξεί να δώσει σύγχρονες και ολοκληρωμένες λύσεις στα ζητήματα κυκλοφορίας, στάθμευσης, οδικής ασφάλειας και βιώσιμης μετακίνησης, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες ανάγκες της πόλης. Η μελέτη θα καλύψει το σύνολο του πολεοδομικού ιστού, ενσωματώνοντας για πρώτη φορά και περιοχές που σήμερα παρέμεναν εκτός σχεδιασμού, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών. Μιλώντας στην ΕΡΤ Καλαμάτας, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης ανέφερε πως με την υπογραφή της ανάθεσης εκπόνησης της κυκλοφοριακής μελέτης με την αναπτυξιακή του Πάρνωνα γίνεται ένα σημαντικό βήμα για την πόλη της Καλαμάτας που αφορά κυρίως στο μέλλον και την βιωσιμότητα της μεσσηνιακής πρωτεύουσας, ένα βήμα που αφορά στην καθημερινότητα και συνδέεται με την ποιότητα ζωής όλων μας. Όπως είπε ο κύριος Κουτραφούρης, σε αυτή την κατεύθυνση η μελέτη έρχεται να καλύψει ολόκληρη την πόλη και όχι μόνο το κέντρο, καθώς για πρώτη φορά συμπεριλαμβάνονται περιοχές που έχουν μείνει εκτός παλαιότερων μελετών, όπως η Ράχη, η Αγία Παρασκευή, τα Γιαννιτσάνικα και άλλες. Η διάρκεια της σύμβασης λήγει την 20 Μαΐου του 2027, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Κάλεσμα σε πολίτες, φορείς και σωματεία να προσέλθουν σε ανοιχτή σύσκεψη ενάντια στην σχεδιαζόμενη Ισραηλινή επένδυση στην δυτική παραλία της Καλαμάτας, την οποία διοργανώνει αύριο στις 18:30 το απόγευμα στο εργατικό κέντρο, απευθύνει η αντιφασιστική κίνηση Καλαμάτας. Η κίνηση υπογραμμίζει ότι πρόκειται για μια απαράδεκτη και αδιαφανή διαδικασία που αποσκοπεί στην οικονομική διείσδυση του γενοκτονικού Ισραήλ στη χώρα μας με την προκλητική στήριξη από την κυβέρνηση. Το σχέδιο αυτό, σύμφωνα με την αντιφασιστική κίνηση, θα έχει ως συνέπεια την ιδιωτικοποίηση της παραλίας και θα οδηγήσει σε άμεση τουριστικοποίηση της περιοχής και σε έναν τόπο που δεν θα μας χωρά και θα είναι φτιαγμένος μόνο για όσους μπορούν να πληρώσουν. Η πρόταση του Δήμου Καλαμάτας για την αγροτική οδοποιία δεν απορρίφθηκε, κρίθηκε ως παραδεκτή και ο Δήμος κατέθεσε προσφυγή για επαναξιολόγηση, σημείωσε χθες ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος αναφορικά με το πρόγραμμα βελτίωσης πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του στρατηγικού σχεδίου κοινής αγροτικής πολιτικής 2023-2027. Ο κ. Βασιλόπουλος ζήτησε να αυξήσει το Υπουργείο τον προϋπολογισμό ώστε να ενταχθούν οι Δήμοι που οι προτάσεις τους κρίθηκαν παραδεκτές και συγκέντρωσαν υψηλή βαθμολογία όπως ο Δήμος Καλαμάτας. Ξεκίνησε η ασφαλτόστρωση μεταξύ των οικισμών Εύας και Αριστοδήμιο στο πλαίσιο εξέλιξης του έργου βελτίωσης της 7ης επαρχιακής οδού τμήματα Μεσίνη Εύα και Εύα Λάμπαινα. Για το σκοπό αυτό και μετά από έγκριση της αρμόδιας επιβλέπουσας υπηρεσίας διακόπτεται από σήμερα και για διάστημα ενδεικτικά 30 ημερών η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα μήκους περίπου 1.800 μέτρων. Με σύνθημα «κάτω τα χέρια από την Κούβα» να μην τολμήσουν οι Αμερικανοί υπεριαλιστές να επιτεθούν στο νησί της Επανάστασης, η Τομεακή Επιτροπή Μεσσηνίας του ΚΚΕ διοργανώνει πικετοφορία αλληλεγγύης σήμερα στις 7 το απόγευμα στην Καλαμάτα, στον πεζόδρομο της Αριστομένους έξω από την Εθνική Τράπεζα. Σε ανακοίνωσή της, η Τομιακή Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αυτές τις ώρες βρίσκεται στα σκαριά ένα νέο αποτρόπαιο έγκλημα κατά των λαών, αυτή τη φορά ενάντια στον ηρωικό λαό της Κούβας σε συνέχεια των υπεριαλιστικών εγκλημάτων ενάντια στους λαούς της Παλαιστίνης, του Ιράν, του Λιβάνου και της Βενεζουέλας. Άστατο καιρό για μια ακόμη ημέρα με νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες και πιθανότητα ασθενών βροχών από αργά το μεσημέρι αναμένουν και σήμερα στην περιοχή μας οι μετεωρολόγοι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς και η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ανάλογες καιρικές συνθήκες με νεφώσεις και ασθενείς βροχές το απόγευμα αλλά και μικρή, περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας, ακόμα και πάνω από τους 30 βαθμούς, προβλέπει ΕΜΗ για αύριο Τετάρτη. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 10 και 13 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
6: Κάνω προσπάθειες στο πάθος μου αυτό.
7: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
8: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
9: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Κυκλάδες θα ζωγραφίσει.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ηχών η Μάιρα Ξίδη, στο μικρόφωνο για τη Γονιδρακάτου. Πολύ κοντά στην επέκταση του συμβολαίου του για τουλάχιστον 2 χρόνια ακόμη είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας στον Ολυμπιακό μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Σε καλό δρόμο οι επαφές για τον Μοντέρο της Βαλένθια και τον Μίλερ Μακιντάιρ του Ερυθρού Αστέρα. Σε συλλήψεις 2 ημεδαπών προχώρησε η Ελλάς μετά τον τελικό της EuroLeague, καθώς συμμετείχαν σε επιθέσεις με οπαδικό κίνητρο σε περιοχές της Αθήνας, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και τον Νέο Κόσμο. Η εισαγγελική έρευνα διατάχθηκε για το επεισόδιο που είχαν στο Telecom Center ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης με τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη. Στην τελική ευθεία μπήκε η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό, σύμφωνα σε όλα στη νέα συνάντηση του 33χρονου μεσοεπιθετικού με τη διοίκηση των Ερυθρολεύκων, μόνο οι υπογραφές απομένουν. Εν αναμονή των υπογραφών με τον 38χρονο Δανό προπονητή Γιακόπ Σνίστρουμ, ο Παναθηναϊκός. Σύμφωνα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Γεωργίας, οι πράσινοι εμφανίζονται να έχουν συμφωνήσει με τον 25χρονο εξτρέμ της Εντετιέν, Ζουρίκο Νταβιτασβίλη, MVP στη Λιγκ 2 και με χρηματιστηριακή αξία άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη με 102-99 στη Σαν Ελαρίνα στον 3ο προημιτελικό των play-off της Greek Basketball League. Έτσι έκανε το 2-1 στις νίκες και πήρε το εισιτήριο για τους ημιτελικούς, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό την 5η 28 Μαΐου στις 8 και 4 στο ΣΕΦ, με τη σειρά να κρίνεται αντίστοιχα στις 2 νίκες. Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αφού σε ηλικία 50 ετών έφυγε από τη ζωή ο Παρασκευάς Σάντζας, που έχασε τη μάχη με την νόσο του κινητικού νευρώνα. Συλληπιτήρια από την ΑΕΚ, από τον Όφη και την ΕΠΟ στον Τραγιανό Δέλα για την απώλεια της σύζυγου του γογός Μαστροκώστα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών χάνοντας τη μάχη με τον καρκίνο. Στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο εισήχθη ο Σπύρος Μαραγκός προκειμένου να ακολουθήσει η θεραπευτική αγωγή για 1,5 μήνα, καθώς δίνει τη δική του μάχη τα τελευταία χρόνια απέναντι σε σπάνια εκφυλιστική νόσο. Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, η Μίλαν εξετάζει την περίπτωση του Καμερουνέζου στόπερ της ΑΕΚ, Άραλντ Μουκουντή. Μετά τον Άγγελο Μπασινά, στο ρόλο του αθλητικού διευθυντή, ο Ηρακλής ανακοίνωσε και την πρόσληψη του Γιάννη Αμανατίδη, ο οποίος από σήμερα το πρωί αποτελεί τον νέο τεχνικό διευθυντή της ομάδας. Πρεμιέρα σήμερα στο Ρολάν Γκαρός για τη Μαρία Σάκαρη και τον Στέφανο Τσιτσιπά. Η Σάκαρη αντιμετωπίζει στη 1:30 το μεσημέρι τη Λίντα Νόσκοβα και ο Τσιτσιπά στις 2:30 τον Αλεξάνδερ Μουλέρ. Με τον Τζίτζι Ντοναρούμα και 23 νεαρούς θα αντιμετωπίσει η Ιταλία την Ελλάδα στο φιλικό της 7ης Ιουνίου στο Παγκρίτιο. Ο ομοσπονδιακός των Ατζούρι Σιλβίο Μπαλτίνη θα δώσει ευκαιρίες σε μελλοντικούς αστέρες της ομάδας στα μάτς με την Ελλάδα και το Λουξεμβούργο, που θα γίνει 4 ημέρες νωρίτερα. Ουσιαστικά πρόκειται για την Ιταλία του αύριο, καθώς οι περισσότεροι από τους 23 νεαρούς είναι μέλη της Εθνικής Ελπίδων. Ο Χρήστος Τζόλης αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης του βελγικού πρωταθλήματος στη φετινή σεζόν, κάτι που επισφραγίστηκε και επίσημα το βράδυ της Δευτέρας. Η Βόλσπουργκ του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία για πρώτη φορά μετά το 1997, μετά την ήττα της με 2-1 από την Πάτερμπρον για την Bundesliga. Στις 6 το απόγευμα θα παίξουν ΠΑΟΚ ΑΕΚ για το πρωτάθλημα handball γυναικών σε τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Στις 7:30 ξεκινάει η σειρά των τελικών στη Water Polo League των ανδρών με αντιπάλους τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Χωρίς παίκτη της Real Madrid και με 8 της Μπαρτσελώνα στην 26άδα, η αποστολή της Εθνικής Ισπανίας για το Μουντιάλ. Μετά από 27 χρόνια οι Knicks βρίσκονται στους τελικούς του NBA μετά την νίκη τους μέσα στο Cleveland επί των Cavaliers με 130-93 και ιστορικό ρεκόρ 11 συνεχόμενων νικών στα play-off. Τα ξημερώματα το 5ο παιχνίδι των τελικών της Δύσης, Thunders εναντίον Spurs, με τη σειρά να είναι ισόπαλοι 2-2. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Eraspor. Ακολουθεί εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Βασίλη Παπανικολάου και τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 12.
0: Eraspor 101,8.
2: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
3: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
4: Ο Δίας σε καλεί.
5: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παππού, ξήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
7: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
6: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
8: Ορίστε. Ζεστή και λαχταρή. Με κατσική σιωτηρία αρβανίτη.
7: Ο ίδιος πειρασμός.
8: Και η ίδια απόλαυση.
6: Η δική μας απόλαυση.
8: Κατσική σιωτηρία αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
6: Σ' αγαπώ, μαμά.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Μία εκδήλωση, ένα όνομα, μία ιστορία. Το Midnight Streetball έγινε θεσμός. Το Σάββατο 30 Μαΐου θα είμαστε στο Μοναστηράκι. Γιατί το μπάσκετ μπορεί να παίζεται στις τέσσερις γραμμές των γηπέδων, το μπάσκετ με αμαξίδι όμως δεν έχει περιορισμούς. Πάρε την παρέα σου και μόλις βραδιάσει, έλα στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Με φόντο την Ακρόπολη θα γιορτάσουμε την αγάπη μας για τη ζωή και το πάθος μας για τον αθλητισμό. Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο. Συνδιοργανωτής, Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης και Δήμος Αθηναίων. Με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ.
11: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
12: Eraspor. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Eraspor. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
13: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
14: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
15: Ακούτε Eraspor. Εδώ είμαστε... Αν προκύψει τίποτα, όχι. Επαναλαμβάνουμε ότι είναι όφη Κωνσταντέλια και Καρέτσα από τα παιχνίδια τη Εθνική. Στη θέση του είναι ο Ανδρότσο του Όφη και ο Κιζηρίδη τη Χαρτ. Μια χαρά το παιδί. Πολύ ωραία. Βέβαια δεν έσπασε το ρημάδι το δίπολο εκεί, το Celtic Rangers, παραλίγο. Κρίμα, κρίμα.
16: Κρίμα για τη Χαρτ.
15: Ναι.
16: Και είναι και προέρχεται από πολύ ωραία πόλη, την ωραιότερη τη Σκωτία.
15: Ναι.
16: Από το Εδιμβούργο, βέβαια.
15: Α, δεν είναι μόνο αυτή όμω από εκεί. Έχει κι άλλε που πρωταγωνιστούν εκεί. Ναι. Είναι καμιά άλλη εκεί.
16: Δεν ξέρω, άλλη ποια άλλη.
15: Ξέρω.
16: Από το Εδιμβούργο.
15: Κοντζά με Δημβούργο, μόνο τη Χάρτη έχει δηλαδή η ομάδα.
16: Έλα, άλλη, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει κι άλλη. Αλλά δεν... Κάνα από Σκωτία, έτσι καλώ από ναυτικού. Και εδώ πήξαμε ούτε ένα.
15: Τίποτα. Σοβαρά.
16: Όχι, όχι.
15: Α, λέω και εγώ, ρε φίλε, αφού ξέρω ότι υπάρχουν ορισμένοι που μα τα λένε αναλυτικά. Λοιπόν, άλλο δεν προέκυψε κάτι. Αυτά.
16: Εντάξει, μια και λέγαμε ότι απομένει μόνο το, ο τελικό του Champions League. Δεν είναι μόνο ο τελικό που απομένει, είναι και η τελική Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο μπάσκετ.
15: Σωστά.
16: Έτσι. Mm-hmm. Γι' αυτό.
15: Αν πάνε εκεί, αλλά φαντάζομαι έτσι. Εντάξει.
16: Αν πάνε. Mm. Αν πάνε. Αυτό το αν στο μπάσκετ, στην τέτοια, είναι αν πάρει το πρωτάθλημα στην Ισπανία η Ρεάλ ή η Μπαρσελόνα. Αν.
15: Εντάξει, έχει γίνει.
16: Τι?
15: Ο Τσόλο δεν έκανε μαγκιά, ρε φίλε, που του το πήρε.
16: Εντάξει.
15: Και στα φόρτα
16: και σκέψου, είναι Ισπανία. Είναι Ισπανία και ποδόσφαιρο.
15: Ναι. Ναι. Θα παίξει τον Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ και θα δούμε ποιο θα παίξει μετά στο τελικό. Πάει δηλαδή για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Ακόμα δεν έχουν οριστεί προφανώ κτλ. Λοιπόν, ορισμένοι στέλνετε, όχι επειδή έχετε κανένα γκαϊλέ, έχετε διαβάσει, ξέρετε τι έχει γίνει και τα λοιπά, πάρα πολύ, αλλά και καλά
16: το
15: στυλ θα πείτε κάτι, δεν θα πείτε και τα λοιπά για το επεισόδιο του Μαρινάκη με τον Δημητριάδη.
16: Να σου πω κάτι.
15: Ναι.
16: Επειδή βλέπουμε, όλοι έχουμε δει τα βίντεο και τα λοιπά, ξέρει κανείς γιατί έγινε?
15: Όχι.
16: Έτσι. Μπορεί να υποθέτει. Ο καθένας μπορεί να υποθέτει. Ναι. Οτιδήποτε, έτσι. Αλλά ξέρει κανείς γιατί έγινε? Είναι αθλητικό το θέμα, για να πούμε.
15: Δεν θεωρώ ότι είναι αθλητικό, αλλά επειδή έγινε
16: αν
15: σε αθλητικό χώρο.
16: Αν είναι αθλητικό, θα έπρεπε να πούμε. Εάν ξέρω εγώ, πλακωθεί ένας παίχτης του ΠΑΟΚ με ένα παίχτη, ξέρω εγώ, της Παναχαϊκής, που λέει ο λόγος, και είναι αθλητικό το θέμα, που λέει ο λόγος, κάτι πρέπει να πούμε. Okay. Εδώ είναι αθλητικό το θέμα. Δηλαδή, πάει κανένας στο μυαλό του ότι το θέμα είναι αθλητικό, είναι και οι δύο. Από ό,τι φαίνεται, ο παδί του Ολυμπιακού. Από ό,τι φαίνεται.
15: Τι από ό,τι φαίνεται.
16: Όχι, λέω για τον Δημητριάδη.
15: Τέλος πάντων. Άκουγα να δει τώρα
16: για τον
15: Δημητριάδη.
16: Δεν ήξερα ο άνθρωπος.
15: Ο λόγος για τον οποίο συνέβη δεν μπορεί να ξέρουμε παρά μόνο να υποθέτουμε.
16: Ότι δεν είναι αθλητικός.
15: Και εγώ 99% θεωρώ δεν είναι.
16: 100%.
15: 99,9%. Ναι. Δεν θεωρώ δεν είναι αθλητικός.
16: Τι να τσακώθηκαν δηλαδή για τον Μπαρτζόκα? Τι να τσακώθηκαν?
15: Φαντάζεσαι να φύγει ο
16: Μπαρτζόκας?
15: Όχι, να μην φύγει.
16: Από τη στιγμή λοιπόν που δεν είναι αθλητικό το θέμα και είναι κάτι άλλο. Το οποίο μπορεί να πηγαίνει το μυαλό μας εκεί που πάει. Έτσι.
15: Ναι.
16: Το θέμα είναι τι να πούμε εμείς.
15: Όχι.
16: Έγινε εισαγγελία, έγινε παραγγελία. Από ό,τι
15: μπράβο. Η εξήγηση που υπάρχει είναι αυτή. Και μάλιστα δεν το λέμε εμείς, το είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης σήμερα στο Sky, ο Φλωρίδης, που είπε ότι όταν, επειδή έγινε σε αθλητικούς χώρους, διώκεται αυτεπάγγελτα.
16: Αθλητική βία.
15: Ναι. Είναι αυτό που έγινε πριν από 1,5 χρόνο που είχε, με τα αυστηρά μέτρα που είχαν αυστηρωποιηθεί.
16: Για μένα δεν είναι αθλητική βία αυτό.
15: Πρόκειται
16: δηλαδή, μεταξύ δύο.
15: Όχι, αθλητική βία δεν είναι, αλλά πρόκειται για βία σε αθλητικό χώρο.
16: Σε αθλητικό χώρο.
15: Ναι,
16: αυτό. Αθλητικό χώρο,
15: έτσι.
16: Ναι.
15: Ο εισαγγελέας, πρέπει να πούμε, αυτή είναι η εξέλιξη, ζήτησε την επεξεργασία των βίντεο και αναλόγως με το χαρακτηρισμό που θα γίνει προβλέπονται και ανάλογες ποινές. Αυτό είναι όλο δηλαδή. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η συγκεκριμένη εξέλιξη. Οι ποινές αυτές δεν μετατρέπονται, να πούμε, είναι γνωστό αυτό το πράγμα, το ξέρουμε κι εμείς από επεισόδια που έχουν γίνει στα γήπεδα, ομπρέλες και διάφορα τέτοια. Ούτε η έφεση έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Όποιος καταδικαστεί, αν καταδικαστεί.
16: Πέτρο, δεν μου λες.
15: Πάει φυλακή. Αυτό
16: κοίταξε είναι. Να δεις τώρα ότι αυτή είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση.
15: Αυτό παιδί. Λέει ο νόμος.
16: Αυτό είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση και το ξέρουν ακόμα και αυτοί που στέλνουν τα μηνύματα και όλα αυτά. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι δηλαδή μεταξύ δύο ανθρώπων που υποστηρίζουν την ίδια ομάδα. Έτσι. Οκ. Okay, εμπίπτει επειδή ήταν μέσα σε γήπεδο, εμπίπτει στον αθλητικό νόμο. Αλλά ποιο είναι το πράγμα το οποίο τιμωρεί? Το ότι έγινε μέσα σε γήπεδο.
15: Σωστά.
16: Εάν τσακωθούν δύο παίχτες της ίδιας ομάδας και πλακωθούν στις μπουνιές μέσα στο γήπεδο, πάνε για τον νόμο περί αθλητικής βίας?
15: Όχι.
16: Όχι, γιατί?
15: Δεν
16: αφού
15: είναι
16: μέσα στο γήπεδο.
15: Γιατί εκεί προβλέπονται άλλου είδους ποινές. Η αποβολή, το δισκαλυφιέ, η τεχνική ποινή και διάφορα τέτοια. Δεν είναι το ίδιο.
16: Όχι, πες ότι είναι μετά τον αγώνα.
15: Το ίδιο πράγμα. Έχει πρόστιμα, έχει διάφορα. Είναι άλλο το σχέδιο. Και επειδή πρόκειται για αθλητικούς παράγοντες, μιας και το λες. Υπάρχουν και ανάλογες κυρώσεις οι οποίες είναι συγκεκριμένες και πάλι από τον νόμο. Κατάλαβες. Μπορεί να είναι δηλαδή αποκλεισμός για μεγάλο χρονικό διάστημα από τα γήπεδα.
16: Ναι.
15: Γίνεται γι' αυτό το πράγμα δηλαδή. Απλώς το ξαναλέω, επειδή όλοι έχετε δει και τις δηλώσεις του Φλωρίδη και αυτό κτλ. Και στέλνετε μηνύματα για αυτό, θα μας πείτε κάτι κτλ. Ορίστε αυτό τώρα.
16: Όχι, δεν σας το λέμε γιατί το κρύβουμε.
15: Ναι, το κρύβουμε. πραγματικά αν ήξερα για ποιο λόγο τσακώθηκαν, προφανώς και θα ήθελα και
16: εγώ. Αν ήξερα για ποιο λόγο τσακώθηκαν, δεν θα το έλεγα.
15: Ναι.
16: Τρελώσει.
15: Για μην έρθει και τις μάσεις.
16: Για ξαναπες τώρα την τοποθέτησή σου. Αν ήξερες τι θα έκανες.
15: Θα είχε ένα ενδιαφέρον, λέω, να ξέραμε για ποιο λόγο τσακώθηκαν δύο Ολυμπιακοί σε ένα παιχνίδι τελικό από Ολυμπιακός.
16: Αν ήξερες θα το έλεγες.
15: Αναλόγως τι ήταν. Άμα ήξερα ότι τσακώθηκαν γιατί ο ένας θέλει τον Μπαρτζόκ και ο άλλος τον θέλει, θα το έλεγα.
16: Μα αυτό θα ήταν αθλητικό θέμα.
15: Ναι, αυτό λέω.
16: Άρα αθλητικό θέμα θα το λέγαμε έτσι κι αλλιώς.
15: Δεν μπορώ να ξέρω, ρε φίλε. Πραγματικά.
16: Αυτό σου λέω, ρε φίλε. Δηλαδή, πες το δίνεις στο δύο γήπεδο και είναι δύο επιχειρηματίες, έτσι. Οι οποίοι τσακώνονται και βρίζονται. Πού θα πάει το μυαλό σου, τσακώνονται για την ομάδα και οι δύο φοράνε το κασκόλ της ίδιας ομάδας. Για τσακώνονται για αθλητικό θέμα δεν μπορεί.
15: Ναι.
16: Ότι ξέρω, τσακώνονται για κάτι επιχειρηματικό. Για να πάει το μυαλό σου. Και καμιά δουλειά η οποία χάλασε αυτό, ότι ο ένας μπήκε στη μύτη του αλουνού, κάτι, ότι έγινε κάτι, κάποιος δεν τήρησε μια υπόσχεση, κάποιος. Εκεί πάει το μυαλό. Αλλά πάει το μυαλό, όχι τίποτα περισσότερο.
15: Ναι.
16: Εγώ πάντως θα πω και όπως το νιώθω, μπράβο στο Δημήτρη Γιανακόπουλο.
15: Που επενεύει.
16: Όχι.
15: Που πήρε ένα τηλέφωνο.
16: Όχι. Τι? Που έβγαλε την ανακοίνωση αυτή. Όχι ανακοίνωση, ξέρω. Insta. Που λέτε
15: εσείς.
16: που είπε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Υπήρξε δικό μου λάθος, πώς το είπε αυτό, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Θα τον διορθώσω, δεν ήμουν αγί, κάπως το είπε.
15: Ότι τα βλέπα τα λάθη, αλλά δεν επενέβη, τότε και τα λοιπά.
16: Δηλαδή ούτε μπηχτές, ούτε τίποτα και τα λοιπά. Μπράβο του που είπε και συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κούπα. Δηλαδή αυτά να τα παίρνουν υπόψη εκείνοι που ναι, μεν είναι με το Γιαννακόπουλο, δηλαδή που λένε DBG, ξέρω εγώ και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά όταν ο Γιαννακόπουλος, ξέρω εγώ, κάνει κάτι σωστό, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, εκείνοι που τον υπερασπίζονται μέχρι τελικής πτώσης του Γιαννακόπουλου, αυτό δεν το βλέπουν. Είναι σαν να μην πέρασε, σαν να μην το είπε καν.
15: Δεν είναι έτσι ακριβώς, πιστεύω εγώ. Θα σου πω τώρα τι εννοώ.
16: Ήταν ωραίο που ο Γιαννακόπουλος είπε συγχαρητήρια.
15: Ναι, αλλά δεν είπε μόνο συγχαρητήρια.
16: Τι είπε.
15: Ασχολήθηκε και με τη δική του ομάδα, εσύ στο προηγούμενο.
16: Βεβαίως και με τη δική σου ομάδα ασχοληθεί.
15: Δηλαδή, αν έβγαινε.
16: Και αυτό τίμιο είναι.
15: Εγώ δεν πιστεύω ότι τον έκραξε κάποιος γι' αυτό το λόγο. Κατάλαβες. Δηλαδή, αν έβγαινε κάποιος και έλεγε. Αν έβγαινε ο Γιαννακόπουλος και έλεγε σε ένα βίντεο, σε ένα ποστάρισμα, σε ένα τέτοιο συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, θα ήταν διαφορετικό από το να πει ο Ολυμπιακός το πήρε συγχαρητήρια επειδή αναφέρθηκε στους αθλητές. Επειδή είναι και αθλητές στο τέλος κτλ. Και εμείς μετά είπε ασχολείται. Δηλαδή,
16: εγώ δεν είδα μπηχτές.
15: Όχι, δεν είπα.
16: Εγώ δεν είδα μπηχτές.
15: Δεν είπα ότι είπε μπηχτές. Λέω ότι πιο πολύ στο βίντεο αυτοί οι φίλοι του Παναθηναϊκού που λες και εσύ ασχολήθηκαν με το ότι ο Γιαννακόπουλος κατάλαβε τα λάθη και θα τα διορθώσει όπως είπε, παρά με το συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
16: Τέλος
15: και στο κάτω-κάτω δεν είναι και κακό.
16: Εγώ το
15: και
16: είδα.
15: Και πασίγιο μπορούν να κάνουν.
16: Εγώ το είδα.
15: Για δεν έκανα πασίγιο Ολυμπιακό στην ΑΕΚ τελευταία αγωνιστική στη Φιλαδέλφια. Ένα πασίγιο δεν έκανε Ολυμπιακό στην ΑΕΚ τελευταία αγωνιστική στη Φιλαδέλφια.
16: Πού μου το πα τώρα. Ποιο έχει κάνει πασίγιο στον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια.
15: Κανένα
16: τότε. Γιατί να κάνει Ολυμπιακό.
15: Ο Αναμάρτητο πρώτο στο Λίθο Βαλέτο. Γιατί δεν βάζουμε εμεί πρώτοι. Να πούμε. Δεν θα έμενε στην ιστορία, θα ήταν ωραίο.
16: Καλό θα ήταν.
15: Ναι. Μην τρελαίνεσαι.
16: Εδώ δεν κάναμε πασίγιο στο Σαντορινέο. Κάναμε πασίγιο. Εμεί που λέμε τι να κάνουν οι άλλοι. Τι κάναμε εμεί. Κάναμε στο Σαντορινέο πασίγιο.
15: Όχι, δεν κάναμε δυστυχώ. Δευτέρη κυρία, καλημέρα κύριε. Συμφωνώ με το ερώτημα του Βασίλη για το αν ταιριάζει την ομάδα. Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο Μοντέρο ουσιαστικά έχει παίξει μια σεζόν μπάσκετ και στα δύσκολα προχθές το ανέκαιγε η μπάλα ήταν άφαντος. Σίγουρα το χρηματικό παίζει ρόλο, αλλά προχθές είχε ένα στα έξι σουτ, δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο ότι είναι κλεισμένο από τον Ολυμπιακό. Θυμηθείτε πέρσι στη σεζόν που έκανε ο Σόρτ με την Παρή, είχε όλη την μπασκετική Ευρώπη στα πόδια, ωστόσο ερχόμενο στον Παναθηναϊκό που οι απαιτήσει είναι τεράστιες, έδειξε ότι το καταβάλει το άγχος. Δεν είναι αυτό. Ο Σόρτ στην Παρή έμπαινε και έβγαινε που λέει ο λόγος όποτε ήθελε. Ήταν εκ των βασικών γραναζίων τη Paris Saint-Germain.
16: Και τώρα με τον Μοντέρο.
15: Το ίδιο συμβαίνει και με τον Μοντέρο. Στον Ολυμπιακό δεν έχει τώρα 30 λεπτά Μοντέρο.
16: Αυτό σου λέω, ρε παιδί μου. Κοίταξε να δει. Πρέπει
15: θα ταιριάξει με τον Ολυμπιακό, αλλά θα παίζει λιγότερο. Πώς θα γίνει τώρα.
16: Πέτρο, ότι είναι ο παιχταράς και ο Σόρτς ήταν παιχταράς. Και εξακολουθεί να είναι παιχταράς.
15: Εξακολουθεί να είναι. Και ο Μοντέρο θα εξακολουθεί να είναι, πόσο και να παίζει στον Ολυμπιακό.
16: Οκ, όμως ο Παναθηναϊκός έπρεπε να δει, ξέρω εγώ κατά τη γνώμη μου, ταπεινά το λέω. Έπρεπε να δει ότι έχω ναν. Έχω Σλούκα.
15: Ναι.
16: Έχω, ξέρω, πήρα τον Ντολιόπουλο. Mm. Πήρα τέτοιο. Δηλαδή, τι να τον κάνω το Σόρτ.
15: Τους παίχτες,
16: δηλαδή, θα με βοηθήσει στην άμυνα. Όποια επίθεση έκανε ο αντίπαλος, από το Σόρτ πήγε.
15: Τους παίχτες,
16: από την πλευρά του Σόρτ.
15: Τους παίχτες, δεν
16: είχα που είχα αδύναμο κρίκο. Γιατί αδύναμο κρίκο αμυντικά θα είναι και ο Μοντέρο.
15: Ναι.
16: Αδύναμο θα είναι.
15: Ο καθένας Ολυμπιακός
16: που κοίταζε.
15: Έχει καλά, έχει και κουσούρια ο καθένας.
16: Έχει δηλαδή, έκανε μεταγραφή ο Ολυμπιακός, ο Μπαρτζόκα, ζήτησε να παίχει τον Τιλικίνα για να δυναμώσει η άμυνα στην περιφέρεια. Τώρα λοιπόν θα έχω τον Μοντέρο.
15: Θα φύγει η Τιλικίνα.
16: Μα σου λέω, είναι η αλλαγή φιλοσοφίας. Πώς το πω, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις, σου λέω. Θα φύγει η Τιλικίνα, ναι. Αλλά θα έχω το Μοντέρο που σημαίνει.
15: Νομίζω σου απάντησα πριν, Βασίλη.
16: Τρύπα εκεί στην
15: άμυνα. Ένα παίχτη 22-23 ετών τον παίρνεις και για τα επόμενα χρόνια.
16: Ναι,
15: ο Παναθηναϊκός πήρε το Σόρτ.
16: Να
15: σου πω κάτι. Σόρτ, Γκραντ, Σλούκα, Ναν, Τολιόπουλο και δεν ξέρω τι άλλο είχε ο Παναθηναϊκός εκείνη τη θέση που ήταν κάμποση. Αν αντίστοιχη, ανάλογη υπεραριθμία έχει στου ψηλού, ο Παναθηναϊκός δεν θα βγει 8ο στην Ευρωλίγκα φέτος. Που έπαιζε ένα τόσο, χρόνο χωρίς ψηλού, τόσο καιρό χωρίς ψηλού.
16: Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω, πήρε όλους αυτούς που ανέφερε ο Παναθηναϊκός, οι μισοί παίζανε.
15: Όλοι παίζανε.
16: Οι μισοί παίζανε.
15: Όλοι παίζανε. Αν ξέρεις τον Τολιόπουλο, όλοι παίζανε.
16: Έπαιζε ο Σόρτς δηλαδή.
15: Στα παιχνίδια με τη Βαλένθια ο Σόρτς καθοριστικός ήταν. Και πολύ καλός ήταν κιόλας. Και στα μέσα και τα λοιπά. Τέλος πάντων. Εντάξει, είπαμε, τους παίρνεις.
16: Όσα ξέρει ο νοικοκύρης δεν τα ξέρει ο κόσμος.
15: Έτσι γίνεται, παιδί μου. Εμείς κουβέντα
16: κάνουμε. Δηλαδή, καλά κάνει και τον έχει. Άμα δεν ταιριάξει, ας τον αφήσει και στον πάγκο. Ας τον βάζει στην Ελλάδα.
15: Ναι, και αυτό γίνεται. Τέλος πάντων, τι θα έλεγα.
16: Απλώς αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, επειδή έχει καταφέρει και έχει μια ομάδα ο ένας για τον άλλον, πραγματική ομάδα δηλαδή, δεν θα πρέπει επουδενή αυτό που κατάφερε και έχτισε αυτό το πράγμα να το διακινδυνεύσει με τον οποιοδήποτε. Δεν μπανάνε, ξέρω εγώ πώς το λένε, τον
15: και,
16: NBA.
15: Και κατά τη διάρκεια της εφετινής σεζόν, ο Ολυμπιακός έκανε προσταφαιρέσεις στο ρόστερ του.
16: Έκανε.
15: βλέπεις τι χρειάζεσαι.
16: Αλλά δεν πήρε κανένα super duper, ξέρω εγώ, κάποιον που να θέλει μια μπαλά μόνο του.
15: Δεν υπήρχαν και super. Αν εξαιρέσει τον Nigel Hayes Davis που πήρε ο Παναθηναϊκός, και φαντάζομαι όλοι θα τον ήθελαν όταν έμεινε ελεύθερος από το NBA πια. Δεν υπήρχαν και τόσοι super star διαθέσιμοι. Ήταν στις ομάδες τους.
16: Okay, εντάξει,
15: η ιστορία με το Μίσιτς τελείωσε νωρίς κτλ. Εντάξει.
16: Τέλος. Περισσότερα και πιο έγκυρα.
15: Ήταν στις ομάδες τους.
16: Okay, εντάξει,
15: η ιστορία με το Μίσιτς τελείωσε νωρίς κτλ. Εντάξει.
16: Τέλος. Περισσότερα

0: τι οι δυο. Έχουν περάσει δηλαδή, έχει στηρίξει πολύ ο Μπαρτζόκα στο Μακίση.
1: Εδώ πάει το ξέρει ο νοικοκυρίδα, ξέρει ο κόσμο όλο. Βλέπει τι γίνεται. Τι περνάει ο καθένα κτλ. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Το πράγμα το έχουμε διαπιστώσει και από άλλε περιπτώσει κατά το παρελθόν. Επίση, να σα πω κάτι. Όλα αυτά που στέλνετε εσεί, τον λόγο για τον οποίο πιθανόν να τσακώθηκαν οι δύο στο Telecom Center, τι φήμε δηλαδή, τι έχουμε ακούσει και εμεί προφανώ. Και πιθανότατα εμεί να ξέρουμε και δύο πράγματα παραπάνω, να ακούμε μάλλον. Δεν έχει πει όμως ούτε ο Δημητριάδης ούτε ο Μαρινάκης για ποιο λόγο τσακώθηκαν. Άρα μην στέλνετε τι έκανε ο ένας στον άλλον και δεν ξέρω τι. Γιατί δεν πρόκειται να διαβάσουμε, παιδιά, γιατί καταλαβαίνετε ότι προφανώς και αυτά είναι έξω, πολύ μακριά από εκεί που φτάνει το δικό μας
0: πάπλωμα. Το θέμα είναι ότι μερικοί πιστεύουν ότι αυτό το πράγμα συνδέεται με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν συνδέεται με τον Ολυμπιακό.
1: Όχι,
0: τι πιθανότητα. Σίγουρα δεν συνδέεται με τον Ολυμπιακό. Οπότε τι στέλνετε μηνύματα και ξαναστέλνετε μηνύματα. Προσπαθώ, έγινε τούτα, έγινε τα. Δεν συνδέεται με τον Ολυμπιακό. Τέλος.
1: Ναι, και αριστερόχειρα ήταν και ο μεγάλος Walter Berry, λέει, και δεν κοβόταν με τίποτα. Ναι, ο Berry, οκ, okay, όντως. Εγώ δεν διαφωνώ λίγο με το γεγονός του Παναθηναϊκού. Πήρε πολλούς αριστερόχειρες και δεν ξέρω εγώ τι κτλ.
0: Ο Berry, παιδιά, δεν ήταν τέτοιο, δεν ήταν γκάτ.
1: Όχι, όχι. Απλώς το στέλνει ο φίλος έτσι σαν υπενθύμηση.
0: Τρεις αριστερόχειρες έχει ο Παναθηναϊκός. Πώς δεν έγινε. Είναι πιο εύκολο να φτιάξεις την άμυνά σου με βάση τους αριστερόχειρες από το να έχεις έναν, άντε βαριά δύο αριστερόχειρες.
1: Δεν νομίζω, δεν ξέρω.
0: Και όχι ποτέ στην ίδια πεντάδα.
1: Ναι.
0: Έτσι λένε, έτσι λέω. Μπορεί και να μην είναι.
1: Όπως έλεγε μια ψυχή, έτσι μας το είπανε, έτσι σας το λέμε. Σωστά. Λοιπόν, για να πάω λίγο Insta. Ο Σάμι λέει Morning Mate Polo Hot, που είναι αυτό, London. Τώρα 24 στο London.
0: Mate.
1: Καλημέρα, Πέτρο, και καλό καλοκαίρι. Να ευχηθώ σε όλες εκεί στην παρέα. Ευχαριστούμε. Κάποιος πέρσι έλεγε κάτι για κλόουν.
0: Είδες πως... Το πρώτο πράγμα που έμαθα όταν άρχισα να βγαίνω που ήμουν στο Λονδίνο είναι τρεις λέξεις. One pint, mate.
1: One pint, mate.
0: Όχι mate, mate.
1: Εντάξει, έτσι το λέγανε
0: εκεί. Είχα στήσει αυτή εκεί πέρα. Είχα στήσει αυτή εκεί πέρα να δω τι λένε οι άλλοι, έτσι τα.
1: Ναι.
0: Σου έχω πει, πήγα να αγοράσω ένα πακέτο τσιγάρα. Τότε που αγοραζόταν τα τσιγάρα
1: στην Αγγλία, ναι.
0: Στην Αγγλία. Πρέπει να σου το έχω πει.
1: Όχι.
0: Όχι. Πήγα σε ένα από αυτά τα.
1: Κιόσκ.
0: One packet camel. Camel κάπνιζα. Και μου βγάζει μια κούτα. Camel slow. One packet.
1: Πάρε ένα packet.
0: Του βγάζω το πακέτο από την τσέπη, ό,τι είχαν από μένα και λέω one packet.
1: Και πώς είναι?
0: Μου λέει, peace. You mean 20 camels.
1: Α, ναι. Έτσι.
0: Έτσι.
1: Έπρεπε να του λέγεις 18, θέλω.
0: Όχι. Μετά, το είπα σε έναν Έλληνα. Εσύ του λέω, το και το έπαθα. Και τα είπα. Ναι, ρε, μου λέει, το λένε το 20 camels. Γιατί του λέω, γιατί μου λέει, υπάρχει και το άλλο το μικρό πακέτο, 10 camels.
1: Ωραία, να του λέγεις 18 τότε για να μάθει. Δεν με νοιάζει, να βγάζει από μέσα 18 και να στάθουμε. Άκουρε. Άιντερ, αυτοί οι Άγγλοι, άιντερ. Ανάποδο δηλαδή, άρα νομίσματα έχουν.
0: Επίσης και στο εισιτήριο, όχι λεωφορείο, τότε στο μετρό. Το οποίο πήγα, λέω, αυτά που έχω πάθει, κάτσε να ακούσω πώς βγάζουν το εισιτήριο.
1: Ναι.
0: Το λεωφορείο, γιατί πήγαιναν σε έναν εκεί, δεν ήταν τότε τα αυτόματα.
1: Ticket
0: please. Ναι. Και πήγαιναν, και τι λέγανε. Από εκεί τέλος πάντων, γιατί ήταν λίγο πιο έξω, δεν ήταν στην πρώτη περιφέρεια εκεί μέσα στο κέντρο του Λονδίνου εκεί που έμενα. Και τα είπα, πήγαινε ο άλλος και του έλεγε One. Τι έλεγε? 320.
1: Ένα του 320, λες να λέμε.
0: Γιατί υπήρχαν διαφορετικές τιμές.
1: Ναι, ναι, ναι. Και το έτσι, ναι, ναι. Ένα του 20.
0: Πήγα και εγώ άνετος μετά. One, three, two, end.
1: One, three, two, yes.
0: Έτσι και με προφορά.
1: Yes, very good, yes.
0: Ωραία.
1: Καλημέρα στους πυλώνες της ΕΡΑ. Fun fact.
0: Άντε πάλι τέλει.
1: Θυμάστε το fun fact, έτσι. Όχι, τέλος πάντων. Fun fact. Όποιοι μου έχουν ζητήσει το καπηλιό σε live, παίζω κατευθείαν μόνο του Στελάρα. Α, το άλλο το καπηλιό, το τραγούδι, το ρεμπέτικο, το παλιό, λέει ο Σπύρος. Γεια σου, Σπυράκο, με τον Μπουζουκάκη, είσαι πολύ ωραίος να είμαι. Λοιπόν. Μπράβο, Ελένη. Μιχάλης, καλημέρα, παρέα. Αν έπαιζε για τα λεφτά, θα πήγαινε κολεγιακό που θα έπαιρνε 5 μίρια το χρόνο. Επίσης, το ρεπορτάζ από Basket News λέει ότι απέρριψε πρόταση τη Χάπολ και του Παναθηναϊκού με λευκή επιταγή. Ο Μοντέρο.
0: Okay.
1: Καλημέρα, Πετράν και Βασίλη. Νομίζω ότι οι νίκες και οι επιτυχίες κάνουν κάποιον ήρωα. Ο Μπαρτζόκας μετά την πρώτη Ευρωλίγα που πήρε, έχασε από την ΚΑΠΑ 19 του Παναθηναϊκού στο κύπελλο και έγινε το πάρκινγκ. Τότε δεν ήταν ο παδός για τον κόσμο. Γι' αυτό είπα και εγώ.
0: ΚΑΠΑ 19, τι.
1: Τότε που έχασε με εκείνον τον Μπατίστα και που είχε κάτι πιτσιρικά του Παναθηναϊκού και έχασε ένα κύπελλο, ήταν τι ήταν. Προφανώς, γι' αυτό σου είπα εγώ τα αποτελέσματα κάνουν τη διαφορά. Δηλαδή αύριο μεθαύριο ο Ολυμπιακός δεν πάει καλά, θα δει τον κράζει τον Μπαρτζόκα. Δεν θα πούνε ήρθε η ώρα να φύγει.
0: Για να δούμε ποιος θα τον κράξει.
1: Εντάξει.
0: Να δούμε. Ποιος θα είναι ο

0: πρώτο που θα κράξει τον Μπαρτζόκ.
1: Καλημέρα,
0: Δικαίου. Εγώ απλώ έχω την περιέργεια να το δω.
1: Ο Νέστορ λέει Σουέλ λέγεται. Τι λέγαμε τότε και είπε Σουέλ.
0: Α, το στείλε εδώ και κάποιο. Ακριβώ έτσι, το βουβού κύμα.
1: Σουέλ, ε. Μπράβο, Νέστορα. Πολύ ωραίο.
0: Και πώ μα το είπε εδώ η. Ποιο μα το είπε. Απιθμενιάδο.
1: Αλλά.
0: Αποθαλασσιά.
1: Αποθαλασσιά. Κάτι τέτοιο, ναι. Πετράνο, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Ξέρει πότε θα είναι διαθέσιμα τα εστία τη Ελληνική για την Κρήτη με την Ιταλία. Γιώργο, πιστεύω ότι.
0: Όποτε και να πα διαθέσιμα, βάλε.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω, ναι. Θα βρει δηλαδή, μην αγχώσει. Εγώ ξέρω γιατί τσακώθηκε. Γεια σου, Παναγιώτη, φρόνημα. Καλημέρα, Πετράν. Όταν είπε να κάνει Πασίγιο Ολυμπιακό στην ΑΕΚ, ο Βασίλη ένα μικρό κεφαλικό το έπαθε. Όντω, το έπαθε. Ο Γιάννη λέει Μπαρτζόκα, αγόρι μου, τι του έκανε και τα λοιπά. Εντάξει, έγινε και αυτό πράγματι. Το σουτ. Και έρθει η ώρα ψηλέ να πάμε στα ζητήματα Viber. Τα άλλα τα έχουμε ψηλοπατήσει, τα έχουμε πει. Mail, SMS και τα λοιπά. Στο κάδρο του Παρτιρώνα ο Μπράντοβιτ. Αμά, δεν είναι του Παναγού. Πού είναι ψηλοτελειωμένο. Έλα, μωρέ, τα
0: είναι ψηλοτελειωμένο.
1: Έτσι λένε, είναι ψηλοτελειωμένο.
0: Αφού δεν έκαναν συνάντηση ή δεν έκαναν.
1: Όχι, ο Ζώτσι, για το Ζώτσι.
0: Κάτι μου έλεγε προηγουμένω για το Μεντιλίμπα, εσύ. Κάτι για τη συνάντηση πήγε στον Μεντιλίμπα.
1: Ναι,
0: δεν
1: είπε
0: δεν τίποτα.
1: Όχι, ήθελα να πω, παιδί μου. Ότι...
0: Ήθελα να πω, δεν το
1: ξέρω. Τον ξένο, μωρέ.
0: Τον ξένο, τον Ντανί.
1: Όχι.
0: Ποιον.
1: Τον Ιουνάι Λόπεθ.
0: Τον.
1: Ο Μεντιλίμπα θέλει Ιουνάι Λόπεθ. Επιστροφή για Άρμτσουκ και παραμονή.
0: Ντανί.
1: Έτσι. Έτσι. Ντάνι Αλάνι,
0: για πάντα στο,
1: για πάντα στο λιμάνι. Να τα λέμε και αυτά.
0: Να τα ακούσει και αυτό το σύνθημα.
1: Φαντάζεσαι. Θα ξυρίσει το μουστάκι, πιστεύω, άμα το ακούσει και αυτό. Μέχρι εκεί θα φτάσει ο άνθρωπο. Έχει αγανακτήσει. Τι άλλο να κάνω, ρε φίλε, σου λέει. Για να τα ακούσω, Ντάνι Αλάνι, για πάντα στο λιμάνι. Πόσο χρόνο είμαστε εμεί, ο Ντάνι. Είμαστε μεγάλο.
0: Όχι, ρε.
1: Δηλαδή,
0: ανάλογα πόσο θεωρεί το μεγάλο.
1: Κάνα τριανταρή.
0: Ανάλογα το μεγάλο, τι εννοεί.
1: Τι εννοώ, ρε Παπα-Νικολάου.
0: Τι εννοεί, ρε φίλε, μεγάλο.
1: Ω, χάσε να το βρω μια στιγμή τα κατάκα.
0: Μικρότερος από σένα είναι.
1: Συμμαθήτριες. Για περίμενα. Ντάνι, Ντάνι, Ντάνι, Ντάνι.
0: Ντάνι, Ντάνι.
1: Τι λες, φίλε. 36.
0: Ναι. Μικρότερος από σένα.
1: Σοβαρά.
0: Ναι.
1: Οριακά μικρότερος από μένα, λέει.
0: Οριακά μικρότερος από σένα.
1: Θα μπορούσα τώρα να πω. Γιατί παίζει ο Ντάνι Καρθία παρά και δεν παίζω εγώ. Αλλά δεν είναι 36 κάτι ο Ντάνι.
0: Αλλά
1: χτυπήσαμε γέλιο. Και είχε προχθές γενέθλια, φίλε του παιδί. Χρόνια πολλά στον Ντάνι Καρθία.
0: Χρόνια πολλά, Ντάνι.
1: 24 του μηνός είχε γενέθλια.
0: Ήταν παράληψή μας που δεν ξεκινήσαμε έτσι.
1: Σε παρακαλώ να. Τι θες τώρα.
0: Ντάνι Αλάνι για πάντα στο λιμάνι.
1: Βεβαίως.
0: Να τα ακούνε αυτά μερικοί σαν το Ράνιο παράδειγμα. Τα έχουν βάλει με
1: στηρίζει, στηρίζει Ντάνι Καρθία ο Ράνιος.
0: Στηρίζει.
1: Εντάξει, τώρα κάνει το κορίδο. Λοιπόν, προχώρα, έλα.
0: Λοιπόν, τι προχώρα, μωρέ, 29
1: και 42. Ναι, ναι, εντάξει.
0: Ναι, πάμε σε τίτλους πολιτικών.
1: Και γυρνάμε, έλα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 16 συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη. Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο στην ατζέντα μεταξύ άλλων η παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών και το Ταμείο Ανάκαμψης. Δημοσκόπηση interview στο 29,5% η Νέα Δημοκρατία, δεύτερο το κόμμα Τσίπρα, τέταρτη Καριστιανού. Τελεσίγραφο Τραμπ για την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν πυραυλικές εγκαταστάσεις κοντά στα στενά του ορμού, εφικτή η σύναψη συμφωνίας, λέει ο Ρούμπιο. Μήνυμα Χαμενεΐ σε Ηνωμένες Πολιτείες: δεν υπάρχει πλέον ασφαλές καταφύγιο στη Μέση Ανατολή. Σε άνοδο το πετρέλαιο. Στις 8 στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Καύσωνας διαρκείας στη Δυτική Ευρώπη, νέο ρεκόρ όλων των εποχών και 7 θάνατοι στη Γαλλία. Στους 36 βαθμούς η θερμοκρασία στη Βρετανία, ένας νεκρός και δεκάδες περιστατικά θερμικής εξάντλησης. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 29 βαθμούς στην Αττική, 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
4: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
3: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
4: Α, είπα κι εγώ.
5: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
6: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Ακούτε Ερασπορ.
9: Πάμε να προλάβουμε όλα τα μηνύματα. Γίνεται χαμός. Εμένα δύο μέρες τώρα λέει μου έχει κολλήσει το παίρνω θέση στην κερκίδα. Ο Γιάννης το λέει. Το τραγούδι που λέγαμε νωρίς, λογικό. Τρίζουν τα κόκαλα του Κυλαϊδόνη με αυτό το έκτρωμα. Ποιο?
10: Το σήμα λέει.
11: Το σήμα λέει, αλλά πώς ξέρεις εσύ αν τρίζουν τα κόκαλα? Και δεύτερον, πώς εξηγείς.
9: Από πού μας στέλνεις μήνυμα, ρε?
11: Ότι ο Κυλαϊδόνης. Ναι, από πού μας στέλνεις μήνυμα. Και δεύτερον, ο Κυλαϊδόνης, δηλαδή, άμα τρίζουν τώρα τα κόκαλα.
9: Επίστευε, δεν θα είχε δεχτεί.
11: Πώς συμμετείχε τότε. Μάλλον δεν ξέρεις και αρκετά πράγματα για το πώς συμπαθούσε τα ημισκούμπρια, ότι τα συμβούλευε και όσα. Δεν ξέρεις βασικά πράγματα. Οπότε...
9: Ο Γιώργος λέει ότι η κόρη του Μιλιώκα έχει γράψει τη Χαβάη. Έλα.
11: Αυτό δεν το ξέρω.
9: Μπράβο, Γιώργο, δεν το ξέρω κι εγώ.
11: Τους στίχους, γιατί είναι ξένο, η σύνθεση είναι ξένη.
9: Τους στίχους, ναι, ναι.
11: Τους στίχους, ε?
9: Ναι. Γεια σου, Γιώργο. Ωραία μπούφλα. Τι είναι αυτό, Γιώργος Άρης. Τι είναι αυτό.
11: Έλα, μωρέ.
9: Δεν ξέρω.
11: Γι' αυτά, μωρέ. Για το...
9: Α, ναι. Breaking news. Εγκαταλείπει μυστηριωδώς η ΠΑΕ Παναθηναϊκός στα σχέδια για τον Δανεκό. Περιμένει για πάντα, παραμένει για πάντα στο γήπεδο του Λεωφόρου, λέγοντας χαρακτηριστικά ένα δοξηματάκι και θα γίνει κούκλα. Ναι. Λέει εδώ ένας φίλος ένα μπράβο για, από δύο πίτες γύρω και πάνω. Σου λέει ο φίλος ο Γιώργος. Από δύο πίτες γύρω και πάνω. Μην πας λάει και πεις φέρε μία. Ντροπή σου λέει.
11: Ρε φίλε, ναι, αλλά.
9: Λέει, δεν συντάσσεται
11: από όταν,
9: στον Ενικό.
11: Από όταν μου την είπε. Εκείνος ο σερβιτόριος στο μοναστηράκι, ναι. Εγώ τον θυμάμαι πάντα.
9: Τι σου είπε?
11: Γιατί πια δεν μπορώ να φάω δύο πιτόγυρα έτσι, όπως έτρωγα κάποτε όταν ήμουν πιτσιρικάς. Παρήγγειλα λοιπόν δύο πιτόγυρα, ήθελα να κάτσω, παιδί μου, και 10 λεπτά. Δεν ήθελα να το πάρω στο χέρι και να φύγω.
9: Ναι.
11: Παρήγγειλα δύο πιτόγυρα και έφαγα το ένα, γιατί ντρεπόμουν να παραγγείλω ένα.
9: Και θες μόνο το ένα.
11: Και μόνο το ένα. Έρχεται λοιπόν ο άλλος να καθαρίσει το τραπέζι μετά και μου λέει αυτό να το τυλίξω, όχι του λέω δεν. Μου λέει γιατί. Μου λέει χόρτασα. Μου λέει γιατί παρήγγειλες δύο τότε.
9: Ντροπή.
11: Όχι, μου την είπε και είχε απόλυτο δίκιο.
9: Καλά,
11: και το θυμάμαι. Ναι.
9: Και λέει ο φίλος ο Γιώργος, λέει, δεν συντάσσεται ποτέ στο ελληνικό. Δηλαδή, από μια πίτα γύρω. Και σημειώνει η only fats γαστριμπαργική λέσχη. Only fats. Καλό, καλό. Το πιτόγερο που άφησε στη μέση το συνέχισε μετά. Σιγά με το άφηνε, λέει ο φίλος. Ο Σιδηρούδης. Ο Γιώργος μας στέλνει εδώ φωτογραφίες. Ελάτε Ηλιούπολη και αν δεν χαθείτε από τις πλατείες. Ναι, όντως στην Ηλιούπολη, παιδιά, πολύ πλατεία. Λέει ραντεβού στην πλατεία της Ηλιούπολης. Ναι, σε Πιάπολες. Νίκος Πετράλωνα, ΠΑΟΚ. Και ο Αθηναϊκός στο γυναικείο μπάσκετ με κάτι κοπέλες από την Τουρκία, ναι. Αυτά που έχει κάνει ο Γιαννακόπουλος πρώτα απ' όλα είναι να κλείσει το στόμα του, να βρει έναν προπονητή που θα θέλει να δουλέψει με τους παίχτες που έχει πάρει και να πάρει έναν-δύο παίχτες καλούς που να είναι για την ομάδα όμως όχι για την πάρτι τους και όλα θα γίνουν, λέει ο κύριος Δημήτρης. Αυτή που έχει πάρει έναν κόπουλο δεν είναι γιατί. Δεν ξέρω. Με τα ταξίδια του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις θα συζητήσουμε πάλι, ας πούμε. Αυτό ξέρει τι έχει γίνει. Δεν έχει δει που ο Χέις Ντέιβις κάνει μονοήμερα ταξίδια, πάει στην Ινδία, πάει στην Ισλανδία κτλ.
11: Κάνει μονοήμερο στην Ινδία.
9: Ναι! Πάει μια μέρα και την άλλη γυρίζει. Δεν πήγε το πρωί, γυρίζει το βράδυ. Εδώ λένε πληροφορίε τώρα, ρε παιδί μου, ότι αυτό ήταν βγήκε MVP τη Ευρωλίγκα πέρσι. Του έκανε η Turkish Airlines δώρο κάτι μίλια. Και πήγαινε κούτρα στα ταξιδάκια. Ναι. Και το παιχνίδι στην Ισλανδία, το ταξίδι λέει στην Ισλανδία ήταν το τελευταίο, τελειώσαν τα μίλια. Άρα λέει παραδάκι, αν δεν το ξάτω, Θεό, ησυχάσαμε τώρα, ξέρω, κάπως έτσι. Καλημέρα, μυρωδιάδες. Χρήστος από Μοβακό, Εκάρακαργα. Μπιλ να πας Χαβάη, αλλά να ρωτήσεις, μην είναι εκεί ο Καρπαθούλας, γιατί έχει δεξί κοσέντ να το πιούσουν ο Καρπαθούλας. Δεν ξέρω, Καρπαθούλας.
11: Ένα φίλο του.
9: Ήμουν σίγουρο, λέει, άρε φάει καμιά πίτα όπως προχθές εσύ και. Τι είναι αυτό. Α, όχι, αυτό είναι άλλο. Καλημέρα, Πολύμνο. Ωστόσο, Μπιλ, άκουγες και εσύ κοντό το πρωί. Άκουσες λίγο που λέει ο Γιάννης, κοντό το πρωί. Λίγο, ε.
11: Ναι, κατά τις 8 παρά.
9: Ναι. Και λοιπά και λοιπά. Σουέλ. Σουέλ. Σουέλ.
11: Σουέλ. Είναι για το βουβό κύμα.
9: Το βουβό κύμα,
11: αυτό,
9: ναι.
11: Κοίτα να δεις πόσοι ξέρουν. Πόσους εστιοπλούς έχουμε στην Ελλάδα.
9: Ο Στέλιος φίλε όμως μας λέει συγκεκριμένα, πολλοί το λένε. Ο Στέλιος λέει, μας λέει, το γράφει, το λέει και ο Καβαδίας. Μπορείς να γουγκλάρεις σε ποιο τραγούδι λέει ο Καβαδίας, ο ποιητής της θάλασσας, ο Καβαδίας.
11: Συγχάρη Πέτρο, ευχαριστώ για την πληροφορία.
9: Ναι, ξέρω εγώ. Και λοιπά, καλημέρα.
11: Τι το λέει, Σουέλ.
9: Θα το αναφέρει σε κάποιο τραγούδι του λογικά. Φούσκο θαλασσιά, τώρα είναι η ναυτική, το παθαίνει και ο Αταμάν. Εντάξει, καλημέρα κύριε Θόδωρε. Όταν αποκλείσει τα ποινωτικά από το Final Four τη Ευρωλίγκα, κάνει δύο πράγματα. Ή σιωπή, ή αναγνωρίζει το επίτευγμα του αντιπάλου λεβέντικα και προχωρεί. Αλλιώ γίνεσαι καταγέλαστο και μικρόψυχο, λέει ο κύριο Δημητρή.
11: Παιδιά, αυτό το ταπεινωτικά δεν το καταλαβαίνω. Ναι. Δεν το περνάμε και έτσι.
9: Τέλο πάντων, παιδιά, κανεί δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Οπότε, πιστεύετε ότι ο Παναθηναϊκός τώρα που δεν είναι στα πολύ καλά του, αν είχε τη δυνατότητα να διαλέξει να θυσιαστεί αυτό στη σειρά των πλοίων ενάντια σε μια ομάδα που είχε περισσότερε πιθανότητε από τη Βαλένθια να πάρει την Ευρωλίγκα, θα το έκανε, αρκεί να μην το πάρει Ολυμπιακό. Δηλαδή, σου λέει από τη στιγμή που ξέρω ότι δεν μπορώ να το πάρω εγώ, ας πάει κάποιος που μπορεί να το πάρει ενάντια στον Ολυμπιακό. Καλά, παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Το γεγονός ότι ήρθαν έτσι τα πράγματα που αν πήγαινε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο τελικό μαζί, μπορεί ο Ολυμπιακός να το παρεκκλείσει, θα ήταν χειρότερο για τον Παναθηναϊκό, το ακούω. Αλλά να πει, άσε, ας μην πάω για να μην το χάσω από τον Ολυμπιακό στην έδρα μου. Σοβαροί είμαστε, ρε παιδιά, τώρα. Στάθης. Αν είχε είδε σφυρίγματα με τον Ολυμπιακό, η Ρεάλ θα το έπαιρνε. Θα λέγαμε τα κοράκια μας, έτσι,
11: τώρα όλα μείνει καλά. Συγγνώμη τώρα γιατί έκανα να ψάξω. Λέει το Σουέλ. Είναι μυθιστόρημα της Ιωάννας Καριστιάνη.
9: Το καραντί όμως σημαίνει.
11: Ενώ οι στίχοι που ψάχνετε λέει ανήκουν πιθανότητα στο ποίημα το καραντί.
9: Το καραντί.
11: Χέβι Σουέλ.
9: Ναι.
11: Είναι του Νίκου Καβαδία. Okay.
9: Η κόρη μου μικρή έλεγε την παντομήμα το παντομήμα. Οπότε τη λέω κορίτσι μου το παιχνίδι λέγεται η παντομήμα. Οπότε μετά από λίγο λέει θα παίξουμε το η παντομήμα. Καλό λοιπόν.
11: Ωραία, ωραία, ωραία.
9: Από όσα ξέρετε, αν για κάποιο λόγο χαλάσει τον Ίστρο, υπάρχει πλαν B ή μετά θα καταλήξουμε στον πρώτη χόντα. Όχι, εδώ από ό,τι να πω ότι δεν υπάρχει πλαν B για τον Παναθηναϊκό τουλάχιστον που να έχει προχωρήσει προς τα έξω. Υπάρχουν προπονητές που είναι στο μυαλό τους, αλλά έχουν επικεντρωθεί όλοι στον Ίστρο. Έτσι. Ρε παιδιά, καρδίτσα Σάββατο 7 τελειώνουμε από τα Τσίπρα. Τι τελικό να δούμε και τι να καταλάβουμε. Καλά, λέει ο Θεό. 7 ώρες λέει θα έχουμε τελειώσει από τα Τσίπρα. Πάμε με το τελικό Champions League.
11: Ωραίο.
9: Πήγαινε ρε Κάμπι και θα δει αν πιει 7 ώρα το πρωί μπύρα. Μπύρε λέει, όχι μπύρα. Λέει ο Στέλιο ή Βασίλη. Φρόν Μαγιάννη. Βασίλη, καλημέρα. Βάλει λίγο τον ύμνο να σκάσουν οι οχτροί μα.
11: Εντάξει. Μπήκε ο ύμνο. Εντάξει, όταν έπρεπε.
9: Ρε παιδιά, δεν έχει σχέση για τον Μπαρτζόκα τι υποστηρίζει. Δηλαδή από Ζιντάν. Εκτός από τη Ρεάλ δεν θα πάει πουθενά επειδή ξέρουν ότι είναι Ρεάλ και ο Τζέραρντ μόνο Λίβερπουλ ή ο Τσάβε θα είναι προπονητής μόνο για την Μπαρτσελόνα. Λέει ο Δημήτρης, σωστά. Μπέστε θα τη κάτσε Ευρωλίγκα και τα τσβολέ του Ολυμπιακού. Εντάξει, Μπαρτζόκα Βόλ κατάντησε κλπ. Δεν καταλάβατε γιατί είπε κοντό να φύγει ο Μπαρτζόκα τώρα. Γιατί φοβάται αυτό που έρχεται, λέει ο Γιάννης και γελάει. Ο Γιώργος λέει, καλημέρα κούκλι. Έχω φάει σκάλωμα τελευταία με το τραγούδι Αμοργός από τον Παλάφα. Τέτοιο καλοκαιρινό τραγούδι είχα βγει να ακούσω. και το καπηλιό το ακούς σε κάμπινγκ, αρκεί να είναι στον πύργο Καλαμάτα. Όπερα σου μοιάζει στην πρώτη γύρα.
11: Αντί να είναι.
9: Αρκεί θέλω.
11: Αρκεί.
9: Αρκεί να είναι στον πύργο Καλαμάτα.
11: Τι πάει να πει αυτό στον πύργο Καλαμάτα.
9: Διάβασε και το επόμενο τώρα. Το διάβασα εγώ, ευτυχώς δεν ακούστηκε πολύ. Βάλε γυαλιά, έλα. Βάλε γυαλί και έλα κοντά. Όπερα σου μοιάζει στην πρώτη.
11: Γύρα.
9: Πάρτα. Την ψυχή το σώμα σου, Πάρτα. Εντάξει, καταλάβαμε τώρα με το υπαντομήμα.
11: Με την τρίτη, να το καταλάβω.
9: Και μετά λέει αυτό για το πάρκινγκ και τα λοιπά ο Γιώργος. Η επιλογή μου τώρα έχει να κάνει με τον τακτικό σχεδιασμό Μπαρτζόκα. Έχει δύο γκάρ δυνατά, τα οποία μπορούν να ματσάρουν τύπους Μίσιτς, Καμπάτσο, αλλά ο Μοντέρο ματσάρει με γκάρ τύπους Σόρτς, Λούκα λόγω ταχύτητας κλπ. Λέει ο Μιχάλης. Okay. Αν και εκτζήσει με φαν του Μπαρτζόκα. Κι εγώ, κι εγώ.
11: Γρήγορος.
9: Αν και εκτζήσει με φαν του Μπαρτζόκα. Μάγκας, όχι τώρα που το πήρε, αλλά εδώ και χρόνια. Έχει πέντε χρόνια δημιουργήσει μια πολύ καλή παρέα με όποιες αλλαγές στο ρόστερ και αν έχουν γίνει. Και συνδυασμό με την μπασκετάρα που παίζει και είναι σε κορυφαίο επίπεδο διαχρονικά, του αξίζουν πολλά μπράβο. Αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο γιατί έχει την αξία του και η διαδρομή και ο προορισμός, λέει ο Γιώργος. Ο Ολυμπιακός θα πάρει και ένα 34 πολύ καλό εκτός Μοντέρο και Μακιντάρι που πήρε, ίσως και πεντάρι, λέει ο Δημήτρης. Ένα λόγο θα γίνει με το Φαλ.
11: Okay. Αφού φεύγει ο Πίτερς, αναγκαστικά θα πάρει ένα τεσάρι.
9: Ο Μακιντάρι είναι εγώ πιο νέο. Άμυνα σκυλίσια και δημιουργία, λέει ο φίλος ο Τάσος.
11: Ο Μακιντάρι τι είναι?
9: Πιο νέος γόκαπ.
11: Ναι.
9: Ναι. Okay. Πάνω από μια μέρα δεν ασχολείσαι με τον μπάσκετ, λέει. Σε μια χώρα που δεν έχει πρωτάθλημα μπάσκετ, πάει μια ομάδα της χώρας και το παίρνει. Από εκεί να καταλάβεις τεράστια διαφορά με τον Βασιλιά. Άσε ρε Γιάννη, τώρα επειδή είσαι φίλος ΑΕΚ, ας πούμε, όσο δεν φτάνει αλεπού, τα έχουμε πει αυτά. Αντί να κοιτάξει να δυναμώσει και η ΑΕΚ να παίξει Ευρωλίγα να έχουμε δουλίτσα. Ερώτηση. Αυτό θα συνεχίσει να παίζει με την κόκκινη ομάδα. Ποιο είναι αυτό?
11: Πάλι γυαλιά.
9: Δεν ξέρω, ένα κύριο είναι, τώρα μπορεί να έχει κάνει τον εαυτό του.
11: Έλα μωρέ, το διαιτητή λέει.
9: Α, ο διαιτητής είναι αυτός.
11: Ναι μωρέ τώρα. Έλα. Έμαθαν τώρα. Τώρα. Κάπως το. Τέλος πάντων, τώρα. Μην μιλάτε τώρα. Άστο.
9: Ο Μοντέρ είναι περισσότερο εκτελεστής παρά οργανωτής. Άρα θεωρητικά έρχεται για να μοιραστεί τη θέση με τον Ντόρσεϊ και όχι με τον Γόκαπ. Αντιθέτως, ο Μακιντάρ είναι περισσότερο άσος και είναι αυτός που θα οργανώνει. Όσο για τον Παναθηναϊκό, αν κινηθεί για παίχτη, αυτός θα είναι ο Μπαντιό, όντως. Στη θέση του Σόρτς, θα δούμε αν είναι στη θέση του Σόρτς. Ένα πεντάρι κλασικό και ένα τριάνι στη θέση του Γκριγόνης. Πρώτα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τον Αταμάν. Παιδιά, από ό,τι φαίνεται, ο Αταμάν είτε πάρει είτε δεν πάρει. Από ό,τι φαίνεται, θα φύγει. Ψάχνω τον Καζναφέρη στα καυτά στενά του Λίβερπουλ. Λέω Μάκης, ο Συντριβανάκιας υπογράφει.
11: Τι κάνει, ψάχνει.
9: Τον Καζναφέρη, ο φίλος του ρωτάει τι έγινε για τον Καζναφέρη και εσύ λες άσε μας για τον Καζναφέρη, πες μας για τα Συντριβάνια στο Λίβερπουλ. Άλλαξε το τέτοιο το παρατσούκι του και είναι Μάκης ο Συντριβανάκιας.
11: Κάνε αυτός μένει στο Λίβερπουλ και δεν ξέρει για τα ζεστά Συντριβάνια.
9: Δεν υπάρχουν, στο είπε. Όταν είχε πάει εσύ, γκρεμίστηκαν.
11: Ένα πράγμα μας άρεσε στο Λίβερπουλ.
9: Γεια σου, Θανάση
11: Φρόνημα. Πώς μπορείς να Θανάσης... μείνεις στο Λίβερπουλ.
9: Ωραίος. Ε?
11: Πώς μπορείς να μείνεις στο Λίβερπουλ.
9: Με υπομονή.
11: Να περάσεις τη ζωή
9: σου. Με υπομονή και 7.000 λίρες το μήνα.
11: Αν παίρνεις εκεί, τι να σου πω ρε παιδί.
9: Αυτό σου λέω.
11: Αν παίρνεις 250 χιλιάρια το χρόνο. Αλλιώς πώς μένεις στο Λίβερπουλ.
9: Έχει και στο Πόλο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ναι, σωστά.
11: Α,
9: ναι.
11: Ντέρμπι.
9: Λοιπόν, το είπαμε Δημήτρη αυτό. Είστε τέλεια παρέα και ευχαριστούμε. Η γνώμη για τον Ολυμπιακό του ποδοσφαίρου. Αν ένας πρόεδρος θέλει πραγματικά να κάνει ομαδάρα, την κάνει και τέλος. Αυτά του στυλ που θα παίξει, πού θα παίξει και ανάλογα κτλ. Για μένα είναι δικαιολογίες. Έχουμε δύο ομάδες και ομάδες Ολυμπιακού. Όποιος πρόεδρος έχει αγάπη και τρέλα το δείχνει. Καλή μας συνέχεια, λέει ο Κωνσταντίνος. Θα πάει ο Βαγγέλης. Για στέρηση φυλάδου ιδιότητα.
11: Πέτρο, μιας... λίγο πιο αργά. Δεν καταλαβαίνω τα μισά.
9: Ναι. Έχει δίκιο, έχει δίκιο, έχει δίκιο.
11: Λίγο πιο αργά.
9: Ο Στράτος.
11: Ναι.
9: Φίλος του Ολυμπιακού από Σέρας. Λοιπόν,
11: άμα δεν το μαλώσω, ρε Μάιρα. Να συνεχίσετε, εγώ δεν καταλαβαίνω τι λέει.
9: Γιατί είναι ιδιαίτερη περίπτωση το συμβάν με τους κυρίους, λέει.
11: Γιατί είναι.
9: Ρωτάει. Ο ένας χειροδίκησε στον άλλον πρώτο και ο άλλος συνέχισε. Πού είναι το ιδιαίτερο. Πρέπει να υπάρξει τιμωρία όπως και για όλους.
11: Αυτό okay, ναι.
9: Αυτό περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει τιμωρία. Φίλοι μου, Στράτου. Ναι. Α, εδώ τώρα είναι η ώρα που λέγαμε για το συμβάν και στέλνει ο κόσμος.
11: Τι στέλνει.
9: Τη γνώμη του τι μπορεί να συνέβη. Γιατί πάει το μυαλό μας, είναι που πάει, γιατί δεν έχετε τάντερ να πείτε τις λέξεις πολιτικά και κυβερνητικά. Αντώνη, έλα εδώ, με το ονοματεπώνυμό σου, να πεις εσύ.
11: Εάν ξέρεις.
9: Κατά τη γνώμη. Δεν ξέρω.
11: Όχι, όχι, λέω στον κύριο.
9: Όχι, το στέλνει τόσο εύκολα κτλ. Έλα εδώ να πεις, είμαι ο Αντώνης Τάδε, όπως γράφει εδώ το ονοματεπώνυμό σου.
11: Αν σε μας ένα τηλέφωνο, σταθερό, σε πάρουμε.
9: Και εγώ πιστεύω ότι έγινε για
11: σένα. Αν σε μας ένα τηλέφωνο και να βγεις ο Τόνι από τον Άγιο Ιερόθεο, ξέρω εγώ κτλ. Ο Lake 7 ή Lake 13, ξέρω εγώ πώς λέγεσαι. Αν σε μας το τηλέφωνο, να σε πάρουμε, να βγεις, να μας πεις τι ξέρεις για το επεισόδιο.
9: Και εσύ, και ο κύριος Δημήτρης Αντωνόπουλος. Αλεξανδρόπουλος, άλλος.
11: Όχι να πάρεις τηλέφωνο. Πάρεις τηλέφωνο να μας αφήσει το τηλέφωνο στο σταθερό.
9: Γιατί φοβάστε να το αναφέρετε, ρεπορτάζ κάνετε.
11: Ποιο ξέρετε, τι ξέρετε για τι τσακώθηκαν.
9: Γιατί τσακώθηκαν, παιδιά.
11: Ότι τσακώθηκαν, το είδαμε όλοι.
9: Το είδαμε.
11: Ποιο ξέρει γιατί τσακώθηκαν.
9: Είπε όμως την πηχτή του, λέει, πως δεν δέχτηκε ποτέ συγχαρητήρια από τον Ολυμπιακό. Γιαννακόπουλος, το είπε. Ότι εμένα δεν μου δώσαν ποτέ
11: συγχαρητήρια. Δεν το διάβασα αυτό. Αυτό δεν το είδα. Δεν ξέρω αν, ήταν, αν το είπε σε άλλη δήλωση, σε άλλη ανάρτηση ή οτιδήποτε.
9: Ο Χάρης Βαγιάννη να λέει ότι ο Παναθηναϊκός πήρε το σόρτς όπως έκανε και ο Ολυμπιακός στην μπάλα για να μην τον πάρει άλλη ομάδα.
11: Ναι, παίζει αυτό. Ναι.
9: Ο Μακιντάιρ λέει ότι πιο δυνατό στην άμυνα. Ζει τον μπαρτζοκισμό, λέει επίση ο Γιώργος. Καλημέρα στου κυρίου και ειδικά στο πρωταθλητή Ευρώπη, Άρχοντα Παπα-Νικολάου. Ζει το Ολυμπιακό! Όλα μαζεμένα.
11: Παίρνω θέση.
9: Έτσι. Η ενίσχυση στη θέση του Άσου για τον Ολυμπιακό δεν είναι πολυτέλεια αλλά απόλυτη ανάγκη. Μαύρη τρύπα είμαστε εκεί.
11: Κώστα. Σοβαρά τώρα.
9: Τόσο σκάλο με έχει φάει που φέραμε τον Μοντέρο, ούτε Παναθυναϊκό να είσαι. Κοινό, λε βλακίε. Για φουρνία εκτό πλάνου.
11: Επιχειρηματάρα, ναι.
9: Κώστα ήρεμα. Ρε Κώστα ήρεμα. Βασίλειο Μοντέρο έρχεται στη θέση του Ζωζεφ, στη θέση του Λίκινα έρχεται ο Μακιντάιρ. Αντώνη από νότιο ρέθμινο.
11: Στη θέση πιανού έρχεται.
9: Του κόρη Ζώζα. Που λέει Ζωζεφ εδώ, τέλος πάντων έτσι του βγήκε, του κόρη Ζώζεφ. Ποιο κόρη Ζώζεφ, το τέλο.
11: Έλα ρε, καλό ήταν. Μια χαρά, με αυτόν τελείωσε ο Ολυμπιακό. Με αυτόν έπαιζε. Δηλαδή στην ανατροπή όταν γύρισε το παιχνίδι, με τον Ζώζεφ έπαιξε. Έχει δηλαδή πόσα παιχνίδια έχει στο NBA και ξαφνικά ποιο είναι ο Ζώζεφ.
9: Δηλαδή, υπήρχε, άμα φύγει αύριο, θα στεναχωρηθεί.
11: Όχι. Ο προπονητής όμως μπορεί ναι. Γιατί έδινε στο παιχνίδι, ρε παιδί μου, μια αρμονία, μια ενότητα ο Ζώζεφ όσο κατεβάζει την μπάλα. Εγώ αυτό έβλεπα.
9: Τρίχες.
11: Αλήθεια.
9: Κάτι γνώμη μου, sorry, φίλε. Εντάξει, δεν ψήνω και πολύ.
11: Ωραίο επιχείρημα, θα το λάβω υπόψη.
9: Καλά, μωρέ Βασίλη, τι λες. Ο Αταμάν δεν ήταν πριν λίγο καιρό. Τι λέτε, εγώ θυμάμαι πως τον είχατε για δρόμο, τώρα τελευταία έρθε σε όλη αυτή η αγάπη. Κάνε πως δεν καταλαβαίνεις τώρα, το περιμένω κλπ. Και γιατί βάζει ένα
11: γκρι,
9: λέει η Δέσποινα.
11: Ποιο είναι η Δέσποινα.
9: Για τον Αταμάν.
11: Για τον Μπαρτζόκα.
9: Τι θέλει να πει. Το αντιστοιχίζει με τον Αταμάν.
11: Ό,τι. Τι λέει πάλι, τι κατάλαβες. Τι
9: κατάλαβες. Σε κράζει γιατί κάτι είπε για τον Αταμάν.
11: Τι είπα για τον Αταμάν. Ότι.
9: Καλημέρα από καλοκαιρινή Μήλο. Κάτι με τον Κοντό έχει ξεφύγει η κατάστασή του. Είπαμε και είπαμε, αλλά ξεπερνάει τα όρια του υγιού σοπαδισμού. Ναι.
11: Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό.
9: Ποτέ, ούτε μια φορά. Ρε γατάκια κτλ. Για ένα σάντουιτς κλπ. Ο Γιαννακόπουλος λέει, είπε επίσης ότι αν και ποτέ η κόκκινη ομάδα δεν μας είπε συγχαρητήρια, εντούτοις εμείς το ευχηθήκαμε. Και δεύτερον, τα ίδια λέγαμε για το Φουρνιέ, αλλά είδαμε όλοι τι έχει γίνει. Α, το είπε ο Γιαννακόπουλος, για να το λένε και άλλοι φίλοι εδώ πέρα, το είπε. Τον Μπαρτζόκαλη θα τον κράξει πρώτος όποιος έκραζε για τον Κόκαλη στο Καραϊσκάκ πριν φύγει, λέει ο Δημήτρης. Το βουβό κύμα λέγεται Σουέλ και το καπηλιό δεν είναι αυτό που έβαλε, είναι το Μιτσάκι και τη Γεωργοπούλου. Αυτό είναι το καπηλιό, κύριε, λέει ο φίλο του Βαζελόφωρο. Ναι, εντάξει, είναι παλιό τραγούδι εκείνο το ρεμπέτικο κτλ. Ωραίο, αλλά αυτό εντάξει, πιο πολύ τη μοδό, πολλά views κλπ. Ο Μπαρτζόκα δεν χρειάζεται να δώσει σε κανέναν απαντήσει. Αλλά αν κάποιο θέλει, η απάντηση είναι το προχθεσινό ευρωπαϊκό, λέει ο Γιάννη.
11: Για τα προηγούμενα δύο, τι ήταν.
9: Οπα καινούριο. Α, Λεβαντόφσκι στην Καλαμάτα, νόμιζα θα έλεγε κανένα Ολυμπιακό, κανένα τέτοιο. Λοιπόν, ο Τάκης, τι είναι αυτό. Αύριο τελικό conference. Crystal Palace στην πρώτη ευρωπαϊκή έξοδο τελικό με τη Ράγιο σε τελικού τη δεύτερη συμμετοχή σε ευρωπαϊκού αγώνε. Δυστυχώ για την εξαιρετική Ράγιο θα υποστηρίξουμε την Πάλα. Ποιον υποστηρίζει εσύ, Crystal Palace ή Ράγιο Βαγεκάνο.
11: Άσε μα πούμε.
9: Κανέναν.
11: Κανέναν, τι με νοιάζει.
9: Κανέναν. Ό,τι είναι στοιχηματικά.
11: Τι στοιχηματικά, ούτε καν θα το παίξω.
9: Καλημέρα, παιδιά. Πετρά, νομίζω ότι ο Ζωτ θα έρθει στον Παναθηναϊκό, αλλά όχι για προπονητή. Σε κάποιο... Γιατί ρε παιδιά, έχει πει ο Μπράντοβιτ ότι σταματάει την προπονητική. Δεν έχει πει τέτοιο πράγμα άνθρωπο. Εντάξει, εδώ πληροφορίες λένε παιδιά ότι είναι κλεισμένος, ότι θα ανακοινωθεί όπου να είναι και δεν ξέρω τι. Τελειώσει την τελική και μετά. Πάμε καμία βόλτα με το αυτοκίνητο. Έχεις φουλάρι. Όχι, δεν πάει με το πουκάμισο. Καλό. Καλό. Γιάννη. Δεν θα υπάρχει θέμα στην άμυνα με Μοντέρο γιατί η τριάδα θα είναι Walkup, McIntyre, Μοντέρο. Δύο πολύ καλοί δημιουργοί και αμυντικοί και ένας επιθετικός παίχτης. Επίσης έχω βρει το λόγο του Τσακωμού κλπ. Α, για να αλλάξει η μπλούζα επειδή μία ήταν γούρικη και άλλη δεν ήτανε. Εντάξει. Και λοιπά και λοιπά. Μήπως ξέρετε πότε θα είναι έτοιμο το γήπεδο στο Βοτανικό να ετοιμάσουμε το καινούργιο πάρτι. Αν αυτό είναι το καινούργιο, ξέρεις ε.
11: Ποιο?
9: Ότι όταν θα διοργανώσει Europa League ο Βοτανικός θα το πάρει ο Ολυμπιακός εκεί.
11: Ναι.
9: Και όταν θα διοργανώσει.
11: Είναι φυσιολογικό αυτό.
9: Τελικό Champions League, ξέρω εγώ το γήπεδο της Τούμπας θα φτιάξει, λέμε τώρα. Θα το πάρει εκεί ο Ολυμπιακός. Άρα σου λέει περιμένετε με τη σειρά.
11: Εντάξει, ρε,
9: Γιάννη, εκπομπή σε παίρνω σε 10.
11: Εντάξει, έχει γίνει ναι. Μια αρχή, μια σειρά. Κάποιοι είπαν,
9: αυτό λέω, αυτό λέω,
11: κάποιοι ναι. Είπαν γιατί ο Ολυμπιακός. Δεν πήγαν στην πλατεία Αϊτούνου, σου παρήγγειλε.
9: Τέτοια να λες. Τέτοια να λες. Τρέχω. Καλημέρα στην παρέα. Νομίζω πως θα πέσουν κορμιά στη σειρά των αγώνων. Ο Παναθηναϊκός θα θέλει να κερδίσει πρωταθλητή Ευρώπης και εμείς να κάνουμε τον back-to-back στο πρωτάθλημα. Συν την κατάληψη του σέντερ με τους οπαδούς μας. Α, του τι σέντερ. Όλα παίζουν ρόλο. Οκ, Μιχάλη. Σωστά. Α, το Καρπάθουλας το έλεγε ο Χάρη Κλίν. Απ' έξω ακούγεται. Απ' έξω. Η πόρτα κλειστή είναι. Τι είναι αυτό. Μας την πέσανε.
11: Όχι, μου λέτε δεν ακούω. Εσείς δεν ακούτε και εγώ τα ακούω απ' έξω. Γίνεται χαμός έξω στο διάδρομο.
9: Το Σουέλ είναι το βουβό κύμα που επιστρέφει από τη Τσεριά προς τη θάλασσα. Παναγιώτης Κατερίνου. Ας μην είχε τόσο ελληνοποιημένους και τα λοιπά. Εσύ Βασίλη μάλλον βουβονοκύλη είχες. Ακόμα και το βράδυ που, του τελικού που στο μαγαζί που έβλεπα όταν ο Ολυμπιακός έχανε, όλοι φωνάζανε να φύγει ο Μπαρτζόκας. Ναι, ρε παιδιά, είναι γενικό.
11: Σε ποιο μαγαζί πας, για πες μας, σε ποιο μαγαζί πας που φωνάζουν να φύγει ο Μπαρτζόκας.
9: Είναι με μια κούπα το μάι στον Περέα και μετά τσέκ και τα λοιπά. Εντάξει, Βαγγέλη, Φάληρο, έλα. Να λέμε τίποτα που να μπορεί να σηκώνει κουβεντούλα. Αν διετσί έπαιρνε 50-50, εντάξει. Η Βασίλισσα θα έπαιρνε.
11: Αυτό είναι η ευχή του, ξέρεις.
9: Ναι. Καλημέρα, να μην περάσει σε αυτού που προσπαθούν να μα διχάσουν. Όλοι οι αδέλφια είμαστε Έλληνες ενωμένοι, ποτέ είναι κειμένοι. Τι, ποιο θα μα χωρίσει, εμάς. Αυτοί που ξέρουν τι έγινε να μα πούνε και τα νούμερα του Τζόκερ. Βεβαίως! Να μα τα πούνε και τα νούμερα του Τζόκερ, κύριε Κώστα. Παιδιά, πραγματικά η χθεσινή εκπομπή 7-8 ήταν ακραία.
11: Ποια?
9: Χθες τι έκανε κοντό 7-8.
11: Το πρωί.
9: Ναι, έκανε ισχύ.
11: Δεν ξέρω, φίλε, τι έκανε 7-8 κοιμόμουν. Την προηγούμενη εμείς είχαμε ξενύχτη. Θα ξέρω εγώ τι έκανε ο κοντός 7-8 το πρωί. Μπορεί να του βγει και μια... ξέρεις...
9: μια φούρκα.
11: Μια φούρκα. Κάποια ένταση.
9: Ο Ράγιος γελάει, άρα έχει ακούσει. Ξέρει.
11: Δεν ξέρω.
9: Περίμενε. Α, μνημόσυνο λέει ότι έκανε.
11: Μνημόσυνο.
9: Ναι, ναι.
11: Τι μνημόσυνο.
9: Μα ούτε τρεις μέρες δεν πέρασαν. Πότε πρόβλημα. Τι έκανε. Τα τρία ώρα έκανε. 12.30, 1, 2, 4 παρηγισμοί. Ήρθε εδώ στις 6 και έκανε τα τρία ώρα. Καλημέρα στο Γεράσιμο από Σιγκαπούρη. Ορίστε.
11: Σιγκαπούρη.
9: Δέσποινα. Θες να το διαβάσω ακριβώς, Δέσποινα, πώς το έχει στείλει. Έλα, αφού τώρα. Λέει. Καλά, μωρέ Βασίλη, τι λες. Το Ατμόν δεν ήταν πριν λίγο καιρό. Τι λέτε. Εγώ θυμάμαι πως τον είχατε για δρόμο.
11: Αταμάν.
9: Φαντάζομαι,
11: τι
9: ναι.
11: Λέγαμε για τον Αταμάν, Δέσποινα. Μήπως εκείνη την ώρα έκανες κάτι άλλο, κορίτσι μου. Μήπως λέγαμε για τον Αταμάν. Αυτό που υπόθηκε είναι ότι ενώ ο Ζότς είναι μέλος της οικογένειας, το νιώθουν οι οπαδοί, μέλος της οικογένειας, δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα που μάλλον δεν ισχύει για τον Αταμάν. Να είναι μέλος της οικογένειας του Παναθηναϊκού, να το θεωρεί ο κόσμος. Αυτό υπόθηκε μόνο για τον Αταμάν. Τίποτα άλλο. Τι δεν καταλαβαίνετε. Αν ακούς ράδιο, ακούς ράδιο. Εάν ακούς ράδιο και κάνεις και κάτι άλλο και κάτι τρίτο και τα λοιπά, φυσιολογικά σου ξεφεύγουν κάποια πράγματα.
9: Δεν λέω για τον Αταμάν τώρα, λέει.
11: Γάμο, για ποιο λέει, μωρέ, πάλι.
9: Το Ατμόν πώς θα το κάνουμε εμείς. Πώς θα το θεωρήσουμε ότι ήθελε να πει. Λοιπόν, λήξεις. Πέρας, αύριο πάλι. Πάλι αύριο θα ξανασυζητήσουμε. Ναι. Για να προλάβω και μερικά
11: ακόμα από πριν.
9: Γιάννης.
11: Καλό υπόλοιπο.
9: Επειδή έχουμε μπερδευτεί, να πούμε κάτι τουλάχιστον σε αυτούς που ξέρουν λίγο μπάσκετ. Ο Μίλλερ έρχεται να αναλάβει πρώτος playmaker. Είναι ο άνθρωπος με τις περισσότερες. Ο Μίλλερ Μακιντάιρ. Με τις περισσότερες assists φέτος στην Ευρωλίγκα, ο Μοντέρο έρχεται ως δεύτερος playmaker στην ομάδα, ο οποίος έχει και την assist και το σκοράρισμα και τρίτος είναι walk-up. Αν δεν βρει Έλληνα playmaker, πολύ πιθανό να μείνει και ο Τζόζεφ. Επίσης, ο Μίλλερ είναι φοβερός αμυντικός, μαρκάρει από το 1 στο 4 Γιάννη Σαχαγιά. Ναι, παιδιά, τα ξέρουμε. Okay.
11: Ναι, είναι ένα παίκτη.
9: Okay, καλά έκανε. Μα έστειλε μια. Walk-up,
11: δηλαδή θα πάει. Θα είναι τρίτο playmaker.
9: Εντάξει, περάσαν και τα χρόνια τώρα, 33, αν δεν κάνω λάθος. Δεν σας ακούμε στο Βόλο.
11: Τι έχετε πάθει στο Βόλο.
9: Ενημέρωση λίγο το κεντρικό έλεγχο, ρε, εσύ, η Μάιρα. Στο Βόλο πρέπει να είναι το 107,1 λογικά.
11: Στο Πηλίο. Να πάω να το φτιάξω.
9: Στα μεγάλα μάτς έπαιξε ο Πίτερς και όχι ο Βεζένκοφ που γενικά κάνει πιο πολλά σε ένα μάτς. Θέλει τριάρι ο Ολυμπιακός, αλλά το θέμα είναι το ελληνικό μπάσκετ έχει πρόβλημα. Έπαιζε μόνο ο Λούκας Παπα-Νικολάου και ελάχιστα ο Τολιό. Όλους τους άλλους τους έχουν εξαφανίσει. Πρέπει να μειωθούν οι ξένοι, ναι, παιδιά. Αυτό για που λέει ο Γιάννης, δεν έχει άδικο, φίλε. Έχουν τόσα πολλά λεφτά πια ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
11: Και δεν βρίσκει χώρο κανένα Έλληνα.
9: Ναι, ναι.
11: Αλήθεια αυτό.
9: Δεν είναι ευχή, λέει, η πραγματικότητα είναι και τη βλέπω γιατί δεν έχω πάρει διαζύγιο με την αντικειμενικότητα.
11: Συγχαρητήρια, βίω ανθώς πάρτο εσύ και αντικειμενικότητα.
9: Ωραία, φίλε, ένας φίλος ο Κωνσταντίνος έχει στείλει καταντήσει την ένα σπόρο ραδιόφωνο, οπαδικό ραδιόφωνο, τροπή και πάλι τροπή Κέρκυρα. Κοίτα, κοίτα, το ίδιο πράγμα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα. 12.30, copy paste, κοίτα, κοίτα, κοίτα, πόσα.
11: Το στέλνει από το Σεπτέμβρη.
9: Φίλε, αδιανόητο, ε.
11: Από την ένα
9: σπόρο. Όχι, από χθες, φίλε, το έχει στείλει. Καλό παιχνίδι, αργά μπορεί εδώ και
11: τώρα. Στο μεταξύ.
9: Όχι, 12 και 36 και 36 και 40 και 40 και 40 και 40. Καταλαβαίνετε. Όχι σε εμά όμω, σε εμά το λέει σήμερα πρώτη μέρα. Μπράβο. Καλό στο κορίκι. Καλό στον κύριο Κωνσταντίνο μα. Καλημέρα στου αγαπημένου φίλου Πετράν και Μπιλ. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο κέρδο για τον Ολυμπιακό από την κατάκτηση τη Ευρωλίγκα είναι ότι θα αποφορτήσει από το βάρο. Εννοείται. Ότι θα ξεαγχωθεί λίγο, λογικό βέβαια. Θα δούμε ακόμα καλύτερο κουτσάρισμα και θα δούμε ακόμα καλύτερο μπάσκετ από τον Ολυμπιακό. Εντάξει, το άλλο για τη διετσία το αφήνουμε. Μαυροχασίδη, πες μας τι θα παίξεις Ράγιο Πάλας. Κρίσταλ Πάλας θα παίξω. Κρίσταλ Πάλας και over. Αλλά θα τα πούμε, έχουμε μέρες. Όλοι λένε για τη διετσία. Αφού μιλάνε για τη διετσία, να πιάσουμε και τη φάση που παίρνει στο τέλος ο Καμπάτσο τρεις βολές. Αυτός άνοιξε τα πόδια. Όχι, όχι. Δεν, το άνοιγμα είναι αλλιώς, με την προέκταση είναι αλλιώς. Τέλος πάντων. Η συγκεκριμένη φάση του Καμπάτσο είναι το μοναδικό πράγμα φίλε, που δεν έπρεπε να δώσει. Φίλε, τα βήματα του Χεζόνια ήταν
11: το, το άλλο που πήρε την ευκαιρία η Ρεάλ να στείλει το παιχνίδι της Ρεάλ στην παράταση.
9: Ναι, δύο φορές.
11: Στην παράταση. Αυτό δεν ήταν από επιθετικό φάουλ. Δεν ήταν από επιθετικό φάουλ.
9: Όχι.
11: Όχι. Τι όχι, ρε Πέτρο.
9: Δεν ήταν.
11: Μου βρήκαν τώρα ένα Τόνι Άνταμ, πώ τον λένε, Τόνι Άντωνη, ξέρω εγώ και τα λοιπά, που έγραψε σε ένα site. Ποιο τον ήξερε αυτόν, πού τον ξέρατε αυτόν.
9: Αυτό να μην τα ξέρατε μετά από κάθε μάτς.
11: Ναι, ναι, αυτό, αυτό. Πότε, από πότε τον μάθατε.
9: Είναι ρε φίλε, είναι ο Βαρούχας του μπάσκετ.
11: Ποιο Βαρούχας του μπάσκετ, μωρέ. Θέλει να είναι και Βαρούχας του μπάσκετ.
9: Δεν μπορεί να είναι Βαρούχας καταρχάς.
11: Τον μάθανε τώρα όλοι και λένε ένα Τόνι Άνταμ, Τόνι Άντωνη, ούτε ξέρουν να τον πούνε, άλλο το λέει έτσι, άλλο το λέει αλλιώ. Πάλι καλά που διαβάζετε ένα όνομα. Μάθατε τώρα όλοι.
9: Όχι, η Άσ και η Μάρκα έκαναν αναφορά, Δημήτρη.
11: Δεν έκαναν. Καν.
9: Έλα τώρα.
11: Δεν έκαναν. Εκεί ήμουν. Να σου πω κάτι. Αφού φίλε, διάβασα εγώ.
9: Το πήρε γιατί το
11: διάβασα. Διάβασε καθόλου.
9: Έκανε.
11: Διάβασε ή άκουσε.
9: Έκανε.
11: Καθόλου δεν έκανε. Καθόλου δεν έκανε. Μίλησαν για κάποιες αμφισβητούμενες φάσεις. Αυτή ήταν η αναφορά. Άιντε τώρα ο καθένας λέει ό,τι να είναι και ό,τι φαντάζεται. Σου λέει δεν θα έκαναν. Δεν θα έκανε η Μάρκα. Δεν έκανε. Μίλησε για αμφισβητούμενες φάσεις. Όποιος ξέρει κάτι άλλο.
9: Ένας φίλος εδώ, ο Γιώργος, το έστειλε και πριν. Ενοχλήθηκε από το γεγονός ότι τα παιδιά που κάναν την περιγραφή, ο Ντεντόπουλος νομίζω ότι είπε αυτό, ότι σηκώνει ο Ολυμπιακός το κύπελλο στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου στο κατακόκκινο της Σέντερ. Δεν είπε στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου. Ευτυχώς αυτό έγινε και σποτ και το ακούσαμε κι εμείς. Είπε στις κατακόκκινες εξέδρες του της Σέντερ. Αυτό το είπε, προφανώς, ναι.
10: Αυτό δεν είναι κακό να το πει. Εντάξει, μεγάλο αντιπάλου τώρα.
9: Σας γλεντάει ο κοντός δείχνοντας τα 7 ευρωπαϊκά. Wow. 42, 8 κτλ. Γιατί να κάτσει στο παιδί, ο Πίτερς να παίζει δεύτερος. Πόσα χρόνια έχει ακόμα μπάσκετ να παίξει. Εντάξει, παιδιά, είναι στη σκιά του Σάσα. Τι να κάνουμε τώρα, αυτό το αποδέχτηκε ο άνθρωπος και από ό,τι φαίνεται φέτος, κουράστηκε.
10: Φέτος, φίλε, τι λάθος έγινε με το MVP. Και στην αρχή πήγανε, είπανε
9: άλλο
10: κάτι.
9: Άλλο MVP του αγώνα του τελικού και άλλο MVP του Final Four συνολικά.
10: Πήρε κάποιο βραβείο για MVP του Final Four. Όχι, του Final Four. Ο Πίτερς πήρε κάτι.
9: Του Final Four, όχι. Ο Πίτερς πήρε του.
10: Εγώ νομίζω ότι έγινε μπέρδεμα στην
9: Όχι, ρε. Ο Πίτερς πήρε το Ολυμπιακός Ρεάλ.
10: Στην τηλεοπτική μετάδοση.
9: Μπορεί να έκανε λάθος. Νικήτα τώρα, δεν χάθηκε ο κόσμος. MVP του τελικού.
10: Ναι. Το είδαμε.
9: Και ο Φουρνιέ είναι MVP του Final Four. Και των δύο αγώνων δηλαδή μαζί. Ηρεμία, Μιχάλη, αν ο Μπαρτζόκας μπορεί να σταθεί η ομάδα του NBA. Θα ταιριάζει, λέει, γιατί θα πέφτει τον Πινελίκη σύννεφο. Ένα είναι σίγουρο, λέει. Στη ζωή. Η πέτσα της Γουρουνουπούλας, αν ψηθεί καλά, θα κάνει κράτς. Τα υπόλοιπα είναι σχετικά, λέει ο φίλος εδώ για να κάνει. Ο Τόνι Γουόρνικ είπε ότι η διετσία ευνοεί στον Ολυμπιακό. Ο Τόντου Γουόρνικ, πώς τώρα είναι, ναι.
10: Ποιος τον ήταν. Πάλι για τον ίδιο λένε.
9: Ναι.
10: Βρήκαν έναν εκεί. Τον έχουν κάνει άγαλμα.
9: Α, το είπε, λέει, στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου. Ναι. Δεν ξέρω, παιδιά μου, το θέλει και ο Νίκος και ο Γιώργος εδώ και ο Νίκος, ο άλλος, ο τεχνικός, ότι.
10: Τελειώσαμε, Πέτρο, είναι και 59.
9: Όχι ακόμα, περίμενε.
10: Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή.
9: Να κάνω all unread. Γιατί κανένα δεν το κάνει, φίλε, εδώ πέρα και μπερδευόμαστε με πόσα είναι. Mark all as red, γιατί τα άλλα είναι προηγούμενε εκπομπέ. Ένα σημείο ματιά λίγο στο Insta, αν έχει έρθει το τελευταίο. Μηνύματα και. Πε του οπαδού δίπλα σου, να μην φωνάζει. Δεν περιμένουμε κανέναν Τόνι Άντωνη να μα πει όλη τη χρονιά. Φάνηκε πιο να μαντάρει.
10: Για πε μου κάτι περισσότερο για τον Τόνι Άντωνη.
9: Δεν είναι Τόνι Άντωνη, λέγεται ρε φίλε. Δεν λέγεται Τόνι Άντωνη. Τόντ Γουόρνικ λέγεται. Τόνι Άντωνη ηθοποιό νομίζω. Κάτι τέτοιο.
10: Δεν ξέρει κανένα. Ό,τι βλέπουν εκεί που να του αρέσει, ξέρω εγώ να του ικανοποιεί το μέσα του. Α, του λέει ο Τόνι Άντωνη.
9: Παιδιά, εγώ το σποτάκι άκουσα αυτό πάντω. Τι ξέρω, αν είπε στην έρευνα του μεγάλου αντιπάλου, ξέρω εγώ τι να σα πω.
10: Γεια σα, τα
9: πούμε. Εδώ θα είναι τα απόγευμα. Περίμενε.
10: Τι,
9: περίμενε.
10: Και άλλο θε.
9: Καλημέρα, φίλοι μου. Είμαι Ολυμπιακό και αυτό που θα ήθελα να πω εγώ είναι ότι πρέπει να κοιτάμε ότι έχουμε 11 Ευρωλίγε, μια και είμαστε σαν χώρα στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Φανταστείτε να έχουμε στην Ευρωλίγα Άρη και πάω σε ένα ανταγωνιστικό επίπεδο, τι μπορούμε να κάνουμε, τα φιλιά μου, λέει ο φίλο. Σωστά. Είπαμε για Μοντέρο πότε έρχεται και ποιο θα φύγει κτλ. Και τελειώσαμε, κύριε, αύριο εδώ, ίδιο ρόστερ.
10: Βεβαίω.
9: Ίδιο ρόστερ, πάμε.

0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
5: Κάνω προσπάθειες στο πάθος μου αυτό.
6: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
7: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
8: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: 12.1 ψυχραιμία. Συνεντεύξεις, σχόλια, ψύχρεμα και μη, στα μισά της μέρας. Επιμέλεια, παρουσίαση, Μαρία Τομαρά. Μουσική σήματος, Σταμάτης Κραουνάκης.
1: Μεσημέρι και κάτι, εδώ είμαστε και σήμερα Τρίτη 26 Μαΐου. Μέχρι τη μία θα είμαστε στις συχνότητες των FM 107,2, 104,4 για ολόκληρη τη Μεσσηνία. Όπου και αν βρίσκεστε βεβαίως μας ακούτε πέρα από τα FM από το διαδίκτυο ΕΡΤ Καλαμάτας, αν κάνετε μια αναζήτηση θα σας δώσω τη δυνατότητα να μας βρείτε σε πολλές πλατφόρμες ακρόασης. Εσείς επιλέξτε την ΕΡΤ ΕΚΟ με όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ σε μια σελίδα. Ο Πάνος Κουραμπάς και η Γεωργία Οικονομοπούλου στη ρύθμιση του ήχου και στη διάθεσή σας το 27210-95-300 και 27210-95-301, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Επίσης στη διάθεσή σας το mail του σταθμού ertkalamatas@ert.gr και μας βρίσκεστε φυσικά και στα social, και στο X και στο Instagram και στο Facebook. Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας θα υλοποιηθεί φέτος από τις 17 μέχρι τις 26 Ιουλίου υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση για δεύτερη χρονιά της Τζέννης Αργυρίου. Η φετινή θεματική περιστρέφεται γύρω από τη μαγεία της τέχνης του χορού και τη δύναμή του να ανοίγει δρόμους μέσα στην αβεβαιότητα. Επίκαιρο όσο ποτέ, όπως το συνηθίζει άλλωστε, το φεστιβάλ για 32 χρόνια να πιάνει πάντα τον παλμό της επικαιρότητας, της καλλιτεχνικής επικαιρότητας, της κοινωνικής, της πολιτικής επικαιρότητας. Έτσι λοιπόν και φέτος έχει δημιουργηθεί ένα εξαιρετικό πρόγραμμα με 17 χορογραφικά έργα, 24 καλλιτέχνες από Ελλάδα και εξωτερικό, παραστάσεις σε μέγαρο χορού Καλαμάτας, κεντρική πλατεία της πόλης, Μεσσίνη, δράσεις σε όλη την πόλη, συμμετοχές από Γαλλία, Βραζιλία, Φινλανδία, Γερμανία, Σουηδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ολλανδία και 5 έργα που παρουσιάζονται πρώτη φορά στην Ελλάδα. Αυτά και άλλα πολλά ξεχωριστά στο φετινό πρόγραμμα θα συζητήσουμε τώρα, όπως το συνηθίζουμε, με την καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ, την κυρία Τζέννη Αργυρίου. Καλώς ήρθες, αγαπητή Τζέννη.
2: Καλώς σας βρίσκω και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να μιλήσουμε για το φετινό πρόγραμμα.
1: Λοιπόν, μιλάμε ενώ έχει παρουσιαστεί το πρόγραμμα και στην Αθήνα σε μια πρώτη παρουσίαση και στην Καλαμάτα πιο αναλυτικά. Και βέβαια είναι ανιρτημένο και στο site του φεστιβάλ και σε πολλά ακόμα, πολλούς διαδικτυακούς τόπους. Θέλω καταρχάς να πούμε πώς βιώνεται η δεύτερη χρονιά στη διεύθυνση του φεστιβάλ. Η περσινή ήταν με αγωνία λόγω της έκτακτης εισαγωγής στο φεστιβάλ.
2: Εντάξει, θεωρώ ότι υπάρχουν θετικά και αρνητικά με την έννοια ότι η περσινή είχε την αγωνία και το πολύ σύντομο, αλλά μάλλον επειδή ήταν πολύ σύντομο δεν είχε και πολύ χρόνο να σκεφτείς. Οπότε τώρα η δεύτερη χρονιά έτσι υπήρχε ο χρόνος να δούμε κάποια πράγματα πιο πολύ εις βάθος και να βελτιώσουμε ίσως χρειάζεται διάφορες πτυχές, ας πούμε, και σημεία που χρειάζονται βελτίωση και υπάρχει συνέχεια χώρος για εξέλιξη.
1: Θεματικός άξονας φέτος, η μαγεία. Η μαγεία του χορού, εν προκειμένου. Γιατί αυτή η επιλογή?
2: Νιώθω ότι μας λείπει αυτή η μαγεία. Νιώθω δηλαδή ότι πραγματικά μέσα στην καθημερινότητα και σε όλο αυτό που βάλετε ο σημερινός άνθρωπος να διαχειριστεί, κάπως η τέχνη οφείλει να ξαναφέρει τη μαγεία, να μπεις μέσα και να μιλήσεις με εντελώς διαφορετική γλώσσα μέσα στο έργο, να μαγευτείς, να μπεις σε έναν πραγματικά άλλο κόσμο, να φύγεις λίγο από το ρεαλισμό. Ασχέτως αν μέσα σε αυτόν τον άλλο κόσμο ή αυτός ο άλλος ο κόσμος έχει δημιουργηθεί μέσα από τα ερωτήματα που αφορούν την σημερινή εποχή, οπότε δεν υπάρχει μια άμεση σύνδεση, αλλά δημιουργείται κάτι μαγικό.
3: Και ένα παράλληλο σύμπαν.
2: Ένα παράλληλο σύμπαν. Και
3: παράλληλο
2: θεωρώ
3: σύμπαν.
2: Ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό πια.
3: Mm-hmm. Ο σύγχρονος χορός πώς αλλάζει διεθνώς χρόνο με το χρόνο και τώρα πια στα 32 του, ένα ενήλικο, αρκετά ενήλικο φεστιβάλ όπως είναι της Καλαμάτας, πού τοποθετείται στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χάρτη?
2: Το φεστιβάλ είναι πολύ αναγνωρισμένο, είναι ένα φεστιβάλ που αγαπάει πολύ ο καλλιτεχνικός κόσμος, τουλάχιστον θα πω σίγουρα της Ευρώπης αλλά και της Αμερικής, δηλαδή είναι παγκοσμίως γνωστό. Mm-hmm. Σε κάθε συνομιλία μου με καλλιτέχνη που ταξιδεύω και βλέπω έργα, όλοι θέλουν πολύ, αν δεν έχουν έρθει να έρθουν για πρώτη φορά, αν έχουν έρθει να ξαναέρθουν. Mm-hmm. Έχει δηλαδή μια... έχει χτίσει μια έτσι φήμη μαγική.
3: Ναι, ναι. Να η μαγεία πάλι.
2: Να η μαγεία πάλι. Και θεωρώ ότι όλο αυτό χτίστηκε από την φοβερή και ποιοτική δουλειά που κάνανε όλοι οι καλλιτεχνικές διευθύντες που έχουν προηγηθεί. Ότι ήταν έτσι πολύ επιλεκτικό πάντα και για αυτούς είναι πάντα πολύ θετικό να συμμετέχουν σε αυτό το φεστιβάλ.
3: Mm-hmm. Δύσκολο ωστόσο να χτίζεις διεθνείς συνεργασίες?
2: Δύσκολο, γιατί θεωρώ ότι όλα τα πράγματα, για να μπορείς να χτίσεις κάτι, θέλει μια σταθερότητα και θέλει κάθε πλευρά να μπορεί να προσφέρει, να έχει δηλαδή μια βάση από την οποία ξέρει ότι μπορεί να προσφέρει. Mm-hmm. Γιατί η συνεργασία θα πει είναι και από τις δύο πλευρές, κάτι ανταλλάσσεται, δίνεται, συνδιαμορφώνεται. Mm-hmm. Οπότε επειδή βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι συνεχώς, υπάρχει μια αστάθεια, οι συνεργασίες έρχονται από την ανάγκη να είμαστε μαζί και ενωμένοι, γιατί και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Δηλαδή είναι χειρονομία αρχικά και ίσως και την ανάγκη σιγά σιγά να υπάρξει ένα σταθερό έδαφος που να συμπορευτούμε.
3: Mm-hmm. Πάμε στις φετινές παραγωγές. Είπαμε ότι φέτος είναι 17 τα χορογραφικά έργα. Είναι 24 οι καλλιτέχνες από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Να σταθώ λίγο στο με ποια κριτήρια επιλέχθησαν οι φετινές παραγωγές.
2: Αρχικά να πω ότι υπάρχουν δύο τρόποι, δύο διαδρομές με τις οποίες ακολουθούμε για να καταλήξουμε στα έργα. Mm-hmm. Η μία έχει να κάνει με την έρευνα που ξεκινάει και διαρκεί, δηλαδή σταματάει. Mm-hmm. Ποτέ. Και η άλλη έχει να κάνει με το ανοιχτό κάλεσμα.
3: Ναι.
2: Στην πρώτη περίπτωση λοιπόν είναι μια έρευνα και ταξίδια, παρακολούθηση των παραστάσεων, ζωντανών παραστάσεων κτλ. Είναι αυτό που λέμε μετάκληση, δηλαδή ζητάς από κάτι που έχεις δει να έρθει να παρουσιαστεί εδώ. Η άλλη διαδρομή είναι ότι καλλιτέχνες, και φέτος ήταν μεγάλος ο αριθμός, ήταν πάνω από 700 οι δημιουργοί, καταθέτουν στο ανοιχτό κάλεσμα του φεστιβάλ τις προτάσεις τους, οπότε τα έργα τους. Και από αυτά επίσης επιλέγονται κάποια. Έχει τύχει φέτος, γιατί αυτό είναι αναλόγως στη χρονιά και αναλόγως με τις αιτήσεις. Τα μισά έργα είναι μέσα από το ανοιχτό κάλεσμα και τα άλλα μισά είναι μέσα από μετάκληση.
3: Ναι. Υποθέτω ότι της μετάκλησης, εντάξει, είναι λίγο πιο... λιγότερο ανώδυνο, γιατί το έχεις δει, το έχεις βιώσει κιόλας. Αυτό που είναι δύσκολο είναι... πώς να επιλέξεις από 700 ανθρώπους που καταθέτουν, υποθέτω, αξιόλογες προτάσεις.
2: Ναι, εντάξει, υπάρχει ένας πρώτος πιο εύκολος ίσως διαχωρισμός. Υπάρχουν αρκετές προτάσεις που πάλι μπορεί να τις έχω δει ζωντανά, να παίζονται και να μπορέσω να τις δω αφού έχουν κάνει το ανοιχτό κάλεσμα. Άρα και πάλι υπάρχει ένα μέρος που μπορείς να το βιώσεις και να είσαι πιο
3: ενημερωμένος
2: και να το έχεις δει συνολικά. Αλλά μετά όλα αυτά που καλούνται να μας στείλουν, το βίντεο, δηλαδή το υλικό που ζητείτε δίνει μια καλή εικόνα.
3: Mm-hmm.
2: Του τι είναι το κάθε έργο και ποιος είναι ο κάθε καλλιτέχνης. Οπότε από εκεί και πέρα μετά αρχίζεις και χτίζεις το φεστιβάλ σαν ένα ενιαίο σώμα. Δηλαδή δεν έχει να κάνει μόνο μία, παραδείγματος χάρη, απόρριψη ενός καλλιτέχνη. Δεν σημαίνει το έργο του ότι καλά δεν είναι,
3: ναι,
2: καλό.
3: Ναι, καλά, προφανώς.
2: Έχει να κάνει με το ότι είναι τόσες λίγες, δηλαδή 17 συμμετοχές, μέσα στους 700, ενώ μέσα σε όλο αυτό το... Θα πει ότι κάπως το ένα συνδιαλέγεται με το άλλο, και έτσι στο σύνολο διενθίζεται κάτι το οποίο για φέτος είναι αυτό που εκπροσωπεί το φετινό φεστιβάλ. Οπότε μετά περνάει μέσα από τέτοια φίλτρα.
3: Ναι. Θέλω να σταθούμε στη φετινή παρουσία που ξεκινάει κιόλας το φεστιβάλ. Και είναι από τα ξεχωριστά σημεία του φεστιβάλ με τον Γιάν Μπουρζουά. Ιδιαίτερος καλλιτέχνης,
2: πολύ
3: ιδιαίτερος. Βάλε μας λίγο στον κόσμο του.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι αυτός ο καλλιτέχνης έχει δουλέψει πολύ και με το χορό αλλά και με το τσίρκο. Την παράστασή του υπάρχει ένα πολύ έντονο σκηνικό στοιχείο που είναι έτσι μια πλατφόρμα που κινείται. Οπότε πάνω σε αυτή την πλατφόρμα είναι 6 χορευτές και επί της ουσίας η κίνηση του ενός μπορεί να αλλάξει όλη την ισορροπία και όλο το σύστημα για τους άλλους. Είναι ένα έργο δηλαδή που συνέχεια σκέφτεσαι ποιος καθορίζει το έδαφος. Τη ζωή μου, το έδαφος μου. Δηλαδή, κάποιες στιγμές νιώθεις ότι είναι ένας εξωτερικός παράγοντας. Άλλες στιγμές νιώθεις ότι εσύ ο ίδιος προκαλείς αλλαγές. Αυτό το ότι τη συνέχεια να ρωτιέσαι τελικά ποιος ορίζει τα πράγματα, θεώρησα ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για να κάνουμε έτσι την έναρξη.
3: Χίχου φάλς.
2: Ακριβώς.
3: Λοιπόν, περιμένω με πολύ ενδιαφέρον να το δω, εννοείται, όπως και όλοι μας, γιατί είναι ο άνθρωπος που ξεχωρίζει στους αυτοσχεδιασμούς, έτσι δεν είναι, σε ό,τι αφορά το χορό.
2: Είναι ένας άνθρωπος που ξεχωρίζει πολύ στην ευρηματικότητά του να κάνει κατασκευές που δημιουργούν έτσι μια πολύ εντυπωσιακή. Κάνει κάτι πολύ εντυπωσιακό, γιατί αν θυμάστε είχε έρθει και με ένα άλλο έργο του που ήταν με το τραμπολίνο. Δηλαδή επινοεί χώρους που μπορούν να πραγματικά να σε εντυπωσιάσουν, αλλά παράλληλα να σε βάλουν σε ένα στοχασμό αφαιρετικό, αλλά που σε βάζει μέσα σε ερωτήματα έτσι υπαρξιακά, το οποίο το θεωρώ ένα ενδιαφέρον συνδυασμό.
3: Θα συμμετέχει και στο πρόγραμμα το εκπαιδευτικό,
2: Όχι. Φέτος το εκπαιδευτικό έχουμε καλέσει αποκλειστικά από το εξωτερικό τον Νταβίτ Ζαμπράνο, που αυτός είναι ο κορυφαίος του αυτοσχεδιασμού. Ναι. Ο μάστερ, ο μάγος. Είναι ο μάγος του αυτοσχεδιασμού.
3: Άρα λοιπόν ο Ζαμπράνο θα κάνει και τις τρεις βερσιών που ο ίδιος εξελίσσει πολύ, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς. Είναι τρεις διαφορετικές τεχνικές που πηγαίνουν σπουδαστές χορού από όλο τον κόσμο και τον αναζητούν και ακολουθούν αυτές τις τεχνικές τους, γιατί τις τεχνικές του, γιατί είναι εδώ και 40 χρόνια που τις αναπτύσσει, είναι μοναδικές. Οπότε και στο τέλος, την Παρασκευή, θα κάνει ένα σόλο δικό του, έτσι με αυτοσχεδιασμό, όπως πέρυσι αντίστοιχα είχαμε τον Ερμή Μαλκότσι. Φέτος έχουμε τον Νταβίτ Ζαμπράνο που θα αυτοσχεδιάσει στο πάρκο των
3: σιδηροδρόμων.
2: Ναι.
3: Πολύ ωραία. Να δούμε ποια άλλη συμμετοχή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική. Ξεκινώντας με αυτές της κεντρικής σκηνής.
2: Ωραία. Εγώ θεωρώ ότι έρχεται και σε διάλογο η δεύτερη παράσταση που θα ανέβει στην κεντρική σκηνή, που λέγεται Tempo. Που είναι τη Δευτέρα στις 20 Ιουλίου. Όχι.
3: Ναι, 20 Ιουλίου. Ναι. 17-18 είναι Μπουρζουά, που ξεκινάει. Ναι.
2: Που αντίστοιχα είναι μια συνεργασία ενός ταχυδακτυλουργού και εικαστικού καλλιτέχνη, που λέγεται Καλενίο, με έναν χορογράφο, το Φερνάντο Μέλο, όπου ο τίτλος Tempo, δηλαδή ο χρόνος, είναι πραγματικά το επίκεντρό τους και τον προσεγγίζουν με πολύ ποιητικό τρόπο και κάπως ανατρέπουν τα δεδομένα. Οπότε χωρίς να αντιλαμβάνεσαι πώς, πάβει η βαρύτητα. Δηλαδή ένας χορευτής μπορεί να βρεθεί ανάποδα, τα έπιπλα αρχίζουν και χορεύουν στο χώρο. Γίνεται ένα μαγικό, είναι σαν να σου επιτρέπει να σκεφτείς ότι ο χρόνος μπορεί να έχει και βραδύτητα, μια που εμείς τώρα είμαστε συνέχεια στην ταχύτητα, και ότι μέσα σε αυτή τη βραδύτητα επιτρέπεται ίσως και η φαντασία παραπάνω και οι ανατροπές. Θεωρώ ότι πραγματικά περιμένουμε πώς και πώς να δούμε την πρότασή του, γιατί υπερβαίνει το οικείο και το αναμενόμενο.
3: Επίσης, κεντρική σκηνή 23 του μήνα.
2: Μαλτών. Είναι μια Γαλλίδα χορογράφος, η Λέιλα Κά, η οποία παρουσιάζεται πρώτη φορά στην Ελλάδα. Επίσης είναι μια παράσταση που έχει γίνει φαινόμενο περιοδίας, δηλαδή μέσα σε τρία χρόνια έχει πάει σε πάνω από 100 φεστιβάλ. Κάτι το οποίο δηλαδή είναι πολύ δύσκολο και σπάνιο. Και αφορά στην ουσία είναι πέντε γυναίκες που λειτουργούν σαν ένα σώμα. Και σαν ένα σώμα που είναι σε συνεχή μετάβαση, καθώς δηλαδή αλλάζουν κουστούμια, έχει πολύ έντονα το ενδυματολογικό στοιχείο, είναι σαν να αλλάζουν και στάδιο. Και αυτά τα σώματα γίνονται εξαγερσιακά. Ο τίτλος σημαίνει το λανθασμένο μοίρασμα της ζωής. Και πάνω σε αυτό δηλαδή έχει εμπνευστεί ότι η θηλυκότητα δεν είναι μια σταθερή έννοια, αλλά είναι μια έννοια που συνέχεια την επαναπροσδιορίζουμε.
3: Και μένοντας στη κεντρική σκηνή, πάμε 25 και 26 Ιουλίου, είναι και η λήξη ουσιαστικά στις 26, το μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και ο Γιώργος Κουμεντάκης ο διευθυντής της. Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι με ποιήση Καβάφη.
2: Ναι. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε τον Γιώργο Κουμεντάκη, ο οποίος πια έρχεται και σαν συνθέτης, γιατί είναι τέσσερα έργα μουσικής δωματίου, τα οποία βασίζονται σε τέσσερα ποίηματα του Καβάφη και τα οποία μελοποιούνται στο ιδίωμα του Αμανέ και ερμηνεύονται ζωντανά. Είναι δηλαδή μουσική επί σκηνής και χορευτές και στην ουσία σε βάζουν σε μια τελετουργική εμπειρία. Μια εμπειρία που έχει κάτι πολύ ελληνικό, παράλληλα

0: Λοιπόν, εναλλακτική σκηνή. Ξεκινάει 18-19 τα έργα στην εναλλακτική με δύο παραστάσεις στις 7 και στις 10 το βράδυ, αντίστοιχα 18 και 19, με Τζέφρα Βαν Ντίνχερ.
1: Ναι. Είναι ένας χορογράφος ο οποίος το συγκεκριμένο έργο συνεργάστηκε με, είναι δηλαδή μια συνδημιουργία, μια συνεργασία με τους χορευτές του, mm-hmm. Οι δύο από τους οποίους είναι κοφοί και ο τρίτος είναι ακούον παιδί κοφών γονέων.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που έχει γίνει σε αυτή τη συνεργασία είναι ότι αυτό που είπα και πριν, ξεπέρασαν ίσως το οικείο και τον περιορισμό που μπορεί να υπάρχει ίσως σε μια τέτοια συνθήκη και φτιάχτηκε ένα έργο το οποίο η γλώσσα του σώματος, οι χειρονομίες που χρησιμοποιούν και το πώς έχουν φτιάξει ένα νέο κώδικα επικοινωνίας και μια νέα κινητική γλώσσα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν κάτι που πραγματικά ένιωσε ότι υπάρχει χώρος και για κάτι καινούριο που λέμε ότι όλα έχουν γίνει.
0: Ναι.
1: Εκεί ένιωσε ότι βρήκανε μία περιοχή να φτιάξουν κάτι πραγματικά, μια νέα πρόταση, κινητική και καλλιτεχνική πρόταση.
0: Mm-hmm.
1: Θεωρώ ότι είναι ένα μαγικό έργο και περιμένουμε να το δούμε γιατί έχουν εμπνευστεί από τη γλώσσα των κοφών και έχουν φτιάξει πραγματικά κάτι καινούριο, ένα νέο τόπο.
0: Χαρά Κότσαλη.
1: Χαρά Κότσαλη είναι μια πολύ δυναμική Ελληνίδα χορογράφος.
0: 20 Ιουλίου.
1: 20 Ιουλίου. Η παράστασή της αυτή έχει βραβευτεί, είναι υποψήφια για βραβεία και ταξιδεύει επίσης. Μπορεί να κάνει ένα επόμενο, όπως έλεγα πριν, για περιοδεία. Κάνει ένα εξαντλητικό κινητικό μονοπλάνο, ένα μαραθώνιο χορού. Είναι τρεις χορεύτριες, τρεις ερμηνεύτριες που διατρέχουν μέσα από την κίνησή τους αυτή που δεν σταματάει ποτέ ταυτόχρονα και τη συλλογική και την προσωπική μνήμη και ιστορία.
0: Mm-hmm.
1: Και μετά συνεχίζοντας πάμε σε μία από τις πιο τολμηρές φωνές της σύγχρονης σκηνής, τη Μαρλέν Μοντέιρο Φρέιτας, η οποία... Το πολύ ωραίο είναι ότι είναι η ίδια επί σκηνής, γιατί πρόσφατα είδαμε μια παράστασή της που χορογραφούσε.
0: Ναι.
1: Είναι ένα εκρηκτικό σόλο. Έχει δύο μουσικούς, δύο drummers, οπότε είναι η ίδια σε συνοδεία με ζωντανή μουσική.
0: Mm-hmm.
1: Και σε αυτή την περίπτωση βλέπεις ένα σώμα το οποίο συνεχώς μεταμορφώνεται.
0: Πορτογαλία.
1: Και πράσινο κροτή.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένα σώμα που συνεχώς μεταμορφώνεται. Μπορεί και ελέγχει από το φρύδι της μέχρι δηλαδή κάθε σημείο του σώματός της. Και αυτές οι αλλαγές που κάνει είτε στο πρόσωπο, mm-hmm. στους μύσεις του προσώπου, είτε σε όλο της το σώμα, τη μεταμορφώνουν συνεχώς. Είναι πραγματικά φοβερή επί σκηνής και μέσα από όλες αυτές τις μεταμορφώσεις στην ουσία και πάλι κάνει ένα σχόλιο για ότι το σώμα είναι ένα πεδίο σύγκρουσης.
0: Mm-hmm.
1: Ένας τόπος που πάνω του συνεχώς αλλάζουν τα πράγματα.
0: Και πάμε σε ελληνική συμμετοχή στις 25. Κωνσταντίνος Παπανικολάου.
1: Ναι, Κωνσταντίνος Παπανικολάου, ένα σόλο που έχει πάρα πολύ χιούμορ, είναι μεταξύ διάλεξης και χορού και μέσα από αυτή τη διάλεξη επί της ουσίας μας μεταφέρει στο τι συμβαίνει σε όλα αυτά τα στάδια που δεν τα βλέπουμε εμείς όταν κοιτάμε μια παράσταση που διαδραματίζεται εκείνη την ώρα. Δηλαδή όλο το backstage, τι συμβαίνει σε ένα καλλιτέχνη μέχρι να φτιάξει
0: μέχρι
1: και να παρουσιάσει το έργο.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλη ευφυΐα και έτσι χιουμοριστική διάθεση.
0: A user's manual.
1: Ναι,
0: είναι ο χρήστης. Λοιπόν, στην ίδια μέρα όμως έχουμε άλλες δύο ελληνικές συμμετοχές.
1: Ακριβώς.
0: Είναι τρίπτυχο
1: είναι
0: η παράσταση.
1: Τρίπτυχο. Mm-hmm. Είναι ο Αντώνης Βαΐς με το έργο Lunar Seaga. Ένας νέος και ανερχόμενος χορογράφος, mm-hmm. ο οποίος... με πολύ λιτά μέσα, είναι τρεις ερμηνευτές επί σκηνής, οι δύο είναι σαν να βλέπεις όλο το παρασκηνιακό, δηλαδή διαμορφώνουν το χώρο, mm-hmm. το φως, τον ήχο, αλλά τόσο ωραία χορογραφημένες οι κινήσεις τους που εντάσσονται στο έργο και ο ίδιος, ο οποίος με ό,τι κάνει δημιουργεί άλλους συνειρμούς, δηλαδή μπορεί να σκεφτείς τη φύση, τη μετανάστευση, τη ψευδαίσθηση. Ένα πολύ ιδιαίτερο σύμπαν που δημιουργεί.
0: Και μια ομάδα, Garage 21.
1: Ναι, είναι δύο η

0: Μέρι Ράντου και Ευαγγελία Ράντου, που είναι και δύο κορίτσια που τρέχουν ένα φεστιβάλ στην Κέρκυρα. Και έχουν φτιάξει ένα έργο το οποίο παρουσιάστηκε πέρσι στην Biennale της Βενετίας, Biennale Teatro, το 25. Και στην ουσία είναι και αυτό μια τελετουργία, σε βάζει πίσω στο χρόνο, σκέφτεσαι, είναι πολύ ελληνικό, όπως είπα αντίστοιχα, δηλαδή μπορείς να σκεφτείς ένα αρχαιολογικό τοπίο, το σώμα της Ευαγγελιός της Ράντου που είναι πολύ σημαντική ερμηνεύτρια, έχει ερμηνεύσει τη μύδια του Παϊωάννου, έχει υπάρξει πολύ σημαντικούς ρόλους. Πραγματικά είναι εκεί και σε ταξιδεύει συνεχώς μέσα στα ελληνικά τοπία, στη μνήμη, στη
1: βουνά.
0: Λίχη, στα βουνά.
1: Mountains η παράσταση.
0: Ακριβώς.
1: Και 26 του μήνα, επίσης στην εναλλακτική σκηνή, στο Black Box όπως λέμε εμείς, πάλι δύο Έλληνες δημιουργεί.
0: Ναι, δύο Ελληνίδες χορογράφοι, η Ίρης Καραγιάν με το έργο «Ποια είναι τα σώματα της εποχής μας», και είναι ένα έργο που ακριβώς εξετάζει αυτό το τίτλο, δηλαδή κάνει έναν αναστοχασμό γύρω από το τι κάνουμε σήμερα και πώς μπορούμε να υπάρξουμε μέσα στο σύγχρονο κόσμο. Και επί της ουσίας και αυτά είναι λίγο συμπληρωματικά, με την έννοια ότι μπορείς πολύ ωραία να δεις το ένα και μετά να δεις το άλλο και να έχουν φωτίσει μία, έτσι, μία περιοχή με έναν δικό τους προσωπικό τρόπο. Η Ιωάννα Πορτόλου με το Superstar, που επί της ουσίας αναρωτιέται σήμερα γιατί το τώρα είναι τόσο ταυτισμένο με την υπερβολή. Το σώμα δηλαδή ως μια υπερβολή, ως κάτι το οποίο πια σχεδόν μπορεί να πάει κόντρα και από τη φύση και την ηρεμία, μια συνεχόμενη έκθεση. Οπότε θέτει το ερώτημα τι καταλήγουμε τελικά να είμαστε μέσα από αυτό το έργο.
1: Και είναι η ομάδα Γκριφών, την οποία έχουμε ξαναδεί στο φεστιβάλ, η ομάδα χορού. Φέτος Αρχαία Μεσίνη.
0: Αρχαία Μεσίνη.
1: Ένας καινούριος χώρος για το φεστιβάλ. Πολύ πρόκληση δεν ήταν για το φεστιβάλ να πάει εκεί και να στήσει τι θα δούμε στην Αρχαία Μεσίνη.
0: Λοιπόν, είναι μια πρόκληση, πάντως ήρθε μέσα από μια πολύ ωραία συνεργασία με την κυρία Εύη Λαμπροπούλου, που έτσι άμα θα δείτε είναι και μια συνδιοργάνωση με την Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών και το Δήμο Μεσίνης, γιατί υπήρχε μια πολύ μεγάλη επιθυμία να συμβεί κάτι σε αυτό το χώρο που μπορεί πολύ ωραία να συνδεθεί με το Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, όπως αντίστοιχα το Φεστιβάλ Αθηνών με την Επίδαυρο, δηλαδή είναι ένας χώρος που μπορούμε να χτίσουμε κάτι. Οπότε συζητώντας, καταλήξαμε στο Εκκλησιαστήριο, που είναι ένας χώρος, επειδή ρωτούσα κιόλας, τι έλεγε και ο καθηγητής, τι συνέβαινε εκεί, ποιος ήταν ο ρόλος αυτού του χώρου. Που ήταν ένας χώρος συνάντησης. Βρισκόντουσαν είτε να ανταλλάξουν τις γνώμες τους πολιτικά, είτε να χορέψουν, να βρεθούν δηλαδή για μια συλλογική έκφραση. Οπότε υπάρχει ένα έργο ενός Γάλλου χορευτή και χορογράφου, του Φιλίπε Λορένσο, που προσκαλέσαμε, που λέγεται «Αμαζίγινσή του», που θα κάνει πρώτη παρουσίαση στην Ελλάδα, αλλά και στην ουσία θα κάνει και παγκόσμια πρεμιέρα, γιατί μέσα από τη συζήτηση με τον καλλιτέχνη και λόγω του χώρου είναι η πρώτη φορά που θα έχει ζωντανή μουσική. Ενώ μέχρι τώρα το έπαιζε ξέρω, προετοιμασμένο, με CD. Οπότε αυτός ο καλλιτέχνης έχει εμπνευστεί από έναν παραδοσιακό χορό από το κεντρικό Μαρόκο, ο οποίος συνόδευε τις κοινότητες επί αιώνες, τόσο στις γιορτές όσο και στις τελετές. Δηλαδή και αυτό το ότι είναι ένας χορός που το χρησιμοποιούσαν και για τη χαρά αλλά και για τη λύπη, επίσης είναι κάτι για μένα μαγικό.
1: Και στο συγκεκριμένο χώρο.
0: Ακριβώς.
1: Στο συγκεκριμένο χώρο θα είναι μαγικό.
0: Και έτσι ζητήσαμε, επειδή είναι ένα έργο το οποίο πραγματικά χτίζει, όπως έχει στοιχεία της παράδοσης, έχει μια επαναληπτικότητα, μοτίβα, τα οποία σιγά σιγά εξελίσσονται και σε φέρνουν σε μια ανάταση, ήρθε και η ιδέα για κάτι το οποίο εμένα προσωπικά με αφορά και το σκέφτομαι χρόνια, δεν είναι μόνο τώρα, ότι πώς ο χορός είναι ένας τρόπος έκφρασης που είναι για όλους, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό, εξαρτάται ίσως από την γενιά, από το τι συμβαίνει. Υπάρχουν περίοδοι που οι άνθρωποι χορεύουν και περίοδοι που οι άνθρωποι μπορεί να μην χορεύουν τόσο. Εγώ νιώθω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό να θυμίσουμε ότι μέσα από το χορό μπορείς να συνδεθείς με τον άλλον, αρχικά να συνδεθείς με τον εαυτό σου. Είναι κάτι λυτρωτικό, καθαρτικό.
1: Βέβαια.
0: Οπότε έχουμε, φέτος ξεκινάμε μια νέα ενότητα που το λέμε χορεύοντας με την κοινότητα, mm-hmm. Dancing with the Community, και ζητήσαμε λοιπόν το μουσικό της παράστασης να συνεχίζει να παίζει και να δημιουργηθεί μια πρόσκληση ώστε να χορέψουμε όλοι μαζί.
1: Οι θεατές θα κατέβουμε
0: ακριβώς.
1: Στο χώρο της σκηνής.
0: Ακριβώς. Mm-hmm.
1: Το ότι ο χορός είναι για όλους το έχει αποδείξει το φεστιβάλ τα τελευταία χρόνια με την ενότητα χορός στην πόλη που συνεχίζεται βεβαίως και φέτος πολύ ωραίες παραστάσεις στο Πάρκο Σιδηροδρόμων στην κεντρική πλατεία με την ανώτερη σχολή χορού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που θα δοθεί η παράσταση στις 18 Ιουλίου 9 το βράδυ στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας.
0: Ακριβώς.
1: Είδαμε και πέρσι τη Λυρική. Φέτος επίσης στην κεντρική πλατεία 19 του μήνα η Κρατική Σχολή Ορχιστικής Τέχνης, η φωλιά όλων σας.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, το τρίτο έτος, 9 το βράδυ και εδώ συμπράττεις με την προκατοχό σου.
0: Ναι. νομίζω ότι είναι πολύ ωραία να βρισκόμαστε,
1: βέβαια.
0: Να συνεχίζουμε.
1: Θα είναι η Λίντα Καπετανέα ως διευθύντρια της σχολής, βέβαια.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Γενικά αυτό το ξεκίνησε η Λίντα,
1: το χορό στην πόλη.
0: Το χορό στην πόλη, καθώς και την κρατική, δηλαδή
1: σχολή.
0: Το ότι ερχόταν η κρατική σχολή ορχιστικής τέχνης, εμείς πέρυσι προσθέσαμε και την εθνική λυρική σκηνή. Θεωρώ ότι...
1: Επειδή... Και είδαμε και τα δύο μπαλέτα να πούμε, τα είδαμε στην παραλία,
0: ναι.
1: Με αντίξωες συνθήκες για τα παιδιά, γιατί είχε πάρα πολύ υγρασία και ήταν υπέροχα όμως και οι δύο σχολές, υπέροχα τα παιδιά.
0: Ναι, γι' αυτό φέτος η αλήθεια είναι επειδή πάλι πήγε αργά η ώρα, δηλαδή νομίζω τελικά στο λιμάνι είναι πολύ ωραίο να το δεις ίσως στη δύση του ήλιου.
1: Μπορεί.
0: Αλλά ίσως είναι και μια ώρα που δεν έχει και τόσο πολύ κόσμο που θέλει να συναντηθεί το φεστιβάλ με τον κόσμο, οπότε φέτος θα πάμε στην πλατεία. Και αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι είναι μια τρομερή ευκαιρία και το κοινό να δει αυτή την ένταση που βγάζει ο σπουδαστής, αυτός που ακόμα δηλαδή είναι σε μια καθημερινή τριβή με το σώμα του, παλεύει να το κατακτήσει, να το εξελίσσει και βρίσκεται επί σκηνής με όλο αυτό το συγκινησιακό φορτίο, το οποίο πραγματικά είναι καθολητικό, θεωρώ,
1: βέβαια.
0: Δηλαδή είναι μαγικό. Απ' την άλλη για τα παιδιά, το ότι βρίσκονται σε πραγματικές συνθήκες μέσα σε ένα φεστιβάλ με το κοινό, με χορογράφους.
1: Σε επαγγελματικές συνθήκες, κανονικά.
0: Ναι, δηλαδή το τρίτο έτος, αυτή τη στιγμή που μιλάμε το καλοκαίρι, επί της ουσίας έχει βγει και σε αυτό που λέμε στην αγορά. Δηλαδή
1: ναι, βέβαια, γιατί
0: ψάχνει να βρει
1: ναι,
0: πού θα χορέψει.
1: Ναι.
0: Οπότε θεωρώ ότι είναι μια πολύ ωραία στιγμή που το φεστιβάλ δίνει αυτό το βήμα και συναντιέται ο κόσμος που τώρα βγαίνει από τις σχολές με τους επαγγελματίες.
1: 21 Ιουλίου πάλι πλατεία.
0: Ναι, ένα ντουέτο από τη Σλοβενία, η Fabla Collective, με το έργο Do Birds Dream of Flying, δηλαδή αν τα πουλιά ονειρεύονται ότι πετάνε, το οποίο και αυτό έτσι δημιουργεί, κάπως ας πούμε, έχει ένα ενδιαφέρον γιατί είναι σαν να λες, ας πούμε, τι νιώθουν τα πουλιά τη στιγμή που πετάνε και τελικά είναι για αυτούς ένα άπιαστο όνειρο ή μια φυσική κατάσταση ύπαρξης. Οπότε νομίζω κάπως όλοι έχουμε στα όνειρά μας αν θα πετάξουμε το πέταγμα. Και είναι και μια κατασκευή που αντίστοιχα όπως στην κεντρική σκηνή στην έναρξη τώρα πια στο δημόσιο χώρο υπερβαίνει τη βαρύτητα. Οπότε μπορούν και να πετάξουν.
1: Και να πετάξουν.
0: Και κλείνουμε με το σόλο που είπαμε όσον αφορά το χορό στην πόλη του Νταβίτ Σαμπράνο στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, Καλαμάτας. Με αυτή την αυτοσχεδιαστική παράσταση που θα καταλάβει. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο όταν ξέρεις ότι λαμβάνονται αποφάσεις εκείνη τη στιγμή. Και όταν κάποιος αυτό το κάνει, γιατί είναι μια πρακτική που την κατακτάς. Όσο κάνεις γίνεσαι όλο και πιο
1: εξπέρ σε αυτό, βέβαια.
0: Ναι, οπότε είναι πολύ ωραίο.
1: Η Fabra Collective θα πάνε και στις πόλεις της Πελοποννήσου φέτος, Κόρινθος, Αρεόπολη, Άργος, Τρίπολη και Κώστα Ναβαρίνου όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Και βέβαια φέτος μπαίνει η Πύλος και η Αρχαία Ολυμπία, όπου πάνε δύο από τις παραστάσεις του φεστιβάλ που εμείς τα έχουμε δει νωρίτερα.
0: Ναι, δηλαδή η παράσταση στην Αρχαία Μεσσίνη, μετά θα πάει στην Πύλο, όπου θα δοκιμαστεί αυτό το κάλεσμα με τον κόσμο σε ένα πια δημόσιο χώρο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Σε μια πλατεία.
1: Σε μια πλατεία.
0: Και μετά πάει σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυμπίας στην Αρχαία Ολυμπία, μπροστά από το Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου και εκεί πάλι θα συναντηθούν ξένοι με τουρίστες που βγαίνουν με τους Έλληνες. Δηλαδή, νομίζω θα είναι μια πολύ ωραία συνάντηση.
1: Mm-hmm. Μια που μιλάμε για συναντήσεις, θέλω να σταθούμε φέτος στην συνεργασία με το φεστιβάλ και με το Εθνικό Θέατρο.
0: Ναι. Είναι από τις πιο, νομίζω, έτσι φωτεινές και αισιόδοξες στιγμές, γιατί είναι πολύ σημαντικό όταν μπορούμε να βρεθούμε και να είναι κοινό το όραμα, το γνιάξιμο και η φροντίδα που θέλουμε να παρέχουμε. Οπότε θεωρώ ότι η εξωστρέφεια του σύγχρονου ελληνικού χορού και θεάτρου είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχουν υπέροχοι δημιουργοί, υπάρχουν πάρα πολλά έργα που δημιουργούνται στην Ελλάδα και πολλές φορές πραγματικά μένουν απλά εδώ. Mm. Για τον όποιο καλλιτέχνη, αλλά και για αυτόν που βοηθάει στην παραγωγή του έργου, που έχει δώσει κάποια χρήματα, είναι ζωτική σημασία. Είναι ανάγκη να ταξιδέψει και το έργο να έρθει σε επικοινωνία με όσο περισσότερο κοινό γίνεται. Mm-hmm. Δεν έχουμε στο χώρο τη γλώσσα, οπότε είναι ακόμα πιο ανοιχτό. Έτσι λοιπόν βρεθήκαμε αυτοί οι τρεις θεσμοί, ώστε να δημιουργήσουμε έτσι μια πλατφόρμα που λέγεται Συστέμα for the Greek Performing Arts, μέσα από την οποία στην ουσία προσκαλούμε ξένους επιμελητές να γνωρίσουν καλύτερα τους Έλληνες δημιουργούς και σιγά σιγά να βοηθήσουμε σε ακριβώς αυτό το πέρασμα της το ότι φεύγουν πια οι ελληνικές, τα έργα από Έλληνες δημιουργούς στο εξωτερικό. Mm-hmm.
1: Ήταν πολύ ωραία και η στιγμή στην παρουσίαση στην Αθήνα, στην Εθνική Πινακοθήκη, που είδαμε στην παρουσίαση να είναι παρόντες και ο Μιχάλης Μαρμαρινός και η Αργυροχιώτη. Και πραγματικά αυτό σηματοδότησε και κάτι, έτσι, δηλαδή την ευρύτητα του φεστιβάλ.
0: Ναι, ναι.
1: Για άλλη μια φορά.
0: Ναι.
1: Θα είναι και στην πόλη, ναι, θα έρθουν, εννοείται. Και να πάμε τώρα στο παράλληλο πρόγραμμα, όπως λέμε, γιατί θα τρέξουν και άλλα πράγματα. Έκθεση, προβολές, για πάμε σε αυτό.
0: Λοιπόν, είναι η ενότητα Dancing on Screen, που είναι ο χορός λοιπόν στην οθόνη, που εκεί βλέπουμε τη σχέση του χορού με τον κινηματογράφο. Φέτος έχουμε δύο Ελληνίδες πάλι δημιουργούς, τη Βιτόρια Κοτσάλου με τον Μπέρ Άντερ και την Ιωάννα Παρασκευοπούλου, με το έργο, είναι και δύσκολο μισό λεπτό να το βρω, με
1: All
0: το
1: she
0: έργο
1: likes is popping.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. All She Likes is a Popping Bubble Wrap. Θα είναι δύο εγκαταστάσεις, δηλαδή θα παίζουν σχεδόν όλη μέρα μέσα σε κάποιες αίθουσες του Μεγάρου Χορού, οπότε ο κόσμος μπορεί να πάει να δει, να έρθει μετά από μια παράσταση, να μπει, να δει το ένα έργο. Είναι πιο πολύ σαν εγκαταστάσεις. Ενώ στις 21 Ιουλίου στην κεντρική σκηνή θα προβληθεί η Καρδιά του Ταύρου, ένα ντοκιμαντέρ σε παραγωγή του Onassis Culture της σκηνοθέτριας Εύα Στεφανή, που ακολουθεί την περιοδία του μεγάλου Δημήτρη Παπαϊωάννου, χορογράφου, Έλληνα χορογράφου, στις ευρωπαϊκές σκηνές, και παρατηρεί έτσι από απόσταση αναπνοή στο δημιουργό και το πώς ακριβώς δίνει σχήμα και πνοή στο έργο του. Και στις 24 Ιουλίου, πάλι μέσα στα πλαίσια του Dancing with the Community, δηλαδή χορεύουμε όλη η κοινότητα μαζί, έτσι δημιουργούμε ένα θεματικό πάρτι που σε επιμέλεια του Βασίλη Παπαευσταθίου θα γίνει μια επιλογή από μουσικά βίντεο
1: κλιπ,
0: που έχουν όμως πολύ, πολύ ωραίες χορογραφίες ή κινητικές προτάσεις, και θεωρώ ότι έτσι θα είναι σαν ένα πολύ ωραίο πάρτι για να αντιγράψουμε την κίνηση, απλά να παρασυρθούμε από τις μουσικές του.
1: Και έχουμε επίσης στα Φιλιατρά Μην ξεχάσουμε αυτό.
0: Α, ναι, έχουμε και στα θηλιατρά το έργο των DV8, το οποίο εντάξει, είναι ένα συγκλονιστικό έργο, το οποίο θα παρουσιαστεί παράλληλα μαζί με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα mm-hmm. που κάνουμε εκεί
1: στο
0: μουσείο, με ανθρώπους με τη χωρίς αναπηρία.
1: Ναι, στο μουσείο Πάνου και Ηλία Ηλιόπουλου.
0: Ακριβώς. Έχουμε βέβαια και στο mm-hmm. Φουαγέ τη δεύτερη μας έκθεση που αφορά τη Ζουζού Νικολούδη, που είναι και η χορογράφος που άνοιξε το πρώτο φεστιβάλ με τα χωρικά. Μία γυναίκα που έχει... εντάξει, από τις πιο σημαντικές Ελληνίδες.
1: Έχει σηματοδοτήσει τον ελληνικό σύγχρονο χορό τώρα, κακά τα ψέματα.
0: Ακριβώς. Οπότε έτσι υπήρξε μια πολύ ωραία συγκυρία και μια συνεργασία και με το Μουσείο Μπενάκη, γιατί θεωρώ ότι το αρχείο αυτό, το οποίο είναι κυρίως αφιερωμένο, αυτό που θα, τουλάχιστον εμείς θα δείξουμε, mm-hmm. Στη μεθοδολογία της, γιατί ήταν μια γυναίκα η οποία πραγματικά και η σχέση της με τη μουσική και με το λόγο mm-hmm. έκανε φοβερές παρτιτούρες.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: ναι.
0: πάντα ρωτάει κάποιος, μα εσείς πώς θυμάστε το χορό, πώς τον καταγράφετε, ναι. αυτό που λέμε σημειογραφία. Mm. Έχει πολύ ενδιαφέρον λοιπόν, θεωρώ, και ιδίως για όλο το κοινό, αλλά και ιδίως για τους νέους χορευτές και χορογράφους, να δούνε διαφορετικούς τρόπους πώς κάποιος δούλευε mm-hmm. τη χορογραφία mm-hmm. και να εμπνευστεί ξανά.
1: Ναι.
0: Άρα να συσχετίσουμε το παρελθόν με το
1: με
0: μέλλον.
1: Με το μέλλον. Τώρα είπες μέλλον και να με βάζεις στη διαδικασία να ρωτήσω πώς φαντάζεσαι το μέλλον του φεστιβάλ της Καλαμάτας.
0: Εγώ νομίζω ότι υπάρχει μια δυναμική και ότι έτσι και μέσα στα αυτά τα τελευταία χρόνια έχει φανεί ότι μπορεί το φεστιβάλ να έχει όλες τις δυνατότητες και τη δυναμική και να μεγαλώσει και στο χρόνο και να μεγαλώσει και στο εύρος. Mm. Δηλαδή το ότι πηγαίνουμε όλο και σε πιο πολλές πόλεις της Πελοποννήσου. Οπότε είναι ένα φεστιβάλ που είναι σαν να βάζεις μια εστία και βράζεις και πιο πέρα και πιο πέρα και πιο πέρα και κάπως σαν να μεταδίδεται mm. Το σήμα.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι αφορά σιγά σιγά όλο και περισσότερο όλη την Πελοπόννησο. Και θεωρώ ότι θα ήταν πολύ ωραίο να μπορούσε να μεγαλώσει και χρονικά. Είναι δηλαδή, έχει θεωρώ και το κοινό που το ακολουθεί και από την Καλαμάτα και από την Αθήνα και από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό.
1: Βέβαια. Και έχει και τη στήριξη.
0: Έχει και τη στήριξη. Εγώ ήθελα από πριν και θέλω τώρα να αναφερθούμε σε όλο αυτό. Είναι, εντάξει, είναι πολύ σημαντικό το 32 χρόνια υπάρχει το Υπουργείο Πολιτισμού, οπότε ευχαριστώ πολύ την Υπουργό τη Λίνα τη Μενδώνη. Ο Δήμος και ο κύριος Βασιλόπουλος είναι πάρα πολύ υποστηρικτικός σε οποιαδήποτε νέα πρόταση και συνεργασία. Πραγματικά θαυμάζω το πόσο αμέσως μπορούμε να προχωρήσουμε. Ναι. Και βέβαια τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Δημήτρη Πτωχό, που έχει συμβάλει ακριβώς σε αυτή την εξωστρέφεια του φεστιβάλ προς όλη την Πελοπόννησο. Mm-hmm. Αλλά φέτος έχουμε και τη συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου, οπότε η μία παράσταση που ταξιδεύει στις τέσσερις πόλεις mm-hmm. γίνεται και με τη στήριξή της. Συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι με έναν τρόπο, ναι. μια φιλοξενία, με...
1: με ό,τι χρειάζεται.
0: Με ό,τι χρειάζεται. Εντάξει, είναι πάρα πολύ σημαντική η στήριξη και των χορηγών. Ενώ ότι είναι συγκινητικό το ότι υπάρχει το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια, που είναι 32 χρόνια χορηγός. Το Ίδρυμα Κωνσταντακόπουλου, που στηρίζει ακριβώς και γίνονται όλες αυτές οι δράσεις mm-hmm. και στα φιλιά...
1: Ναι, παντού.
0: Παντού. Όλοι οι χορηγοί mm-hmm. Είναι ο Σύλλογος Εστίασης της Μεσσηνίας που έχει βοηθήσει πάρα πολύ στη γέφυρα ακριβώς mm. αυτή και της διατροφής. Θεωρώ ότι είναι όλοι οι τοπικοί φορείς, επιχειρηματίες, καταστηματάρχες που βοηθάνε να συνδεθεί το φεστιβάλ με τον τόπο.
1: Ναι. Θεωρούν όλοι ότι το φεστιβάλ είναι υπόθεση όλων μας.
0: Και νομίζω ότι είναι. Είναι ένα σώμα της πόλης.
1: Είναι, βέβαια, βέβαια. Θέλω να μου πεις αν έχεις σκεφτεί ένα χορογράφο που κάποτε θα ήθελες να τον δεις στην Καλαμάτα. Και δεν τα έχεις καταφέρει, προφανώς, πέρυσι και φέτος.
0: Είναι αρκετοί.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά πιστεύω θα τους δούμε του χρόνου.
1: Α, έχει ξεκινήσει ήδη να προετοιμάζει το πρόγραμμα.
0: Η αλήθεια είναι ότι φέτος ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί πέρσι Ναι. Πάμε στην πρώτη σου ερώτηση. Ναι. Νόμιζα ότι είχα χρόνο και κάποια στιγμή λέω πω δεν έχω πάλι χρόνο. Ενώ φέτος τώρα νιώθω ότι είμαι πολύ πιο... Ναι. Δηλαδή για του χρόνου έχω ήδη ένα πλάνο. Mm-hmm.
1: Λοιπόν, ως χορογράφος η ίδια, θέλω να μου απαντήσεις αυθόρμητα. Τι θα επέλεγες, σώμα ή λόγο?
0: Σώμα.
1: Αυτοσχεδιασμό ή δομή?
0: Αυτοσχεδιασμό με δομή.
1: Σκηνή ή δρόμο?
0: Σκηνή το δρόμο. Τώρα θα αρχίσω να κάνω τους συνδυασμούς. Ξέρεις, μου λες και πράγματα που αγαπάω.
1: Μα γι' αυτό τα έχω ξεχωρίσει.
0: Ναι, ναι. Είδες το σώμα και στο λόγο βέβαια πιο γρήγορα είπα.
1: Ναι,
0: το σώμα.
1: Το σώμα.
0: Ναι.
1: Σιωπή ή μουσική?
0: Ναι. Παύσεις στη μουσική. Σιωπή μέσα στη μουσική.
1: Δεκτό, περνάει. Λοιπόν, θα ήθελα άλλη μια εκπομπή. Επιφυλάσσομαι για τις παραμονές του φεστιβάλ.
0: Ναι, φυσικά. Εγώ θέλω να κλείσω μόνο, γιατί είναι το μόνο που νομίζω φυσικά δεν αναφέραμε, που είναι οι συναντήσεις εκτός σκηνής.
1: Ναι.
0: Είναι λοιπόν τρεις στιγμές όπου η κοινότητα του χορού και το κοινό μπορεί να βρεθεί για να συνομιλήσει. Mm-hmm. Η πρώτη θεματική μας αφορά τη συμπερίληψη. Οπότε θέλουμε να συζητήσουμε, και είναι μια συνδιοργάνωση με τον Γκέτε, το Ινστιτούτο Γκέτε, για το πώς οι άνθρωποι με αναπηρία μπορούν να συμπεριληφθούν στις παραστατικές τέχνες. Η δεύτερη είναι η παρουσίαση του βιβλίου της Ντέπορα Χέι, που είναι μια Αμερικανίδα χορογράφο πάρα πολύ σημαντική, και θεωρώ ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον το ότι έχουμε τη Ζουζού Νικολούδη στην έκθεση, και δίπλα θα δούμε την παρουσίαση του βιβλίου της, που περιλαμβάνει επίσης χορογραφικές παρτιτούρες.
1: Πολύ ωραία.
0: Και στις 26 Ιουλίου θα έχουμε μια συνάντηση ανάμεσα σε καλλιτέχνες και επιμελητές, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε, και ακριβώς επειδή έχουμε υπάρξει και στις δύο πλευρές, και τις ανάγκες των δημιουργών, αλλά και ίσως και οι χορογράφοι και οι δημιουργοί να γνωρίζουν και το τι καμιά φορά βλέπουμε εμείς σε σχέση με το που πάει ο σύγχρονος χορός σήμερα. Οπότε θα είναι, νομίζω, μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα ανάμεσα σε όλους τους συντελεστές.
1: Την τελευταία μέρα του φεστιβάλ, το πρωί.
0: Ναι,
1: ακριβώς. Στο Μέγαρο. Λοιπόν, Τζένι Αργυρίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κι εγώ.
1: Καλή πορεία μέχρι την έναρξη και καλή επιτυχία σε όλες τις μέρες. Έχει ξεκινήσει η προπόληση,
0: να πούμε,
1: έχει... 21 του μήνα.
0: Μπράβο, έχει λίγες μέρες.
1: Ναι. Και πάει καλά, γι' αυτό κάποιοι να επισημάνουν τις παραστάσεις που θέλουν και να το κάνουν γρήγορα, να κλείσουν θέσεις, γιατί ειδικά σε μία δεν θα βρουν, το ξέρουμε σίγουρα αυτό.
0: Ναι, και εγώ πιστεύω ότι...
1: Ναι, σε αυτή τη μία δεν... Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας περιμένουμε στο φεστιβάλ.
1: Η Γεωργία Οικονομοπούλου φρόντισε τον ήχο. Καλό απόγευμα.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κακαρικός. Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου, και να περάσουμε στις μαζικές συλλήψεις που είχαμε βέβαια από χθες στην Κρήτη. Ωστόσο όμως οι αρχές σήμερα προχώρησαν σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Θεσσαλονίκη, συλλαμβάνοντας μέχρι στιγμής 17 άτομα. Οι έρευνες και οι συλλήψεις αφορούν την εξάρθρωση κυκλωμάτων, παίρνοντας παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκμεταλλευόμενοι την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Δημόσιο. Οι εξελίξεις τρέχουν και γι' αυτό θα πάμε στη Λία Χριστάρα, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλώς σας μεσημέρι. Ναι, έχουμε σε εξέλιξη ευρεία επιχείρηση του ελληνικού FBI της Βόρειας Ελλάδας σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Σέρες. Είχαμε και μια σύλληψη βέβαια στην Αθήνα, αν και κυρίως οι σύλληψεις είναι στη Θεσσαλονίκη 14 τον αριθμό. Αφορούν κυρίως επιδοτήσεις οι οποίες δίνονταν σε ανθρώπους που δεν ήταν αγρότες, και θα σας εξηγήσω λίγο πώς γίνονταν, πώς εντρούσε αυτή η κλιματική οργάνωση. Βλέπονται καταρχάς δύο υπάλληλοι των κέντρων υποδοχών δηλώσεων, ένα κέντρο υποδοχής της ΣΕΡΕΣ και ένα της Θεσσαλονίκης. Αυτοί πάλι λοιπόν είχαν πρόσβαση στα αρχεία, στο ποιο δηλαδή χωράφι είναι, έχει δηλωθεί και ποιο όχι, ορφανά δηλαδή χωράφια, αυτά εκμεταλλευόντουσαν, τα ορφανά χωράφια. Οι αγρότες εδώ κάναν τους ενδιάμεσους, και τι κάνανε αυτοί οι αγρότες που ήταν συνεργοί τους, έβρισκαν ανθρώπους που έδιναν τα IBAN τους. Και έτσι οι επιδοτήσεις πήγαιναν σε αυτούς τους ανθρώπους. Προσπαθούσαν δηλαδή με κάθε τρόπο να μην αφήσουν καθόλου ίχνη την δράση τους από την αρχή μέχρι και το τέλος. Από το 2019 μέχρι και σήμερα αποκόμισαν ένα όφελος που φτάνει σε 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Περιμένουμε να δούμε τι θα σχηρωθούν βέβαια και οι ίδιοι. Μέχρι στιγμής οι συλληφθέντες θα μεταφερθούν, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στην αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης όλοι. Και στη συνέχεια την Πέμπτη αναμένεται να μεταβούν στην Αθήνα, στην Ευρωπαϊκή, στην Ευρωπαϊκή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κατά πάσα πιθανότητα. Θα δούμε πώς δηλαδή θα γίνει η διαδικασία από εδώ και στο εξής. Βλέπουμε πάντως ότι έχουμε δύο μεγάλες επιχειρήσεις, μία στην Κρήτη και μία άμεσα στην Θεσσαλονίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λία.

0: Βέβαια, οποιαδήποτε εξέλιξη θα έχουμε από την επιχείρηση η οποία είναι σε πλήρης εξέλιξη εδώ στην Θεσσαλονίκη, θα πούμε βέβαια και κατά τη διάρκεια της εκπομπής περισσότερα. Ωστόσο όμως εμείς τώρα θα παραμείνουμε στο ίδιο θέμα και θα πάμε στην Κρήτη, από όπου και ξεκίνησαν. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγούνται αύριο οι 21 από τους 22 συλληφθέντες για το νέο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων, το οποίο εξαρθρώθηκε στην Κρήτη, το οποίο βάσει νέων στοιχείων μάλιστα λαμβάνει πλέον και πανελλαδικές διαστάσεις, όπως είπαμε και νωρίτερα. Φανή Καλαθάκη μαζί μας. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Με ιεραρχία λοιπόν και απολύτως διακριτούς ρόλους δρούσαν συνολικά 22 συλληφθέντες για την υπόθεση της νέας εγκληματικής ομάδας. Θυμίζω ότι εδώ στο Κρήτη είχαμε άλλες δύο τις προηγούμενες ημέρες που λιμένονταν ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά επάγγελμα και κατά συρροή. Σύμφωνα με την δικογραφία, κατέθεταν ψευδείς δηλώσεις και έπαιρναν παράνομα χρήματα. Συνολικά η δικογραφία αυτή περιλαμβάνει ακόμα 116 άτομα, συνολικά δηλαδή 138, η δράση των οποίων έφερε στην τσέπη τους από το 2021 έως το 2024 2.734.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα στοιχεία του 25. Ανάμεσα τώρα στους 22 συλληφθέντες είναι δύο άτομα που είναι αδέρφια μεταξύ τους, είναι λογιστές από το Ρέθυμνο και φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο, ενώ τρία ακόμα άτομα φέρονται να είναι υπαρχηγοί. Ανάμεσά τους τώρα είναι ένας ενενεργή αντιδήμαρχος του Δήμου, σε Δήμο του νομού Ρεθύμνου, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης ΚΙΔ και πέντε ακόμα ιδιοκτήτες ΚΙΔ σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Ειδικά θα διερευνηθεί ο ρόλος του συγκεκριμένου αντιδημάρχου για το αν εκμεταλλεύτηκε τη θέση του για να έχει ακόμα μεγαλύτερο όφελος, να παραποιεί ενδεχομένως στοιχεία και μέσω του Δήμου. Ο τρόπος που δρούσαν ήταν γνωστός. Όσοι είχαν, σύμφωνα με την αστυνομία, πρόσβαση στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, ήξεραν ποια χωράφια ήταν ελεύθερα και επιλέξιμα, τα καταχώριζαν ψευδώς σε στοιχεία κάποιων προσώπων χωρίς να υπάρχει, χωρίς να είναι δικά τους, και στη συνέχεια υπέβαλαν ανακριβείς δηλώσεις με αποτέλεσμα την αντικειολόγητη καταβολή αυτών των ποσών. Ανύπαρκτες μισθώσεις λοιπόν αγροτεμαχίων που εξασφάλισαν την παράνομη λήψη των επιδοτήσεων. Είπαμε ότι εκτός από τους δύο λογιστές και τα έξι άτομα που είχαν ΚΙΔ, έχουμε 17 άτομα που ήταν οι εκμισθωτές των αγροτεμαχίων, παραχωρούσαν τη χρήση δηλαδή των στοιχείων τους, και τα 71 άτομα που είχαν τον ρόλο του μισθωτή, δηλαδή έπαιρναν τις επιχορηγήσεις, κάποιοι δεν ήταν καν αγρότες. Το οποίο βέβαια και αυτό θα συνυπολογιστεί. Έχουν επίσης κατασχεθεί οι λογαριασμοί τους, οι τραπεζικοί λογαριασμοί σε 18 άτομα, ενώ έχουν βρει και 355.000 ευρώ, τα οποία σε σπίτια και εργασιακούς χώρους των συλληφθέντων που έχουν κατασχεθεί. Τώρα, αύριο θα οδηγηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 20 άτομα από την Κρήτη, οι δύο είναι από εδώ αλλά συνελήφθησαν στην Αθήνα, 20 θα ταξιδέψουν σήμερα με το πλοίο της γραμμής για να δώσουν τις εξηγήσεις τους ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή, και όπως είπαμε, για οτιδήποτε νεότερο φυσικά θα επανέλθουμε σε αυτό το μεγάλο θέμα. Να συνεχίσουμε όμως εμείς τώρα και να πάμε μέχρι τον Εύρο, καθώς σημειώνονται πολυήμιωρες καθυστερήσεις που φτάνουν τις 10 ώρες μέχρι στιγμής και μιλάμε για ατέλειωτες ουρές μέχρι και 6 χιλιόμετρων στα σύνορα, καθώς έχουμε το Μπαϊράμι από την τουρκική πλευρά, και μάλιστα γι' αυτό το λόγο πολλοί είναι αυτοί οι ταξιδιώτες και σημειώνονται αυτές οι ατελείωτες ουρές στα σύνορα στον Εύρο. Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι. Έτσι κι αλλιώς ο Εύρος, αλλά όχι και μόνο. Ο Εύρος φημίζεται για τον οδικό τουρισμό του. Έτσι κι αλλιώς οι Τούρκοι επισκέπτες είναι πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, ειδικά από το 2023 και μετά, από το 2023 και μετά. Έχουμε συλλέξει κάποιες πληροφορίες από υπηρεσιακούς παράγοντες του Τελωνίου ότι η αύξηση των επισκεπτών έφτασε και το 200% των Τούρκων επισκεπτών. Τώρα, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι επειδή έχουμε το Κουρμπάν Μπαϊράμ που ξεκινά ουσιαστικά από σήμα το βράδυ, ήδη έχουν αργία πολλοί Τούρκοι πολίτες και έρχονται για το σκοπό αυτό για να περάσουν έτσι μία εβδομάδα διακοπών στην Ελλάδα, όχι μόνο στον Εύρο, στη Θράκη, στην Ανατολική Μακεδονία, αλλά και στα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου, σύμφωνα με όσα λένε στους υπηρεσιακούς παράγοντες εκεί. το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, όπως είπες πολύ σωστά, οι ώρες αναμονής στα σύνορα έφτασαν μέχρι και τις 10 ώρες, ενώ η ουρά των αυτοκινήτων από το τουρκικό Τελωνείο έφτανε μέχρι και τα Ύψαλα, μία απόσταση 6 χιλιόμετρων. Mm-hmm. Για την αποσυμφόρηση της κατάστασης από τις 4 λωρίδες που υπάρχουν στην είσοδο της Ελλάδας, που περιελάμβαναν επιβατικά λεωφορεία και φορτηγά ψυγεία και φορτηγά σκέτα, οι τρεις τώρα δόθηκαν στα επιβατικά και μία στα φορτηγά, ώστε να αποσυμφορηθεί η κατάσταση. Εμείς συνομιλήσαμε και με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κ. Τάκη Δολιανίτη, ο οποίος παραδέχθηκε ότι η κατάσταση είναι απαράδεκτη αλλά και χαώδης αυτές τις ημέρες. Σήμερα που μιλάμε, οι ώρες αναμονής είναι περίπου στις 4, ίσως και γιατί ακόμα δεν έχουν εκεί γύρω στο απόγευμα αυξάνεται περισσότερο. Αυτό, όπως τόνισε ο κύριος Αδολιανίδης, πλήττει σοβαρά και τα τουριστικά λεωφορεία της περιοχής, τον τουρισμό της περιοχής, γιατί ένας πολίτης δικός μας, στρατιώτης, που θέλει να ταξιδέψει ή από την Δράμα ή από την Καβάλα για ένα τριήμερο στην Τουρκία, βλέποντας και ακούγοντας για πολύ ωραίες αναμονές, δεν το επιχειρεί καν.
0: Μαρία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή όλη η κατάσταση επιβαρύνεται και από τους ελέγχους που εφαρμόζονται πλέον στο νέο σύστημα εισόδου-εξόδου για πολίτες τρίτων χωρών.
2: Έτσι εξηγείται αυτές τις ημέρες, όπως είπε και ο κ. Δουλιανίδης. Μάλιστα τόνισε ότι το λογισμικό που διαθέτουν για το σκοπό αυτό, για τους βιομετρικούς ελέγχους, είναι αρκετά αργό. Ο ίδιος, που είναι 40 χρόνια στο επάγγελμα και τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα περνάει το Τελωνείο των Κήπων, είπε ότι τώρα, αυτές τις ημέρες, χρονομέτρησε ο ίδιος για να περάσει ένας πολίτης τρίτης χώρας από τον έλεγχο αυτό, δηλαδή φωτογράφηση και δακτυλικά αποτυπώματα. Χρειάζεται 1,5 με 2 λεπτά ο καθένας. Οπότε φανταστείτε,
0: όταν είναι λεωφορείο,
2: με 50 άτομα, πόση ώρα θα πρέπει να περιμένει για να μπορέσει να περάσει. Και επίσης, οι κτηριακές εγκαταστάσεις δεν βοηθούν ως το λεωφορείο, τα λεωφορεία που έχουν ξεχωριστή γραμμή να προσεγγίσουν το γραφείο ελέγχου. Έτσι έχει η κατάσταση. Αυτός είναι ο νέος τρόπος καταγραφής που εφαρμόζεται και στη χώρα μας. Αναμένεται να δημιουργηθούν έντονα προβλήματα όλη την εβδομάδα, όσο θα διαρκέσουν δηλαδή οι μέρες αργίας των Τούρκων επισκεπτών στη χώρα μας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, και να πάμε απευθείας εμείς στην Σάμο και στο Χάρη Ζαβουδάκη, καθώς και εκεί φυσικά είναι ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση Τούρκων επισκεπτών στην Σάμο. Μόνο χθες, να φανταστεί κανείς, ότι περίπου 380 άτομα πέρασαν από την πύλη εισόδου του Πυθαγορείου από τα τουρκικά παράλια. Χάρη.
3: Και αυτό, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, δεν δείχνει την πραγματική εικόνα, γιατί άμα σας πω ότι και από την Σάμο μέσα, δηλαδή από την πόλη, οι Τούρκοι τουρίστες ξεπερνούν τις 600-700, καταλαβαίνεις δηλαδή ότι μιλάμε για ένα μεγάλο νούμερο, και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε πάνω από 400-500 οι οποίοι θα έρχονται καθημερινά στο Πυθαγόριο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε περισσότερο κόσμο όλες αυτές τις μέρες. Μετά θα υπάρξει μια μικρή ανάπαυλα μέχρι να κλείσουν τα σχολεία στη γειτονά χώρα και στην συνέχεια βεβαίως πάλι το ίδιο κύμα και για φέτος. Μιλώντας με τουριστικούς πράκτορες, μας είπαν ότι φέτος η χρονιά μέχρι αυτή την ώρα κυμαίνεται στα περσινά επίπεδα. Φαίνεται όμως αυξημένη και από τη ζήτηση που έχουμε μέχρι τώρα. Να πούμε ότι στο Πυθαγόριο θα φτάνουν και τα δύο κρεοσγερόπλια, τα οποία πάλι από την Τουρκία, τα οποία και αυτά βοηθούν σημαντικά, γιατί μιλάμε για 600 άτομα τα οποία θα βρίσκονται καθημερινά 2 φορές την εβδομάδα στην πόλη του Πυθαγορείου. Όμως όλα αυτά δεν είναι έτσι ανέμακτα για όλες τις υπηρεσίες. Διότι, όπως ξέρετε, προσπαθούν διαρκώς για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο, αλλά η διαρκώς αυξανόμενη κίνηση δημιουργεί και επιπρόσθετα προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, σε κάποιες καθυστερήσεις, πράγματα τα οποία προσπαθούν να βελτιώσουν, και κάτι άλλο ακόμα, χρειάζεται να επεκτείνουν και τις εγκαταστάσεις για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες για τα επόμενα χρόνια. Γιατί, όπως ξέρετε, περισσότεροι τουριστικοί πράκτορες κοιτάνε και για το προσεχές μέλλον, το οποίο από ό,τι φαίνεται από τη γείτονα χώρα θα είναι το ενδιαφέρον μεγάλο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα, σε περίπου ένα μήνα, στα τέλη Ιουνίου, αναμένεται να ξεκινήσει η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τις βόρειες σποράδες, τις οποίες προτιμούν για τόπο διακοπών χιλιάδες άτομα από τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και τουρίστες από τα Βαλκάνια. Ο Τίμος Φακαλής έχει κάνει το ανάλογο ρεπορτάζ. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, 26 Ιουνίου σαρπάρει το πρώτο ταχύπλο από Θεσσαλονίκη για Σκιάθος, Σκόπελο και Αλόνισο. Και φέτος δεν μπήκε νωρίτερα, όπως ήθελαν όλοι οι φορείς, τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και των Σποράδων, να μπει νωρίτερα το καραβάκι για τα τρία νησιά. Πάντως, οι τιμές είναι συγκρατημένες παρά την αύξηση του πετρελαίου. Ξεκινούν από 36,70 ευρώ το απλό εισιτήριο και φτάνουν μέχρι και τα 113 ευρώ οι διακεκριμένες θέσεις και οι καμπίνες. Τώρα, οι τιμές στα γιοταχή κυμαίνονται από 83 ευρώ και φτάνουν μέχρι και τα 103, ανάλογα με το μέγεθός τους, ενώ το κόστος για τις μηχανές είναι στα 30 ευρώ. 5 δρομολόγια την εβδομάδα και το ταξίδι μέχρι τη Σκιάθο διαρκεί 3 ώρες και 15 λεπτά, μέχρι τη Σκόπελο 3 ώρες και 45 λεπτά και για την Αλόνισο 4 ώρες και 10 λεπτά. Εκτός από τους βορειοελλαδίτες, η συγκεκριμένη ακτοπλοϊκή γραμμή βοηθά και τους Βαλκάνιους, οι οποίοι εξυπηρετεί και τους Βαλκάνιους, οι οποίοι είναι αρκετοί τελευταία χρόνια που επισκέπτονται και τα τρία νησιά των Σποράδων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Για το θέμα μας μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Δήμαρχος Σκιάθου, Θεόδωρος Τζούμας. Σας τον ακούσουμε.
5: Από το καλοκαίρι είχαμε κάνει την πρώτη επαφή και την πρώτη επιστολή. Τον Νοέμβριο συνεχίσαμε έτσι πιο εντατικά. Μετά ακολούθησε και μια συνάντηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Θα θυμάστε ότι ξεκίνησαν όλα το 2021, την πρώτη φορά που μπήκε το ταχύπλοιο. Τότε λοιπόν η γραμμή είχε χαρακτηριστεί ως άγωνη. Ήταν και η περίοδος του COVID που κάπως το δικαιολογούσε. Αυτό δεν μπόρεσε να επικρατήσει γιατί δεν έχει τα κριτήρια που θέτει το Υπουργείο για τη χρηματοδότηση των άγωνων γραμμών η δική μας σύνδεση, δεδομένου ότι έχουμε συνδέσει και από άλλα λιμάνια. Οπότε χαρακτηρίστηκε ως αναπτυξιακή. Αυτό δεν δίνει δυνατότητα στο Υπουργείο να χρηματοδοτήσει όλο το ποσό και να εντάξει από νωρίς τον προγραμματισμό του, όπως κάνει με τα άλλα δρομολόγια. Οπότε τι κάναμε στην περίπτωση αυτή, περιμέναμε να δούμε τα ανεκτέλεστα και τι υπόλοιπα θα έχει το Υπουργείο από άλλα δρομολόγια που δεν είχαν δρομολογηθεί λόγω κακοκαιρίας ή άλλων συνθηκών, για να δούμε αν θα υπάρξει το ποσό. Από πέρυσι ήταν η πρώτη φορά που συνέβαλαν οι δύο περιφέρειες, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, από 1 εκατομμύριο ευρώ. Οπότε το υπόλοιπο περίπου 1.200, γιατί 3.200 χρειάζεται για να επιδοτηθεί. Αυτή η συμβολή των περιφερειών λοιπόν βοήθησε πάρα πολύ στο να γίνει πέρσι και έτσι έγινε και φέτος. Κάναμε μια συνάντηση το Μάρτιο, η Δήμαρχη περιοχής, η Περιφερειάρχης ήταν τηλεφωνικά η κυρία Ιδονά, με εμάς είχε έρθει η Αντιπεριφερειάρχης, για να δρομολογηθούν οι ενέργειες. Μπορούμε να ανακοινώσουμε με βεβαιότητα πια, αφού ο διαγωνισμός είναι και στον αέρα, ότι από τέλος Ιουνίου, περίπου 20 Ιουνίου, εκεί θα είναι το πρώτο δρομολόγιο. Δηλαδή αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξέρει κανείς αυτή τη στιγμή για να προγραμματίσει τις διακοπές.
0: Να παραμείνουμε στην περιοχή της Σκιάθου, καθώς ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης φυσικών καταστροφών, βασισμένο στην επιστημονική γνώση και την επιχειρησιακή ετοιμότητα, παρουσίασε ο Δήμος Σκιάθου στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Μπούρτζι με τη συμμετοχή τοπικών αρχών, φορέων και πολιτών. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας ενημερώσει. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά ήταν πάρα πολλοί αυτοί που το παρακολούθησαν επίσης πέρα από αυτούς που συμμετείχαν, καθώς παρουσιάστηκε το εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο με τίτλο «Επιχειρησιακός σχεδιασμός και οργάνωση για τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών στο Δήμο Σκιάθου», το οποίο υλοποιήθηκε μέσω μιας προγραμματικής σύμβασης που είχαν υπογράψει από το 2024 ο Δήμος Σκιάθου και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Την παρουσίαση έκανε ο γνωστός Ευθύμης Λέκας, ο οποίος ανέλησε τις βασικές παραμέτρους του σχεδιασμού. Η ανάγκη, όπως είπε, εκπόνησης του σχεδίου κρίθηκε ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η Σκιάθος συνδυάζει έντονα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, εκτεταμένες δασικές εκτάσεις και μεγάλη τουριστική δραστηριότητα. Και στόχος είναι να ελεγχιστοποιηθεί η περίπτωση ανθρώπινων απολειών και ο περιορισμός των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών συνεπειών από καταστροφικά φαινόμενα. Οργανώνεται, να σας πω χοντρικά, σε τέσσερις βασικούς άξονες: την εκτίμηση και ανάλυση φυσικών κινδύνων, ανάλυση τροτότητας συστημάτων, εκτίμηση διακινδύνευσης και επιχειρησιακό σχεδιασμό. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό ήταν ευκαιρία να επικαιροποιηθούν και τα ειδικά σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, όπως ο Εγκέλαδος, καθώς επίσης Δάρδανος, Ιόλαιος και Βορέας. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί και στην ενημέρωση των κατοίκων και των επισκεπτών με τη δημιουργία ενός ειδικού οδηγού στα ελληνικά αλλά και στα αγγλικά, ο οποίος θα διατεθεί σύντομα τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή.
0: Μάλιστα, τώρα να πάμε, Ελένη, και στο κρουαζιερόπλοιο το οποίο έχει προσεγγίσει τη Σκιάθο με 670 επιβάτες.
6: Ναι, ήταν μέσα στο πλαίσιο συμφωνιών που έκανε το νησί και με αυτές τις εταιρείες που πρακτορεύουν τα κρουαζιερόπλοια. Καθώς εκεί το λιμάνι, τουλάχιστον κάποια από αυτά που δεν έχουν πολύ μεγάλο βάθος, μπορεί να το δεχθεί. Έτσι λοιπόν, σήμερα σε αυτό το πρωί έδεσε το Regent Seven Seas Cruises προερχόμενο από τη Θεσσαλονίκη, που μεταφέρει 670 επιβάτες. Είναι υπερπολυτελές, ένα από τα πλοία στόλου της εταιρείας, και αναμένεται να μείνει στο νησί έως αργά το απόγευμα. Είναι ανοιχτά βέβαια. Του λιμανιού εννοώ, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν το νησί και να κινηθούν σε σημεία ενδιαφέροντος.
0: Να σε ευχαριστήσουμε
6: να πάρα πολύ. Θα φύγει το απόγευμα.
0: Ναι, το είπες νωρίτερα. Το μέχρι το απόγευμα θα είναι στη Σκιάθο. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: Και να αλλάξουμε τώρα θέμα. Συγκέντρωση πραγματοποιούν οι αγρότες από τη Δυτική Μακεδονία μπροστά από την περιφέρεια, ενώ μάλιστα πρόκειται να προχωρήσουν και σε συμβολική κατάληψη. Ο Αντώνης Δοβώνης από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Αντώνη.
1: Καλησπέρα, Βίκη. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συμβολική συγκέντρωση διαμαρτυρίας, στην οποία προχώρησαν όχι μόνο αγρότες αλλά και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας. Συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο της περιφέρειας της ΔΕΠ λίγο μετά τις 11 το πρωί, περίπου 50 στον αριθμό, από την Εορδαία, τη Φλόρινα, το Αμίδιο, τα Γρεβενά αλλά και την Κοζάνη. Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 11.30 παρέδωσαν το ψήφισμα με τα αιτήματά τους στον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Πασχάλη Χαρούμενο, από τον οποίο τις 11.30 παρέδωσαν το ψήφισμα με τα αιτήματά τους στον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Πασχάλη Χαρούμενο,

0: για την κτηνοτροφία, με σημαντικότερο τον έλεγχο των ζωονόσων με εμβολιασμούς. Οι αγροκτηνοτρόφοι αμέσως μετά την ανάγνωση των αιτημάτων τους προειδοποίησαν για νέες κινητοποιήσεις εφόσον δεν εισακουστούν τα δίκαια αιτήματά τους, όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ανησυχία όμως και αγανάκτηση προκαλούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει από το σύστημα δορυφορικού ελέγχου για τις ενισχύσεις των αγροτών, όπως αναφέρουν σε επιστολή του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 18 αγροτικοί συνεταιρισμοί της Θεσσαλίας, από τα οποία μια μεγάλη μερίδα αγροτών χάνει επιδοτήσεις τις οποίες δικαιούται. Ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ. Λάρισα σας.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μέχρι και στον Πρωθυπουργό δηλώνω ότι θα φτάσουν οι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων της Θεσσαλίας, προκειμένου να βρεθεί λύση στα προβλήματα που έχουν προκληθεί από τους ελέγχους μέσω δορυφόρου της καλλιεργούμενης εκτάσεις που έχουν δηλώσει, οι οποίοι αυτοί οι έλεγχοι έχουν προκαλέσει τέσσερα προβλημάτων στην καταβολή των επιδοτήσεων στους αγρότες. Έχει ήδη αποσταλεί σχετική επιστολή στον Υπουργό Αγροτικής Άνθρωπης και Τροφίμων, μέσω της οποίας ζητείται να βρεθεί λύση για να πληρωθούν οι αγρότες που έχουν καλλιεργητική δραστηριότητα, ενώ εντός της τρέχουσας εβδομάδας να πραγματοποιηθεί και νέα συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων των συνεταιρισμών, όπως ανέφερε σήμερα στην ΕΡΤ Λάρισας ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λαρισαίων Αγροτών, κ. Παπαδόπουλος, προκειμένου να ληφθεί σχετική πρωτοβουλία και να φτάσει το θέμα μέχρι και το γραφείο του Πρωθυπουργού. Το συγκεκριμένο ζήτημα βεβαίως αξίζει να αναφέρουμε, όπως παραδέχονται και οι εκπρόσωποι των Θεσσαλικών Συνεταιρισμών και των Συλλόγων των Αγροτικών, δεν αφορά μόνο τη Θεσσαλική Περιφέρεια, αλλά το σύνολο της επικράτειας. Και σε περιπτώσεις, βεβαίως υπάρχουν περιπτώσεις ιδιαίτερα, όπως με τους παραγωγούς οσπρίων, οι δορυφορικοί έλεγχοι έχουν βγάλει εκτός συστήματος πληρωμών μέχρι από 80% μέχρι 85%, δηλαδή πάνω από 8 από τους 10 αγρότες δικαιούχους επιδοτήσεων, με αποτέλεσμα βεβαίως να μην μπορούν να πάρουν χρήματα που δικαιούνται. Και αυτό που ζητούν βεβαίως οι αγρότες και οι εκπρόσωποι των συλλόγων και των συνεταιρισμών είναι τουλάχιστον για τις περιπτώσεις που υπάρχει πλαφόν παράδοση για τη λήψη της συνδεδεμένης ενίσχυσης της επιδότησης, δηλαδή να αποτελεί ισχυρό τεκμήριο απόδειξη για την ύπαρξη της καλλιέργειας και για την πληρωμή των καθεστώτων. Μια και τα στοιχεία που ζητούνται να προσκομιστούν τώρα, ένα χρόνο μετά βεβαίως, για τους ελέγχους, δεν υπάρχουν, αφού έχει προχωρήσει η σφορά των εαρινών καλλιεργειών. Είναι το ζήτημα ιδιαίτερα δυσεπίλητο και ακαμφόντες και βεβαίως, όπως είπες και εσύ, δίκη εισαγωγικά, έχει προκαλέσει αγανάκτηση στους αγρότες και βεβαίως χουντώνει ακόμη περισσότερο τις μηχανές των τρακτέρ που έχουν αρχίσει να προθερμαίνονται σιγά σιγά από το θεσσαλικό κάμπο.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Το μεταξύ χαλάζι χτύπησε τις καλλιέργειες σε χωριά του Πύργου Ηλίας. Οι παραγωγοί μάλιστα κάνουν λόγο για ολική καταστροφή σε αμπέλια, σταφίδες και ελαιόδεντρα. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη.
3: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, μία από τις πιο καταστροφικές χαλαζοπτώσεις των τελευταίων ετών έπληξε την Κυριακή το μεσημέρι αγροτικές περιοχές του ευρύτερου Δήμου του Πύργου, αφήνοντας πίσω μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες κυρίως σταφίδας, αμπελιών αλλά και ελαιοδέντρων, τα ελαιόδεντρα τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην καρπόδεση. Το έντονο καιρικό φαινόμενο που συνοδεύτηκε σε ορισμένες περιοχές και με ισχυρούς ανέμους χτύπησε τις κοινότητες του Ελαιώνα, του Αμπελώνα, της Βροχίτσας, του Λανθίου και του Αρβανιτίου, με τους παραγωγούς να περιγράφουν μια κατάσταση πρωτοφανή για την εποχή, καθώς η χαλαζόπτωση βρήκε τις καλλιέργειες, αυτό που είπα νωρίτερα, σε ιδιαίτερο κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης. Οι σταφιδοπαραγωγοί κάνουν λόγο για απώλειες που αγγίζουν το 100%, ενώ σημαντικές ζημιές έχουν υποστεί οι ελαιοκαλλιέργειες, καθώς και οι υπαίθριες καλλιέργειες κυπευτικών. Βέβαια, εκτός από την παραγωγή, υπάρχουν και άλλες επιπτώσεις, όπως είναι για παράδειγμα οι εκτεταμένες ζημιές στο αγροτικό οδικό δίκτυο στην περιοχή, στην κοινότητα του Αμπελώνα. Σύμφωνα και με τον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Σάκη Σφιλιωτόπουλο, ο οποίος είπε ότι η πρόσβαση στα χωράφια δεν είναι εφικτή μετά από τις χαλαζοπτώσεις εκείνης της ημέρας, της Κυριακής, αφού οι αγροτικοί δρόμοι, είπε, κυριολεκτικά μετατράπηκαν σε ποτάμια. Τώρα υπάρχει, εκτός βέβαια από την καταγραφή της καταστροφής, θα πρέπει, όλοι κοιτάζουν την επόμενη μέρα, όπου θα πρέπει να ξεκινήσουν οι καταγραφές των ζημιών από τον ΕΛΓΑ, έτσι ώστε να προχωρήσουν άμεσα και οι αποζημιώσεις, λένε οι αγρότες.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Τώρα σε γρήγορση

0: και σε ανησυχία βρίσκονται όλο αυτό το διάστημα παραγωγή της περιφέρειας Πελοποννήσου, με αφορμή τις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιεργίες τους από το σφοδρό παγετό του Μαΐου. Έχουν ήδη καταθέσει δέσμοι ετοιμάτων, ενώ δηλώνουν έτοιμοι μάλιστα και για νέες παρεμβάσεις. Ακούμε το Σταύρο Ζορμπαλά από την Ερτρίπολη. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
1: Και μάλιστα αυτοί οι δέσμοι ετοιμάτων, κυρίες και κύριοι Βίκη, χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο που συζητήθηκε το θέμα, έγινε ομόφωνα αποδεκτή. Όλα λοιπόν τα αιτήματά τους έγιναν αποδεκτά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, τι ακριβώς έχει συμβεί? Είχαμε μία σύσκεψη στην Τρίπολη πρόσφατα αγροτικών συλλόγων και συνεταιρισμών από διάφορες περιοχές που επλήγησαν η παραγωγή από τον σφοδρότατο παγετό που είχαμε 3 με 4 Μαΐου. Εκεί λοιπόν έγινε συζήτηση. Κατατέθηκε ένα πλαίσιο αιτημάτων. Θα επαναληφθεί αυτή η συνάντηση σε λίγες ημέρες και τι ζητούν οι σύλλογοι? Άμεση ολοκλήρωση των καταγραφών της ζημιάς, καταβολή αποζημιώσεων στο 100% της ζημιάς, άμεση καταβολή προκαταβολής από τον ΕΡΓΑ με 200 ευρώ το στρέμμα τώρα σε όλες τις καλλιέργειες, αλλαγή του κανονισμού του ΕΡΓΑ, να αναγνωριστεί και να αποζημιωθεί η μετακυλιόμενη ζημιά, να γίνει μια κάλυψη απώλειας συνδεδεμένης ενίσχυσης, να καταβληθούν εκκρεμείς αποζημιώσεις από άλλες καταστροφές, να γίνει ένα πάγωμα και μια γενναία διαγραφή χρεών προς τράπεζες εφορία ΕΦΚΑ στους πληγέντες παραγωγούς μέχρι να μπορέσουν να ορθοποδήσουν, να καλυφθεί από το κράτος η ασφαλιστική εισφορά μέχρι και επίσης να μπορέσουν να επανακάμψουν, να πάρθουν μέτρα προστασίας της παραγωγής και βέβαια να υπάρξει μια αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος. Θυμίζω, έγινε και μια σύσκεψη πρόσφατα και στην Αθήνα, στο Υπουργείο. Την προκάλεσαν έτσι οι σύλλογοι από την Κορινθία και εκεί έχουμε λοιπόν κάποια αιτήματα. Όλα αυτά ομαδοποιήθηκαν, γνωστοποιήθηκαν στο χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο. Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει κάνει και αυτό τις δικές του ενέργειες, υιοθετεί τη δέσμη αιτημάτων και περιμένουμε τις επόμενες εξελίξεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι την Πάτρα, όπου εκεί σημειώθηκε ένας άγριος ξυλοδαρμός ενός ζευγαριού ηλικιωμένων από έναν ληστή, ο οποίος τελικά άρπαξε ένα ρολόι μόνο. Η Αθανασία Σταμοπούλου είναι μαζί μας. Αθανασία.
1: Καλό σας μεσημέρι από την Πάτρα. Πράγματι είχαμε μια άγρια ληστεία με θύματα ηλικιωμένο ζευγάρι που ξυλοκοπήθηκε δίκη μέσα στο ίδιο του το σπίτι μέρα μεσημέρι. Άγνωστος μπήκε στο σπίτι, επιτέθηκε, χτύπησε άγρια τον 95χρονο άνδρα και την 93χρονη σύζυγό του, ζητούσαν χρήματα. Μάλιστα είχαν επιχειρήσει να δέσουν και τον ηλικιωμένο άνθρωπο, δεν τα κατάφερε, ήταν ένας ο δράστης, ζήτησε χρήματα. Το ζευγάρι δεν είχε πληρωθεί, δεν είχε πάρει τη σύνταξη του ακόμα, δεν είχε τίποτα άλλο να τους δώσει. Ένα ρολόι βρήκε, ο δράστης το πήρε και 10 ευρώ. Τώρα οι κάτοικοι της περιοχής άκουσαν τις φωνές του ζευγαριού, κάλεσαν σε βοήθεια, αρχικά κάλεσε την αστυνομία μια γειτόνισσα και συνέχεια τον ανιψιό τους. Όμως ο δράστης είχε φύγει από την αυλή του σπιτιού, από την πίσω πλευρά του σπιτιού. Αυτό που λένε οι κάτοικοι της περιοχής, Δίκη, τελευταία είναι ότι τοξικομανείς και Ρωμά βρίσκονται ειδικά τις βραδινές ώρες, αλλά και τις μεσημεριανές, όπως είδαμε στην συγκεκριμένη περίπτωση, και είναι ο φόβος και ο τρόμος της περιοχής. Ζητούν αστυνόμευση, λοιπόν, γιατί αυτό το περιστατικό δεν είναι το μοναδικό που έχει σημειωθεί σε μια ήσυχη μέχρι πρότινος πλατεία της πόλης μας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αθανασία. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Παναγιούδας στην Λέσβο, με δύο άτομα ηλικίας μόνο 16 και 18 ετών να χάνουν τη ζωή τους. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την Έρθ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα.
2: Τρινή όλη η Λέσβος, Δίκη, για τον πρόωρο χαμό των δύο νεαρών 16 και 18 ετών που έφασαν τη ζωή τους χθες το απόγευμα σε τροχαίο δυστύχημα στην Παναγιούδα. Να σου πω ότι οι δυο τους ήταν φίλοι, είχαν πάει σε μια παραλία σε ένα χωριό κοντά στην Παναγιούδα που λέγεται Θερμή, και κατά την επιστροφή τους προς τη Μυτιλήνη σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα όταν η μοτοσικλέτα που επέβαιναν οι δυο τους εξετράπη τις πορείες της και προσέκρουσε αρχικά με σφοδρότητα στο κράσπεδο και έπειτα στην κολόνα φωτισμού. Να σας πω ότι κατά τις ίδιες πληροφορίες η συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα ήταν η τρίτη στη σειρά, καθώς μπροστά της κινούνταν ακόμη δύο μηχανάκια. Οι γνωστοί και οι φίλοι των δύο νεαρών έφταναν στο σημείο αφήνοντας λουλούδια στη μνήμη τους, ενώ η εξόδιος ακολουθία θα γίνει αύριο, 28 Μαΐου, στον Ιερό Ναό Παναγίας Χριστομαλούσας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Τύχη βουνό είχε ο 21 ετών τουρίστας, ο οποίος χθες έπεσε από γκρεμό που βρίσκεται στην περιοχή του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο, σκαλώνοντας όμως σε δεντράκι. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι μαζί μας από την Ερτ Ζακύνθου. Ανδρέα.
3: Πραγματικά τύχη βουνό και το ύψος του γκρεμού στον οποίο γλίτωσε. Μιλάμε για ένα γκρεμό, είναι το γνωστό σημείο στο Ναυάγιο, είναι από εκεί που πηγαίνουν όλοι για να τραβήξουν τη φωτογραφία τον κόλπο του Ναυαγίου. Λοιπόν, πήγε εκεί ο Αμερικάνος ο τουρίστας, αγνοώντας και την προειδοποιητική σήμανση και τα κάγκελα που έχουν τοποθετηθεί ειδικά εκεί τα τελευταία δύο χρόνια, και όχι και εξοπλισμένος κατάλληλα, καθώς πήγε με σαγιονάρα, τώρα στα βράχια με σαγιονάρα, καταλαβαίνουμε όλοι. Γλίστρησε λοιπόν στην προσπάθειά του να βγάλει τη σέλφι, έπεσε από τον γκρεμό, αλλά ήταν τόσο τυχερός που σκάλωσε σε ένα πευκάκι το οποίο έχει φυτρώσει στα πλάγια του γκρεμού, σε ένα από τα πολλά που υπάρχουν εκεί. Το οποίο μάλιστα και τον άντεξε. Δεν είναι όμως μέχρι εκεί, δεν φτάνει μόνο μέχρι εκεί η τύχη. Το όπως κρατούσε το κινητό, εκείνο του έπεσε σε ένα βράχο δίπλα, σε ένα βραχάκι δίπλα στο συγκεκριμένο δεντράκι το οποίο κρατήθηκε ο ίδιος. Αναρριχήθηκε για λίγο και πήρε το κινητό και κάλεσε και τις αρχές. Οι αρχές είχαν βέβαια ειδοποιηθεί νωρίτερα από όσους είχαν δει το περιστατικό. Έφτασε εκεί η 17η ΕΜΟΔΕ. Στήθηκε αμέσως επιχείρηση, απεγκλωβίστηκε ο 22χρονος Αμερικανός, είναι καλά στην υγεία του, δεν έχει παραμυχές. Και να πούμε ότι έφυγε γιατί ήταν, έκανε διακοπές στην Αθήνα.
0: Ναι.
3: Πέταξε μέχρι εδώ στη Ζάκυνθο για αυτή τη selfie.
0: Και η οποία παραλίγο να του κοστίσει μάλιστα και τη ζωή.
3: Ακριβώς, αλλά για να είμαστε και ήσυχοι όλοι, τη selfie τελικά κατάφερε και την έβγαλε και την έδειχνε και στον κόσμο.
0: Διότι πολύ απλά έσωσε μέχρι και το κινητό του, μάλιστα.
3: Σωστά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα.

0: Και να πάμε τώρα μέχρι την περιοχή της Κοζάνης και, πιο συγκεκριμένα της Εορδαίας, καθώς είχαμε εκεί τα εγγένεια του φυσικού αερίου Δέσφα, Μάκης Νασιάδης μαζί μας. Μάκη.
1: Επαναδείκη κυρίες και κύριοι, εδώ στον Περδίκα θεματίζει αυτή η μεγάλη πρόταση του αγωγού της ΔΕΣΠΑ που έχει ξεκινήσει από τα Τρίκαλα Ημαθίας, περνά Βέρεια, την Νάουσα, Σκίδρα, Έδεσσα και φυσικά έχει περάσει και από την περιοχή του Αμιντέου, μιλάμε πάντα σε εξωτερικά δηλαδή έξω από το χώρο και έχει φτάσει εδώ στην περιοχή της Εορδαίας, στον Περδίκα. Είναι ένας μεγάλος αγωγός, 157 χιλιόμετρα, 186 εκατομμύρια ευρώ κόστησε και μάλιστα μέσω δύο προγραμμάτων, μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης και του ΕΣΠΑ. Και φυσικά αυτός ο αγωγός, πέρα ότι θα φέρει το φυσικό αέριο, έχει και τη δυνατότητα και θα έχει τη δυνατότητα στο μέλλον να μπορεί να μεταφέρει και από την πλευρά της, να είναι αντίστοιχος, δηλαδή και από την πλευρά της Δυτικής Μακεδονίας προς το υπόλοιπο δίκτυο υδρογόνο. Είναι ο μοναδικός αγωγός αυτός που έχει γίνει μέχρι τώρα από την πλευρά της ΔΕΣΠΑ. Πριν από λίγο η κυρία Μαρία Στρούτσα, η διευθύνσα σύμβουλος μαζί με την Γενική Γραμματεία Ορεικτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Δέσποινα Παλιούρητα, αλλά και τον επίσης Περιφερειάρχη της Μακεδονίας, έκοψαν την κορδέλα ακριβώς εδώ στο σημείο και όλοι μιλούν ότι θα δώσει μια διαφορετική ανάσα για την περιοχή. Καταρχάς, να πούμε ότι από εδώ θα μπορούν και θα πάρουν φυσικό αέριο, καταρχάς η Φλόρινα προς την περιοχή του Αμιντέου, δηλαδή θα γίνει ένας αγωγός και φυσικά θα πάρει και ένας αγωγός προς την περιοχή της Καρδιάς, εκεί όπου θα γίνει το νέο σταθμός για τις συμπαραγωγής θερμικής ενέργειας που θα μεταφέρεται αυτήν στις τηλεθερμάσεις εδώ που λειτουργούν στην Δυτική Μακεδονία και στην Δραμέδα και στην Κοζάνη αλλά και στο Αμίντεο. Όλοι μιλούν και λένε ότι θα διασφαλίσει και θα φέρει σταθερές βάσεις για τις επενδύσεις. Θα υπάρχει δηλαδή για τους όποιους επενδυτές αυτό το κίνητο και θα υπάρχει φυσικό αέριο. Και επίσης κάνουν λόγο ότι θα, με αυτόν τον αγωγό πλέον η Δυτική Μακεδονία θα στέκεται ως μια νέα πάλι ενεργειακή δύναμη στα νέα δεδομένα, καθώς ο Λιγνίτης, να πούμε ότι έχει πάρει τέλος, θεωρείται παρελθόν για την Ελλάδα και τη Δυτική Μακεδονία φυσικά. Αυτά σε ό,τι αφορά παραλαμβάνω και πάλι και τις ανάγκες και τις προοπτικές που έχει εδώ και αυτόν τον αγωγό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάκη. Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για παράνομη ρήψη αστικών λιμάτων στο δίκτυο Ομβρίων στο κέντρο της πόλης θα καταθέσει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ρόδου. Η Μαρία Τριανταφύλλα από την Έρτη Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο έχει περισσότερα. Μαρία.
2: Πολύ σωστά. Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έρευνα για υπόθεση παράνομης αστικών λιμάτων στο δίκτυο Ομβρίων.
0: Μαριάν, σου είναι εύκολο λίγο να σταθείς σε ένα σημείο για να έχουμε καλύτερη... Μαρία, μας ακούς?
2: Ναι, σας ακούω.
0: Ωραία, τώρα και εμείς ακούμε πολύ καλύτερα. Ακούμε το ρεπορτάζ σου.
2: Πολύ σωστά, Βίκη. Έρευνα για υπόθεση παράνομης διοχέτευσης αστικών λιμάτων στο δίκτυο Βρίων στο κέντρο της Ρόδου βρίσκεται σε εξέλιξη από τη ΔΕΙΑΡ. Με την υπηρεσία να προχωρά παράλληλα στις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες, καταθέτοντας μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το περιστατικό αφορά τμήμα του κεντρικού δικτύου Ουβρίων, που εκτείνεται από την περιοχή του Park Hotel και έρχεται πλησίων του κτηρίου της Τράπεζας της Ελλάδος και καταλήγει στη Μαρίνα Μαυρακίου. Το ζήτημα ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία, η οποία οδήγησε σε επιτόπι αυτοκτή από τα αρμόδια στελέχη της ΔΕΙΑΡ. Μετά την αρχική διερεύνηση, η υπηρεσία προχωρά σε μήνυση κατά παντός υπευθύνου, προκειμένου να εντοπιστούν υπεύθυνοι και να αποσαφινιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού. Η επιχείρηση ίδρυσης διαμηνεί ότι θα συνεχίσει τους ελέγχους σε όλο το δίκτυο αποχέτευσης και Ουβρίων, προχωρώντας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, καθώς και για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των δημοτικών υποδομών Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Υπεγράφει τώρα η σύμβαση του ανάδοχου για την εκπώνηση νέας κυκλοφοριακής μελέτης για την Καλαμάτα. Η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
3: Ναι, πρόκειται για ένα έργο που φιλοδοξεί να δώσει συνολικές λύσεις στα μεγάλα ζητήματα της κυκλοφορίας, της στάθμευσης και της βιώσιμης μετακίνησης στην πόλη. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, η μελέτη θα καλύψει για πρώτη φορά το σύνολο του πολεοδομικού ιστού της Καλαμάτας, εντάσσοντας περιοχές που μέχρι σήμερα παρέμεναν εκτός σχεδιασμού, όπως η Ράχη, η Αγία Παρασκευή και τα Γενιτσάνικα. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, έκανε λόγο για μια σημαντική προεκλογική δέσμευση που μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης, τονίζοντας πως η πόλη αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς, με αυξημένη επισκεψιμότητα, περισσότερα οχήματα και νέες ανάγκες που απαιτούν ολοκληρωμένο σχεδιασμό και όχι αποσπασματικές παρεμβάσεις. Η μελέτη θα εξετάσει την κυκλοφορία οχημάτων, τη ρύθμιση, τα δίκτυα αστικών συγκοινωνιών, την ασφαλή μετακίνηση πεζών και ποδηλατών, αλλά και ζητήματα οδικής ασφάλειας. Παράλληλα, θα αξιοποιηθούν υφιστάμενα εργαλεία όπως το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, η ελεγχόμενη στάθμευση και η σταθμή φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων. Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του έργου θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις, κυκλοφοριακές έρευνες και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, ενώ στη συνέχεια θα διαμορφωθούν εναλλακτικά σενάρια και προτάσεις παρέμβασης. Η τελική πρόταση θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση με φορείς, επαγγελματίες, πολίτες πριν λάβει την οριστική της μορφή. Πάντως η διάρκεια της σύμβασης προβλέπεται μέχρι το Μάιο του 2027 με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Στο 40 με 45% βρίσκονται οι ελλείψεις σε όλες τις ειδικότητες στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, σύμφωνα με έρευνα που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η ΠΟΕΔΗΝ. Πολύ ωραία είναι και η αναμονή στα ΤΕΠ, όπου το πρωί δεν υπάρχει γιατρός για τη διαλογή των ασθενών. Να πάμε στην Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανίων. Κατερίνα.
4: Καλό μεσημέρι. Έχουμε αύριο το πανγενομικό παγκρίτιο ψηλαλητήριο που θα ξεκινήσει στις 10.30 το πρωί από το Βενιζέλιο Νοσοκομείο και θα ακολουθήσει πορεία στην Πλατεία Ελευθερίας. Στο πλαίσιο αυτό και η ΠΟΕΔΗΝ έδωσε τα στοιχεία που δείχνουν το πώς η Κρήτη, όπως και άλλες περιοχές της χώρας, έχουν σοβαρές ελλείψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Στο Νοσοκομείο Χανίων έντονη είναι η έλλειψη στο παραιατρικό προσωπικό. Στο ιατρικό προσωπικό χρειάζεται η πρόσληψη πνευμονολόγου. Να πρέπει να πούμε ότι η πνευμονολογική κλινική έκλεισε, συγχωνεύτηκε με την αλφα-παθολογική κλινική, η οποία όμως αναμένεται να κλείσει και αυτή και να συγχωνευτούν οι δύο παθολογικές σε μία μαζί και με την πνευμονολογική. Επίσης υπάρχουν ελλείψεις σε παθολόγους, αναισθησιολόγους, επιγοντολόγους. Στα επίγοντα έχουμε μόνο δύο ειδικευμένους γιατρούς. Οι ώρες που μπορεί να περιμένει κανείς μπορεί να ξεπεράσουν και τις 8. Mm-hmm. Η ταλαιπωρία των ασθενών αλλά και η αγωνία των ειδικευόμενων γιατρών, που όπως έχει καταγγείλει ο σύλλογός τους, ειδικευόμενος ενός έτους έχει κληθεί να καλύψει τις ανάγκες των ΤΕΠ, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη. Χειρουργικά τραπέζια από τα 7 που υπάρχουν λειτουργούν τα 3. Μεγάλο το πρόβλημα της φύλαξης, ενώ κακή είναι και η εικόνα και στα υπόλοιπα νοσοκομεία της Κρήτης, στο Βενιζέλιο, που είναι ένα από τα νοσοκομεία που έχουν σε πανελλαδικό επίπεδο τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Έχουν μεγάλες ελλείψεις σε όλες τις ειδικότητες. Οι οργανικές θέσεις είναι 1.363, υπηρετούν 1.180. Mm-hmm. Και έχουν μεγιστοποιηθεί και οι ανάγκες. Η τεχνική υπηρεσία έχει αποψηλωθεί, ενώ τα κρεβάτια στη ΜΕΘ είναι 15, από τα οποία 3 είναι κλειστά λόγω ελλείψεων προσωπικού. Πάμε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή το νοσοκομείο είναι στην παιδοψυχιατρική κλινική, γιατί υπηρετεί μόνο ένας γιατρός. Επίσης, στη ΜΕΘ παιδών υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις σε γιατρούς και νοσηλευτές. Mm-hmm. Το κομμάτι της ψυχιατρικής, παιδοψυχιατρικής κάλυψης είναι τεράστιο, διότι ούτε στα Χανιά ούτε στο Ρέθυνο υπάρχει παιδοψυχίατρος, με αποτέλεσμα ο εξής: ένας άνθρωπος να εξυπηρετεί την Κρήτη και τα δωδεκάνησα στο Παχνί. Στο Ρέθυμνο, στο οργανόγραμμα του νοσοκομείου, υπάρχουν 92 γιατροί και υπηρετούν μόνο 64. Αντίστοιχη είναι εικόνα για τα υπόλοιπα νοσοκομεία Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρα, Σιτίας και Νεάπολης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Κατά πλειοψήφια εγκρίθηκε χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας Η παραχώρηση δύο καπνοαποθηκών που πρόσφατα αγόρασε ο Δήμος στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας για τη στέγασή του. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα.
5: Ναι, πρόκειται για δύο καπνοποθήκες, η μία δίπλα στην άλλη, σχεδόν υποκατάρρευση η μία, καθώς έχει πέσει η οροφή της, που βρίσκονται κοντά στο Δημαρχείο, στο κέντρο της Καβάλας, της οποίας έχει αγοράσει ο Δήμος. Η πρόταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου αφορούσε την παραχώρησή τους για 50 χρόνια χωρίς αντίτιμο, με την υποχρέωση να αποκατασταθούν πλήρως, ενώ θα δημιουργηθεί και μία αίθουσα εκδηλώσεων, την οποία θα μπορεί να χρησιμοποιεί και ο Δήμος. Το παράδειγμα Ανατολικής Μακεδονίας του ΤΕΕ αναζητά στέγη τα τελευταία 25 χρόνια, καθώς ο χώρος όπου στεγάζεται δεν επαρκεί για τις ανάγκες του. Επιτακτική είναι και η τακτοποίηση της ιστορικής του βιβλιοθήκης. Η πρόταση προς το Δήμο έγινε με τη σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Θα ακολουθήσει η διαδικασία υπογραφής σύμβασης παραχώρησης για να ξεκινήσουν οι απαραίτητες μελέτες αποκατάστασης, ενώ άμεσα θα γίνουν εργασίες για την άσκηση της επικινδυνότητας της μιας από αυτές. Οι αρνητικές ψήφοι στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν με το σκεπτικό ότι ο Δήμος έπρεπε να εξαντλήσει κάθε μέσο και χρηματοδοτικό εργαλείο για να αξιοποιήσει ο ίδιος τα κτίρια αυτά, και για το σκοπό, το σκεπτικό, με βάση το σκεπτικό με το οποίο τα αγόρασε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: την ανάγκη για κατεπίγουσα κρατική παρέμβαση στο θέμα των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών της Χίου. Επισημαίνουν με κοινή επιστολή προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η Ένωση Ξενοδόχων και ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Χίου, με δεδομένο ότι το τέλος Ιουνίου σταματούν και τα αστικά κτέλ. Θοδωρής Πιλιώτης είναι μαζί μας. Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Όπως επισημαίνουν οι δύο φορείς στην επιστολή που έχουν ήδη στείλει προς τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Κυρανάκη, η Ένωση δηλαδή Ξενοδόχων Χίου και ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων, επισημαίνουν ότι βρισκόμαστε ήδη στην έναρξη της τουριστικής περίοδου για τον... και η Χίος βιώνει μια πρωτοφωνή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως τη χαρακτηρίζουν, με αυτό το συγκοινωνιακό αποκλεισμό. Η οριστική πάυση λειτουργίας του περαστικού κτέλ από τον περασμένο Αύγουστο, σε συνδυασμό ότι με τα επίσημα στοιχεία που έχει δώσει τα αστικά κτέλ αναμένεται 30 Ιουνίου να σταματήσουν και αυτά, δημιουργούν σοβαρά προβλήματα και αφήνουν το νησί στην καρδιά του καλοκαιριού χωρίς καμιά απολύτως δημόσια συγκοινωνιακή κάλυψη. Να σημειώσουμε βέβαια ότι αυτή την περίοδο, για παράδειγμα, ότι από την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι και το τέλος αυτής, αναμένεται 10.000 επισκέπτες να έρχονται από την γειτονική Τουρκία και που όλοι αυτοί θα είναι χωρίς συγκοινωνία. Όπως επίσης οι κάτοικοι των χωριών, οι εργαζόμενοι, πολλοί από τους οποίους χρησιμοποιούσαν τα λεωφορεία για να πηγαίνουν στις ξενοδοχειακές μονάδες που πηγαίνουν συνδέουν τα αστικά και τα υπερασικά κτέλ, αλλά και οι φοιτητές που, για παράδειγμα, από τη φοιτητική εστία δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να κατέβουν μέχρι την πόλη που είναι οι σχολές. Να σημειώσουμε ότι χθες στη Βουλή συζητήθηκε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, του κ. Μιχαηλίδη, και στις απαντήσεις του αναπληρωτής υπουργός, ο κ. Κυρανάκης, δεν φάνηκε να αφήνει πολλά περιθώρια για παρέμβαση του κράτους που ζητούν από την πλευρά τους οι δύο φορείς της Χίου, αλλά δίνει στην τοπική, επισημαίνει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει τις ευθύνες για να μπορέσει να προχωρήσει τις όποιες δράσεις θα θέλει και πρέπει να βάλει προτεραιότητες για αυτά τα ζητήματα, αφού πια επιτρέπει το νομικό πλαίσιο, δεχόμενος και την αυστηρή κριτική του κ. Μιχαηλίδη. Σε αυτό το τελευταίο, δηλαδή, και να ολοκληρώσω με αυτό για τη Δημοτική Αρχή, αναμένεται να δει το θέμα και να το συζητήσει, αφού η αξιωματική αντιπολίτευση φέρνει το θέμα και προτείνει να γίνει μονοθεματική συζήτηση για το συγκοινωνιακό έργο στο νησί, στο Δημοτικό Συμβούλιο, κάνοντας και μια σειρά προτάσεων, μεταξύ αυτών να είναι ο Δήμος αυτός που θα συνάψει την σύμβαση με τα αστικά κτέλ για να μπορούμε να πραγματοποιούνται τα δρομολόγια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Η συγκομιδή κερασιών στη Ροδόπη ξεκίνησε και μάλιστα τα κεράσια της Ροδόπης χαρακτηρίζονται για την πολύ καλή ποιότητά τους. Βασιλική Μαχαίρα μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής. Βασιλική.
2: Βίγη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Δεν έχετε παρά να τα δοκιμάσετε, ειδικά όταν θα έρθει και η ώρα για την ποικιλία εδώ την τοπική, τα Τραγανά. Θέλει λίγο καιρό ακόμα. Για να βγουν στην αγορά και τα συγκεκριμένα κεράσια. Η φετινή παραγωγή αναμένεται να ξεπεράσει τους 400 τόνους, με την ποιότητα να βρίσκεται σε καλό επίπεδο παρά τις συνεχείς βροχές. Μέρος της παραγωγής εξάγεται σε Βουλγαρία, Ρουμανία και Γερμανία, ενώ σε ικανοποιητικές τιμές διατίθεται το κεράσι στην εσωτερική αγορά. Αυτά ανέφερε και ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Κερασοπαραγωγών, ο κύριος Αράπ Σεντάτ, προσθέτοντας πως έχουν κοκκινήσει και κοκκινίζουν σιγά-σιγά όλοι οι κερασόνες στο νομό της Ροδόπης. Περίπου 100 είναι οι κερασοπαραγωγοί στις περιοχές του Δήμου Ιάσμου που συμμετέχουν στον συνεταιρισμό. Ωστόσο, παρά τον αγώνα τους για το κεράσι, τα πράγματα παραμένουν σχεδόν στάσιμα, καθώς δεν μπαίνουν στην καλλιέργεια νέοι άνθρωποι, μια και δεν υπάρχει κατάλληλη στήριξη για την περαιτέρω ανάπτυξη και πιο ολιστική προσέγγιση της καλλιέργειας με την προσθήκη της μεταποίησης και των πρόσθετων δράσεων πολιτισμού. Μάλιστα. Οι κερασοπαραγωγοί περιμένουν να υπάρξει μια πρόβλεψη για τη στήριξη νέων καλλιεργητών κερασιού και με τα σχέδια βελτίωσης. Να πω ότι στις 10 του Ιούνιου θα διοργανωθεί και φέτος το Φεστιβάλ Κερασιού, που γίνονται δράσεις και πολιτισμού και συναυλίες και η μερίδα ανάδειξης του τοπικού μας προϊόντος.
0: Βασιλική, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, σημαντικές ανακοινώσεις από τα Ιωάννινα έκανε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη κατά τη διάρκεια της παρουσίας της σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η Υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στο σοβαρό ζήτημα της ζωσιμαίας σχολής μετά τις ζημιές που υπέστη από τους σεισμούς του περασμένου Μαρτίου, ενώ παράλληλα μίλησε για τις προοπτικές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τη διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης, αλλά και την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, στέλνοντας φυσικά μήνυμα στήριξης προς τους μαθητές και τις οικογένειές τους. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα.
3: Δίκη, καλησπέρα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο θέμα της ζωσιμίας σχολής, η οποία υπέστη σοβαρές ζημιές από τις σεισμικές δονήσεις του Μαρτίου, με αποτέλεσμα το ιστορικό σχολικό συγκρότημα να κριθεί ακατάλληλο. Η κυρία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι το Υπουργείο προτίθεται να συμβάλλει ώστε να προχωρήσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα οι διαδικασίες αποκατάστασης και εξερεύνησης λύσης για τη στέγαση των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, υπάρχει διάθεση συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση και όλους τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να επισπεύσουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις. Το θέμα της ζωσιμίας παρέμεινε ιδιαίτερα κρίσιμο για την εκπαιδευτική κοινότητα των Ιωαννίνων, καθώς περίπου 300 μαθητές εξακολουθούν να βρίσκονται σε καθεστώς αβεβαιότητας σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου την επόμενη σχολική χρονιά. Οι προσωρινές λύσεις που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα θεωρούνται μεταβατικές, με γονείς και μαθητές να ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης του ιστορικού κτηρίου. Παράλληλα, ο Υπουργός αναφέρθηκε και στις πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινούν τις επόμενες μέρες, δηλαδή την Παρασκευή, απευθύνοντας μήνυμα ψυχραιμίας και αισιοδοξίας προς τους υποψηφίους. Τόνισε ότι οι εξετάσεις αποτελούν μια σημαντική διαδικασία, αλλά όχι τη μοναδική ευκαιρία για το μέλλον των νέων ανθρώπων, καλώντας τους μαθητές να εμπιστευτούν τις δυνάμεις τους και να αντιμετωπίσουν τη δοκιμασία με αυτοπεποίθηση. Κάτι τελευταίο. Η παρουσία της Υπουργού στα Ιωάννινα συνδέθηκε συνολικά με τη στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης και της ανώτατης παιδείας στην περιφέρεια, αλλά και με τη δέσμευση για παρεμβάσεις σε κρίσιμα ζητήματα σχολικών υποδομών που απασχολούν την τοπική κοινωνία. Αυτά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Θετική εξέλιξη έχουμε για το Αχίλλειο, καθώς το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού ενέκρινε ομόφωνα τις επικαιροποιημένες προμελέτες για την ανακατασκευή και ανάδειξη του μουσείου. Μαρία Παγκράτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρία.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Αυτό το κομμάτι του έργου, οι προμελέτες δηλαδή για την ανάδειξη του ίδιου του μουσείου, μουσιακές μελέτες, θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της μελετοκατασκευής. Διαθέτει το έργο εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και ανοίγει πλέον ο δρόμος για τη διακήρυξη, την προκήρυξη του διαγωνισμού. Ο στόχος της ΕΤΑΔ και του Υπερταμείου είναι μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2026 να έχει ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία της Κέρκυρας. Να θυμίσουμε ότι το σύνολο του έργου του Αχιλλείου, της αποκατάστασης του μουσείου, δηλαδή του κτηρίου, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Είναι ακόμα στις διαδικασίες για την ανάδειξη καινούριου εργολάβου. Έχουν καθοριστεί τα χρήματα που θα χρησιμοποιηθούν, δηλαδή το Υπερταμείο θα δώσει περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ και γύρω στα 5 θα δώσει η Περιφέρεια Ιωνίων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Μία ξεχωριστή ομαδική οικαστική έκθεση που φέρνει κοντά τέχνη και επιστήμη παρουσιάζεται στην Λάρισα. Φωτεινή Μπαλογιάννη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
5: Γεια και καλό μεσημέρι. Μία πρωτοποριακή καλλιτεχνική και επιστημονική σύμπραξη η οποία θέτει στο επίκεντρο την ανθρώπινη ύπαρξη και την ίαση στο πλαίσιο του θεσμού Ιπποκράτεια 2026 φιλοξενείται στη Λάρισα. Η ομαδική οικαστική έκθεση με τίτλο «Εν τέχνη ιατρική», αποτέλεσμα της συνεργασίας του Σωματείου Πτυχιούχων Οικαστικών Λάρισας 8 με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, φιλοξενείται στο ιστορικό κτίριο Κατσίγρα στην πλατεία Ταχυδρομείου και θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως τις 6 Ιουνίου. Υπό την επιμέλεια της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ειρήνης Ρώσιο, 23 καλλιτέχνες χρησιμοποιούν την υποκρατική σκέψη όχι ως απλή ιστορική αναφορά, αλλά ως ζωντανό εργαλείο για να μετατρέψουν το σώμα από αντικείμενο μελέτης σε πεδίο βαθιάς βιωματικής εμπειρίας. Η έκθεση διερευνά με τόλμη την ένταση ανάμεσα στην επιστημονική αντικειμενικότητα και την υποκειμενική αλήθεια του ασθενούς, προτείνοντας την τέχνη ως έναν συμπληρωματικό χώρο όπου το τραύμα και η αθραυστότητα μετουσιώνονται σε εικαστική γλώσσα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία το σώμα πάβει να είναι μια απλή ιατρική περίπτωση και αναδεικνύεται σε μια μοναδική ατομική αφήγηση, ανοίγοντας δρόμους για ψυχική αποφόρτιση και τη συμφιλίωση με τη φθορά. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
6: Ο καιρός.
0: Γενικά αιθρίως προβλέπεται για αύριο ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι με το απόγευμα αναμένονται στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, με τοπικές βροχές, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρίκος. Παραμείνετε εσείς συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι δύο.
1: Η ώρα είναι δύο. Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο και με όλα τα φώτα να είναι στραμμένα στο Θησίο, σε λίγες ώρες από τώρα έχουμε τα αποκαλυπτήρια από τον Αλέξη Τσίπρα και ήδη τα πειρά δίνουν και παίρνουν από όλες τις πλευρές και προς όλες τις πλευρές. Στα ύψη όμως και η αγωνία για τις εξελίξεις στο Ιράν με τα στενά του Ορμούς, καθώς οι επιπτώσεις στην οικονομία είναι πολύ σοβαρές σε όλο τον πλανήτη. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 26 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτσι. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Να περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Επέκταση της επιδότησης ντίζελ και τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί εφάπαξη ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Σύγκρουση τρένο με σχολικό βαν το πρωί στο Βέλγιο κοντά στη Φλάνδρα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουν σκοτωθεί δύο μαθητές, ο οδηγός του λεωφορείου και ακόμα ένας ενήλικας. Ξεκινάει κρίσιμη διαδικασία της αφύπνισης για το τρίτο τρίχρονο κοριτσάκι από τα Χανιά, που φέρεται να κακοποιήθηκε και εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή. Απόψε στις 8 στο Θησίο, Αλέξη Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε η Μαρία Καριστιανού, η οποία μετέβη στον Άριο Πάγο προκειμένου να καταθέσει το φάκελο για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Νέα επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΙΠΕ 17 συλλήψη Θεσσαλονίκη. Τελεσίγραφο Τραμπ για την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν πυραυλικές εγκαταστάσεις κοντά στα στενά του Ορμούς. Μήνυμα Χαμενεή σε ΗΠΑ: δεν υπάρχει πλέον ασφαλές καταφύγιο στη Μέση Ανατολή. Σε άνοδο τιμές του πετρελαίου. Ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα τους κατοίκους της Ναμπατίγε στο Νότιο Λίβανο να φύγουν από τα σπίτια τους εν ώψη πληγμάτων. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα: 29 βαθμοί στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι ειδήσεις και οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συντόρων. Είχαμε νωρίτερα την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, εκεί όπου βγήκε η είδηση ότι παρατείνεται δηλαδή και τον Ιούνιο για ένα μήνα ακόμα η επιδότηση στον ντίζελ με φόντο την κατάσταση και την αναταραχή στη Μέση Ανατολή. Ενώ είχαμε και πολιτική παρέμβαση του Πρωθυπουργού και ένα μήνυμα με πολιτικές προεκτάσεις αναφορικά με τη δημιουργία των νέων κομμάτων. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ και θα δούμε και όλες τις δηλώσεις αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τη μεγάλη που δεν είναι άλλη από τα όσα γίνονται στον πόλεμο του Ιράν. Εν μέσω των έντονων διπλωματικών διεργασιών, ανησυχία προκάλεσε η αμερικανική επίθεση κατά ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ατουρμούς, η οποία έγινε για αμυντικούς λόγους σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση. Το Ιράν προειδοποίησε με αντίπεινα, ωστόσο μέχρι στιγμής οι δύο πλευρές φαίνεται να θέλουν να διατηρήσουν την έθραυση και χειρία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε να συνδεθούμε με την Ένωση Σύνταξης και την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία. Κοιτάξτε, ανάμεσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τα νεότερα από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Έλενα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είχαμε λοιπόν νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας στο νότιο Ιράν και συγκεκριμένα στην περιοχή του Μπαντάρ Αμπάς. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια και σημαντικότερα του Ιράν στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, επλήγησαν πλοιάρια του Ιράν που ναρκοθετούσαν τα στενά του Ορμούς.
4: Και ενώ 24 ώρες σχεδόν πριν, τέτοια ώρα που τα λέγαμε χθες, δεν φαίνονταν κάτι τέτοιο στο ορίζοντα, μια τέτοια εξέλιξη εννοώ, Έλενα.
0: Ναι, σίγουρα. Και πριν από 24 ώρες λέγαμε πάντως ότι η κατάσταση είναι ασαφής και ως προς τη διπλωματική εξέλιξη και με όλες τις πλευρές να είναι ότι είναι κοντά και στον πόλεμο και στη διπλωματία εξέβρεση λύσης. Και μάλλον αυτό συνεχίζεται, αλλά να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όπως έλεγα, υπήρξαν αυτά τα πλήγματα λοιπόν τα αμερικανικά. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, οι Ιρανοί εκτόξευσαν πυράβλους εδάφους αέρος και στη συνέχεια οι Αμερικανοί έπληξαν βάσεις εκτοξευτήρων των πυράβλων αυτών στην ίδια περιοχή. Αυτά σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, που λέει ότι η επιχείρηση αυτή έγινε για αμυντικούς λόγους, για να προληφθούν ιρανικά πλήγματα στις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν για αντίπεινα και έκαναν μάλιστα λόγο για κατάρριψη ενός αμερικανικού ντρόουν και ενός F-35, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζουν πότε ακριβώς έγιναν αυτά. Τώρα, επίσης, τις τελευταίες ώρες και μετά την επίθεση, υπήρξε μήνυμα, νέο γραπτό μήνυμα του ανώτατου πνευματικού ηγέτη του Ιράν, του Μοτσταμπα Χαμενεΐ, ο οποίος προειδοποίησε τους Αμερικανούς ότι δεν θα υπάρχει πλέον ένα ασφαλές καταφύγιο για τις βάσεις τους, στρατιωτικές τους βάσεις στην περιοχή, λέγοντας ότι το στάτους των Αμερικανικών δυνάμεων και των ΗΠΑ στην περιοχή δεν θα είναι το ίδιο σε σχέση με την έναρξη του πολέμου.
4: Βλέπουμε τώρα, λοιπόν, μια όξυνση και σε ελεκτικό επίπεδο.
0: Σε ελεκτικό επίπεδο βλέπουμε μια όξυνση, αλλά να σου υπενθυμίσω, Γρηγόρη, ότι δεν είναι η πρώτη φορά κατά τη διάρκεια αυτής της κατάπαυσης του πυρός που υπάρχουν αυτή θα λέγαμε η κλιμάκωση. Έχει ξανασυμβεί αυτό, αλλά και οι δύο πλευρές στη συνέχεια σταμάτησαν, έδειξαν μία αυτοσυγκράτηση, έδειξαν ότι θέλουν να δώσουν χώρο και χρόνο στη διπλωματία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο, ως προς την εξέβρεση μιας διπλωματικής λύσης, ο ίδιος είπε από το Νέο Δελχή ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά, μπορεί να είναι θέμα ενός δύο ημερών, όπως είπε, ότι οι διαφορές που υπάρχουν είναι αυτή τη στιγμή στο πώς θα διατυπωθούν κάποια πράγματα. Όμως είπε ότι τα στενά του Ορμούς, αναφέρθηκε συγκεκριμένα στα στενά του Ορμούς, θα ανοίξουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ότι διόδια δεν μπορούν να επιβληθούν στα στενά του Ορμούς από το Ιράν και σε αυτό συμφωνούν όλες οι χώρες και η Ρωσία και η Κίνα. Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι βεβαίως το θέμα των πυρηνικών του Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο σε ανάρτησή του να αλλάζει τη στάση του κάπως ή κάπως σημαντικά, λέγοντας ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, να θυμίσουμε, είναι περίπου υπολογίζεται στα 450 κιλά. Το εμπλουτισμένο ουράνιο λοιπόν, που μπορεί αυτό να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή πυρηνικού όπλου, μπορεί είτε να μεταφερθεί και να καταστραφεί στις ΗΠΑ, είτε στο Ιράν, είτε σε μία τρίτη χώρα. Ενώ προηγουμένως έλεγε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να βγει από το Ιράν, να μεταφερθεί στις ΗΠΑ και να καταστραφεί.
4: Τώρα
0: Έχουμε λοιπόν αυτές τις σημαντικές εξελίξεις και υπάρχει η ελπίδα ότι όντως υπάρχει πρόοδος σημαντική. Και ένα άλλο σημείο που επιμένει το Ιράν είναι στο ξεπάγωμα των κεφαλαίων δεκάδων δισεκατομμυρίων του Ιράν που βρίσκονται στο εξωτερικό. Γι' αυτό το λόγο μετέβει τόσο ο Γκαλιμπάφ, ο επικεφαλής διαπραγματευτής, όσο και ο υπουργός εξωτερικών Αραχτής στο Κατάρ, και σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ του Ιράν, εκεί συζητήθηκε το ξεπάγωμα 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων, τα 12 από τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν άμεσα, να γίνει άμεσα το ξεπάγωμά του, θα λέγαμε, με την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης.
4: Και μια πολύ σύντομη κουβέντα για το άλλο πολεμικό μέτωπο, στο Νότιο Λίβανο. Τι γίνεται, ποια είναι η εξέλιξη που έχουμε, Έλενα?
0: Ναι, βλέπουμε ότι στο Νότιο Λίβανο το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του. Σύμφωνα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, μάλιστα θα επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στον Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ. Δόθηκε σήμερα νέα εντολή εκένωσης στην Ναμπατίγια στο Νότιο Λίβανο, ενώ χθες τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις Ισραηλινές επιθέσεις σε ένα χωριό της περιοχής του Νοτίου Λιβάνου. Επίσης, να σου πω ότι σημειώθηκε και μία επίθεση με Ισραηλινό ντρόουν σε προσφυγικό καταβλισμό στη Γάζα και άλλη μια σημαντική εξέλιξη εκεί με τουλάχιστον 5 νεκρούς.
4: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για τις πληροφορίες. Οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να μας μεταφέρεις τις εξελίξεις. Να μείνουμε τώρα στις οικονομικές επιπτώσεις, τον οικονομικό πόλεμο που είναι σε εξέλιξη. Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 17 ημερών παραμένει για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, δημιουργώντας προσδοκίες για φθηνότερα καύσιμα στην Αγγλία, καθώς έχει αρχίσει ήδη μικρή αποκλιμάκωση ευτυχώς στη χονδρική. Πάμε στον Άκη Θανασόπλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Άκη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
5: Καλό μεσημέρι, Γρήγορη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές είναι ελαφρώς υψηλότερο σε σχέση με χθες, η τιμή του δηλαδή. Είμαστε περίπου 2 με 3 δολάρια πάνω, χθες ήταν στα 96, σήμερα παίζει από το πρωί 98 μέχρι 99,5. Είναι πάντως κάτω από τα 100 δολάρια. Φαίνεται ότι η τάση δεν είναι να τα ξεπεράσει. Εάν επιβεβαιωθεί αυτή η εκτίμηση ότι δεν θα ξεπεράσουμε τα 100 δολάρια, τότε αυτές οι τιμές είναι συμβατές με όσους αισιοδοξούν ότι τις επόμενες μέρες θα δούμε πιο αισθητή αποκλιμάκωση στην Αγγλία, γιατί μέχρι στιγμής οι περισσότεροι που επισκέπτονται βενζινάδικα βλέπουν τις τιμές ότι λίγο πολύ είναι ίδιες. Δηλαδή, άντε να βρει κάποιος μισό λεπτό φθηνότερη
4: βενζίνη. Δεν βλέπουν μεγάλη διαφορά, θες να πεις. Ναι,
5: ναι, ναι, ακριβώς. Όμως εκτιμούν ότι μέχρι Σάββατο, μέχρι Παρασκευή Σάββατο, μπορεί να δούμε και 2 λεπτά κάτω την αμόλυβδη. Και αυτό διότι τα δηληστήρια ήδη τιμολογούν φθηνότερα κατά περίπου 2 λεπτά χωρίς το ΦΠΑ. Την αμόλυβδη, δηλαδή αυτή τη στιγμή μιλάμε για αμόλυβδη κοντά στο 1,58, ξαναλέω χωρίς ΦΠΑ, ενώ στην Αγγλία είναι περίπου στα 2,11. Άρα μπορεί να δούμε και 2,09 μέχρι την Παρασκευή Σάββατο. Το κίνηση τώρα το diesel, επίσης στα δηληστήρια είναι περίπου στο 1,30, κάπου εκεί τέλος πάντων, σε 1,30 κοντά, και είναι στην Αγγλία κοντά στο 1,80-1,82. Να πω μόνο για τον ντίζελ κλείνοντας ότι με βάση και την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού θα έχουμε για ακόμα ένα μήνα επιδότηση.
4: Βέβαια,
5: που σημαίνει ότι όσοι έχουν οχήματα με ντίζελ θα έχουν φθηνότερο καύσιμο σε σχέση προφανώς με το αν δεν υπήρχε αυτή η επιδότηση.
4: Θα ακούσουμε σε λίγο τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός. Άκη Θανασόπλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων του ΑΔΜΙΑ και καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Θεόδωρος Σακύρης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο και αναφέρθηκε αναλυτικά στην κατάσταση που επικρατεί στην παγκόσμια αγορά καυσίμων.
6: Οι τιμές που βλέπετε είναι οι τιμές που εκτιμάει η αγορά ότι θα είναι το πετρέλαιο μετά από 60 μέρες.
4: Είπα, μονάχαμε να λέγαμε.
6: Okay. Δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα που πολύ σωστά περιγράψετε είναι μια πραγματικότητα παρατεταμένου εγκεφαλικού επεισοδίου που έχει στερήσει από τις παγκόσμιες αγορές το 13% περίπου της συνολικής τροφοδοσίας του πλανήτη. Κάτι το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχουμε μπορέσει στην Ευρώπη και την Αμερική, γιατί η Ασία έχει πολύ πιο σοβαρά προβλήματα από εμάς με την εξαίρεση της Κίνας, για να έχουμε μπορέσει να το συγκρατήσουμε χωρίς να έχουμε φυσικό πρόβλημα τροφοδοσίας, δηλαδή έλλειψη ποσοτήτων, αλλά μόνο αύξηση των τιμών μέχρι στιγμής, επειδή κυρίως έχουμε κινητοποιήσει τα στρατηγικά αποθέματα ήδη από τον Μάρτιο, η απόφαση τον Απρίλιο έρχεται να κινητοποιούνται και υπάρχουν στο ΔΟΕ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Ernews Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2 με φόντο. Λοιπόν, τις εξελίξεις μόλις ακούσαμε στον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν και τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Με φόντο τα αυτά, λοιπόν, τα γεγονότα, τα δραματικά, ο Πρωθυπουργός, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, ανακοίνωσε την επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο.
7: Η δικιά μας απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη και πρέπει να είναι διπλή, να εξακολουθούμε να στηρίζουμε τα εισοδήματα απέναντι σε έκτακτες κρίσεις και βέβαια να προωθούμε τις μεγάλες αλλαγές οι οποίες προωθούν την πορεία προόδου της πατρίδας μας. Έτσι και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο.
4: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος παρακολούθησε την εισήγηση του Πρωθυπουργού και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτατες κρίσεις, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταξύ άλλων, ο οποίος είχε και πολιτικά μηνύματα στην εισήγησή του Νότια. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, κύριε Όρη, κύριε και κύριοι. Ακριβώς έτσι είναι. Υπάρχουν δύο σκέλη, δύο πυλώνες, αν θέλεις, στους οποίους μπορούμε να σημειώσουμε, να αναφερθούμε για την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού σήμερα στην τακτική συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Το ένα έχει να κάνει με τα οικονομικά, όπως αυτό είπες, και με φόντο αυτής της εξελίξης στον πόλεμο και στα στενά του Ορμούς. Αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στη στήριξη των πολιτών από την κυβέρνηση. Εμείς στηρίζουμε τα εισοδήματα σε έκτακτες κρίσεις, προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας, υπογράμμισε Γρηγόρη. Η επιδότηση του ντίζελ, όπως το ακούσαμε άλλωστε νωρίτερα εισαγωγικά, επεκτείνεται και για τον Ιουνιό με 15 λεπτά, κάτι το οποίο κατά την ανάλυση της κυβέρνησης θα κρατήσει το φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο το κόστος του ντίζελ. Τέλη Ιουνίου θα είναι περίπου η ΕΦΑΠΑΞ, θα έρθει η ΕΦΑΠΑΞ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ας το κρατήσουμε και αυτό, έχει το ενδιαφέρον του. Από εκεί και έπειτα, η αλήθεια είναι ότι περνώντας από τα οικονομικά στα αμυγός πολιτικά, υπάρχει μια αναφορά του Πρωθυπουργού ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα και βεβαιότητα, και έκανε αναφορά και στα αποτελεσματικά του στην
4: Κύπρο. Των Κυπριακών εκλογών, βεβαίως.
8: Ακριβώς. Οι πολίτες αντιλαμβάνονται το κυρία Μητσοτάκη στη σημασία της σταθερότητας και της σιγουριάς εν μέσω αβεβαιότητας. Έχουμε καταλάβει όλοι ποιο είναι το δίλημα έτσι όπως το θέτει η εκάστοτε κυβέρνηση. Έχει το πλεονέκτημα να θέτει το δίλημα των εκλογών. Αυτό ήταν και το μήνυμα των εκλογών στην Κύπρο. Έχει όμως ξεχωριστή σημασία η αναφορά του Πρωθυπουργού στο πολιτικό σκηνικό, χαρακτηρίζοντας πολιτική βαβέλ τα νέα κόμματα. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους. Πρωτοεμφανιζόμενοι είναι η κυρία Καραστενού, επανεμφανιζόμενος ο κ. Τσίπρας.
4: Και ο Τσίπρας, ο οποίος σε λίγες ώρες από τώρα έχει τα αποκαλυπτήρια στο Θησείο. Ναι.
8: Που αφορούν, λέει, νέο προσωπείο, άλλο προσωπείο, είναι γνωστή για δημόσια παρουσίαση. Ναι, ακριβώς αυτό έχει έχει τη σημασία του. Και όπως θα έλεγα, αν θέλετε να το προσθέσω, λίγες ώρες προσπάθησα να κάνω ρεπορτάζ. Εντάξει, δεν ξέρω. Έχω αναφερθεί στη λέξη πηξίδα, το έχω στη κοιμακή, ή τέλος πάντων αναφέρει ήδη από τους τελφούς, γιατί αυτό υπήρχε, ξαναυπήρχε. Υπάρχει, κρατείται ως ευταφράγιστο μυστικό το όνομα του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα, και να σου πω ότι με πολύ στενούς συνεργάτες του που μίλωσα νωρίτερα προσπαθώντας να κάνω ρεπορτάζ, μου είπαν όχι, μην παίζεις, μην ποντάρεις το πιξέ.
4: Μην ποντάρεις, μην χάσεις τα λεφτά σου. Θα δούμε και τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, θα ακούσουμε σε λίγο Νότι. Θα ακούσουμε και τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου να μας δίνει τις δικές του πληροφορίες, να δούμε αν ποντάρει αυτός. Αν ποντάρει αυτός σε κάποιο
8: όνομα. Δεν μου σηκώνω το τηλέφωνο.
4: Λοιπόν, μένεις για λίγο στη τηλεφωνική σου γραμμή για να ακούσουμε ένα απόσπασμα τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος αναφέρθηκε λοιπόν στο νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται, τονίζοντας ότι εξαγγέλλονται αυτό που μας είπες, ότι νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Για να τον ακούσουμε.
7: Από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές, με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη βέβαια θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλη η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο, και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης. Για παράδειγμα, Έχουμε σήμερα την ευκαιρία να επικυρώσουμε την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το ΠΑΣΟΚ χθες δεν υπερψήφισε. Κι όμως ήταν το ίδιο το οποίο συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση τον είχε τοποθετήσει στη θέση αυτή.
4: Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης κατέληξε λέγοντας ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και σιγουριάς εν μέσω αβεβαιότητας, και αυτό ήταν, όπως είπε, και το μήνυμα των εκλογών στην Κύπρο.
7: Αυτό ήταν και το πολύ ενδιαφέρον μήνυμα το οποίο εκπέμφθηκε και από τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Και εκεί εκδηλώθηκαν πολλές, θα έλεγα, απόπειρες λαϊκισμού, δήθεν αντισυστημισμού, γκάλοπ τα οποία προέβλεπαν τον πολυκερματισμό, την δραματική πτώση των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων. Τελικά όμως οι πολίτες, ψηφοφόροι της Κύπρου, είχαν άλλη άποψη. Και νομίζω ότι βλέποντας από κοντά και τη συνολική αστάθεια του διεθνούς περιβάλλοντος, εμπιστεύτηκαν για ακόμα μια φορά το δημοκρατικό συναγερμό, περιορίζοντας σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά από τα προβλεπόμενα τους κάθε λογής δημαγωγούς.
4: Λοιπόν, πολύ σημαντική η σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβούλου σε κάθε περίπτωση. Συζητείται μεταξύ άλλων στην πλούσια ατζέντα και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία. Γύρω στις 3 αναμένουμε και τη συνέντευξη τύπου από την αρμόδια υπουργό, την κυρία Κεραμέως, η οποία θα δώσει και διευκρινήσει. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια αναλυτικά, στη συνέχεια του προγράμματός μας. Τώρα, να έρθουμε και πάλι σε ένα Νότια Δανειάδη, γιατί στο κόμμα Τσίπρα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης?
9: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, διέλυσε πολλούς μύθους με τους οποίους μεγαλώσαμε ο κ. Τσίπρας, και αυτό χαρακτήρισε ότι είναι μια, το χαρακτήρισε ότι είναι μια υπηρεσία που προσέφερε. Αναφερόμενος και στο χθεσινό μέρος του ντοκιμαντέρ του Sky, στο κυριοστό της κυρίας Βαλτιώτης και της κυρίας Δεδρινού, και στην αναφορά του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ζαγκλότ Γιούγκερ τότε, που τα είπε όλα, δηλαδή ότι η Ευρώπη και η Ελλάδα απήχαν 380 εκατομμύρια από μια συμφωνία, και ο τότε πρόεδρος της Κομισιόν, ο πρόεδρος στον κύριο Τσίπρα, τη φορολόγηση εφοπλιστών, ανταυτού ο τότε πρωθυπουργός επέλεξε να εξασφαλίσει το ποσό φορολογώντας, κόβοντας μάλλον, τις συντάξεις, και να προσπαθεί και ο Τσίπρας, επενδύοντας στην αφαιχωμένη επικοινωνία, να τάψει βαθιά θήκη τα πεπραγμένα του, υπογράψει ο κ. Μανέξη. Η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα. Και αυτό να το πω, γιατί εντάξει, έχοντας μεγάλο γνώστος, γνωρίζοντας το ρεπορτάζ, υπάρχουν σοβαροί παράγοντες στον αυτιακό χώρο που λένε δεν θα μπορούσε να προλεγηθεί. Εντάξει, από εκεί έπειτα ο καθένας κάνει την δική του ανάλυση.
4: Νότια Δανειάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καταλήτης λοιπόν, ως καταλήτης ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων στο σκηνικό της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, φαίνεται να λειτουργεί η ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην πρωθυπουργός, από στις 8 στο Θησίο, ανακοινώνει το όνομα και το λογότυπο του νέου κόμματος, καθώς και τα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν. Πάμε στον πολιτικό μας τάχη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Σε λίγες ώρες από τώρα, περίπου 6 ώρες από τώρα, θα έχουμε τα αποκαλυπτήρια, Βαγγέλη. Πάμε στον πολιτικό μας τάχη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Σε λίγες ώρες από τώρα, περίπου 6 ώρες από τώρα, θα έχουμε τα αποκαλυπτήρια, Βαγγέλη.

0: όνομα. Είναι προφανώς ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν κρατάει αυτά τα στοιχεία για περί διαρροέν, ούτε στο, ωστό στη ζητάρη του, ήδη έχει στο τσεπάκι του και την ομιλία και το όνομα και τα πάντα. Αυτό που περιμένουμε όλοι το βράδυ, η αλήθεια είναι, είναι η ιδεολογική ταυτότητα, το πρόγραμμα, ας πούμε το πολιτικό πρόγραμμα του νέου κόμματος, ο τίτλος και τα πρώτα ονόματα τα οποία θα συνδράμουν την λεγόμενη διοικούσα επιτροπή. Πάνω κάτω είναι γνωστά αυτά τα ονόματα με επικεφαλή τον Γιώργο Βασιλιάδη. Από εκεί και ύστερα όμως δεν θα είναι αυτή τη στιγμή ονόματα τα οποία πλαισιώνουν την, αυτό που λέμε το πολιτικό γραφείο, το πολιτμπυρό που λέγαμε παλιά. Ούτως ή άλλως το κόμμα θα έχει μια τελείως διαφορετική δομή. Δηλαδή δομή κυρίως όσον αφορά τον τρόπο που θα εγγράφεται κάποιο μέλος, θα είναι ηλεκτρονικό. Θα υπάρχουν ομάδες που θα μπορεί ο κάθε πολίτης να συνομιλεί απευθείας με τους τομεάρχες ψηφιακά, διαφωνώντας ή συμφωνώντας με απόψεις ή με το πρόγραμμα του κόμματος. Συν το χρόνο θα πλαισιωθεί αυτή η διοικούσα επιτροπή που θα λειτουργεί προοπτικά και ως σκιώδης κυβέρνηση, ας πούμε. Τώρα αυτά προσπαθώ να τα ερμηνεύσω και λίγο με τους συνηθισμένους όρους. Έχω την αίσθηση ότι το κόμμα Τσίπρα, αυτό που θα παρουσιαστεί σήμερα, θα κινηθεί κατά τα πρότυπα του κυρίου Σάντερς, του δημοκρατικού υποψήφιου στην Αμερική. Δηλαδή ψηφιακά κυρίως και επισκέψεις σε όλους τους νομούς και αυτό που λέγαμε παλιότερα πόρτα-πόρτα, οι πολίτες θα μπορούν να λαμβάνουν στα μέλη τους καθημερινά ενημερώσεις, να επισκέπτονται ή να έρθουν σε επαφή με τους ανθρώπους στις περιοχές τους που θα εκπροσωπούν το κόμμα Τσίπρα, κυρίως όμως με τη βάση της συχνής ή σχεδόν καθημερινής επικοινωνίας. Τώρα, πόσο θα πετύχουν όλα αυτά με τη νέα δομή, το νέο εγχείρημα και κυρίως το νέο πολιτικό ρίσκο του Αλέξη Τσίπρα, που εδώ που τα λέμε δεν είναι και λίγο, θα τα δούμε όλα στο μέλλον. Όσον αφορά τους βουλευτές που θα πλαισιώσουν το νέο κόμμα Τσίπρα, έχω την αίσθηση ότι από σήμερα κιόλας μέλη και στελέχη κομμάτων, και κυρίως αναφέρομαι ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, θα υπογράψουν ηλεκτρονικό στην ιδρυτική διακήρυξη. Και από αύριο ενδεχομένως να έχουμε ένα νέο κύμα μελών και στελεχών από τα δύο κόμματα που θα πλαισιώσουν, που θα ενταχθούν στο κόμμα Τσίπρα.
1: Ένα νέο κύμα αποχωρήσεων και παραιτήσεων δηλαδή.
0: Ναι, αλλά μιλάω για μέλη και στελέχη. Όσον αφορά τους βουλευτές, αυτό θα γίνει κατά μόνας και δεν θα γίνει επί του παρόντος χρόνου. Ενδεχομένως εξελίξεις σε αυτή την εβδομάδα να υπάρξουν από 5 ή 6 βουλευτές της Νέας Αριστεράς, τα ονόματα των οποίων είναι ήδη γνωστά, η κυρία Αξιόγλου, ο κύριος Ντανακόπουλος, ο κύριος Ηλιόπουλος, ο κύριος Χαρίτσης, ο μουσουλμάνος βουλευτής, που σημαίνει ότι πολύ σύντομα δεν θα υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς στο Κοινοβούλιο. Ως σώμα δηλαδή, ως κοινοβουλευτική ομάδα με βάση κοινοβουλευτικούς κανόνες.
1: Περιμένουμε λοιπόν σε λίγες ώρες τα επίσημα αποκαλυπτήρια. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε.
0: Με μουσική του κυρίου Κραουνάκη.
1: Ειδικά γραμμένη για την περίπτωση, έτσι.
0: Ειδικά γραμμένη για την περίπτωση. Ναι.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα ο Γιώργος Γιακαντάρης, ο συντονιστής του Ινστιτούτου Τσίπρα για το Μανιφέστο και διδάκτο κοινωνιολογίας, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρέ Γεωργιού. Και τι είπε, μεταξύ άλλων, είπε ότι ο κύριος Τσίπρας του 2026 δεν έχει καμία σχέση με τον κύριο Τσίπρα του 2015.
2: Αν σας ρωτούσα εγώ ανάποδα, βλέπετε να υπάρχει κάποια αλλαγή με τον Τσίπρα, στον Τσίπρα του 2026 με τον Τσίπρα του 2015, δεν θα μου λέγατε ότι προφανώς και υπάρχει. Δεν είναι εμφανές αυτό το πράγμα. Τον Τσίπρα του 2015 τον ανέδειξε η οργή της κοινωνίας, η αγανάκτηση. Σήμερα τον αναδεικνύει η ανάγκη της κοινωνίας για εναλλακτική πρόταση, η ανάγκη της κοινωνίας για να έχουμε μια άλλη κυβέρνηση.
3: Ένα σημείο το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες, είμαι σίγουρος ότι και εσείς έχετε γίνει αποδέκτης αυτών των αντιδράσεων, είναι η δήλωση του κυρίου Τσίπρα ότι βασικό του λάθος ήταν ότι δεν έκλεισε νωρίτερα τις τράπεζες.
2: Ναι, την ακούω αυτή την παρατήρηση και τα λοιπά, ότι...

0: έτσι όπως εννοούσε και το διευκρίνησε μετά στη συνέχεια, ότι εννοούσε ότι δεν θα υπήρχε αυτή η διαρροή κεφαλαίων που υπήρξε μεταξύ Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου από τις τράπεζες, με αυτή την έννοια.
1: Για ποιο λόγο δεν γίνεται κουβέντα για μια ένωση των λεγόμενων προοδευτικών δυνάμεων του κυρίου Τσίπρα με τον ΣΥΡΙΖΑ, με τη Νέα Αριστερά, με τις υπάρχουσες δυνάμεις, το ΠΑΣΟΚ?
0: Αν θέλεις να κάνεις μια τομή με το παρελθόν, αν θέλεις να κάνεις αυτό που εγώ ονομάζω από το 2017 στην αυτογραφία μου Big Bang στο χώρο της αριστεράς και της δημοκρατίας, αυτός ο τρόπος που ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο μοναδικός τρόπος.
2: Ο κύριο Τσίπρα του 26 δεν έχει καμία σχέση με τον Τσίπρα του 15. Ακούσαμε να λέει ο κύριο Σιακαντάρση εδώ στο Ρινιούζερ 105,8. Σε εντελώς διαφορετικό μήκος όμως, ο υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας μίλησε επίσης στην ίδια εκπομπή και υποστήριξε ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα του 2015 και στον κύριο Τσίπρα του 2026.
3: Δεν σας κρύβω όμως ότι μου έκανε τρομακτικά μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, τι να σας πω, σχεδόν να τον πίστευα και εγώ. Μου έκανε τρομακτικά μεγάλη εντύπωση όμως το γεγονός ότι πρόσφατα σε μια συνέντευξη που έδωσε, όταν ρωτήθηκε τι θα έκανε διαφορετικά, αναφέρθηκε στην περίοδο της υποτιθέμενης σκληρής και περήφανης διαπραγμάτευσης τα χρόνια του Βαρουφάκη, και η απάντηση του κ. Τσίπρα ήταν ότι θα έκλεινε τις τράπεζες νωρίτερα. Αυτό πραγματικά με θορύβησε, με έκανε να ανησυχώ ότι ο κ. Τσίπρας του 2026 δεν έχει καμία διαφορά σχεδόν με τον κύριο Τσίπρα 2015.
1: Αυτή την ερώτηση κάναμε και εμείς ακριβώς επειδή είναι ένα θέμα το οποίο σόκαρε πάρα πολλούς.
3: Όταν ισχυρίζεσαι ότι έχεις αλλάξει και η αναφορά σου είναι πάλι
1: για τις τράπεζες,
3: περήφανη και σκληρή διαπραγμάτευση, ότι θα ήσουν ακόμα πιο επιθετικός, με συγχωρείτε, εμένα αυτό με σόκαρε. Μου απέδειξε ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έχει αλλάξει.
2: Τώρα, η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας, Θεόνη Κουφονικολάκου, σε τηλεοπτική της συνέντευξη ρωτήθηκε τι καινούριο κομίζει το νέο σχήμα.
4: Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο παραγωγικής, κοινωνικής, δημοκρατικής αναγέννησης της χώρας και αυτό είναι που κομίζει το νέο σχήμα.
2: Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή προκαλεί, ακούσαμε, ανασυνθέσεις και αναταράξεις στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, σε κατάσταση κρίσης και αναταράξεων Νίκου Μουντούρου, με φόντο την επικείμενη ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, που λειτουργεί ως καταλήτης. Καθημερινές είναι οι αποχωρήσεις τελεχών πρώτης γραμμής. Να ακούσουμε τον βουλευτή Νίκο Παπά, τον βουλευτή Σίμο Κεδίκολου και το ιστορικό στέλεχος Πανωρία.
5: Θα είδα και την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου να λέει ότι δεν θέλει καμία συνεργασία. Mm-hmm. Προφανώς καλείς να ψηφίσουν αυτό το κόμμα και όχι άλλο. Να. Αυτό εμείς πρέπει να το συνυπολογίσουμε.
6: Αυτός ο οποίος μπορεί να συνενώσει κάποιες δυνάμεις και να αποτελέσει ένα εναλλακτικό πόλο είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
7: Όποιος αποφασίζει φεύγει, παραιτείται και φεύγει από το κόμμα ή παραιτείται από τη Βουλή και παραδίδει την έδρα του.
2: Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Πάμε στο. Περιμένουμε σε λίγες ώρες λοιπόν τα αποκαλυπτήρια από τον Αλέξη Τσίπρα. Πάμε τώρα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη. Γιατί, Λίνα, νωρίτερα ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να κάνει λόγο για μια πολιτική Βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, την οποία πολιτική Βαβέλ ανέταξε και το ΠΑΣΟΚ. Πώς απαντούν από τη Χάρη Λάου Τρικούπη σε αυτή την αναφορά του Πρωθυπουργού, Λίνα?
8: Ναι, Γρηγόρη, ήταν έντονη η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στις αναφορές του Πρωθυπουργού. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος ανταπέδωσε τα πυρά, χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία πολιτική Βαβέλ, που ενώ ξεκίνησε, όπως είπε, ως κεντροδεξιά, έγινε όμηρος της ακροδεξιάς, σχολίασε ο κύριος Τσουκαλάς, επέκρινε την στάση του Πρωθυπουργού απέναντι στους θεσμούς και το κράτος δικαίου και με αφορμή τόσο το ζήτημα των υποκλοπών όσο και τις καταγγελίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μίλησε για ορμπανοποίηση της χώρας. Δεν μπορεί, είπε, αυτός ο Πρωθυπουργός να μιλάει στο ΠΑΣΟΚ για θεσμικότητα και κέντρο.
2: Τώρα, έχουμε κάποια αντίδραση, κάποια πληροφορία από τη Χαρλαία Τρικούπη. Τι λένε για την επικείμενη παρουσία του, εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα σε λίγες ώρες από τώρα στο θεσίο? Τι λένε στη Χαρλαία Τρικούπη?
8: Στελέχη της Χαρλαία Τρικούπη λένε ότι ο κύριος Τσίπρας έχει κριθεί και έχει αξιολογηθεί και έχει ιτηθεί και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης από τον κύριο Μητσοτάκη. Όταν έρθει η ώρα της κρίσης, στις εκλογές, τονίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, που δεν θα έχουν νόημα οι δημοσκοπήσεις, αλλά θα μιλήσει ο ελληνικός λαός, το το αποτέλεσμα θα οδηγήσει σε πολιτική αλλαγή και σε άλλη κυβέρνηση. Επίσης θέτουν το δίλημα των εκλογών, ο κόσμος της πρόοδου με το Πασόκ από την μία και από την άλλη ο αυταρχισμός και οι ανισότητες με τη Νέα Δημοκρατία, με τον κύριο Ανδρουλάκη να καλεί σε συσπήρωση για πολιτική αλλαγή. Θα επικεντρώσουν στα προβλήματα της χώρας και των πολιτών, λένε, προτάσσοντας το κυβερνητικό σχέδιο του κόμματος, διοργανώνουν σε όλη την Ελλάδα σειρά εκδηλώσεων, ξεκινώντας αύριο από την Αθήνα με θέμα την τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Λίνα Πεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο βουλευτής του Πασόκ Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερυθμιού, εξέφρασε μια απορία για την επιστροφή του κ. Τσίπρα.
9: Και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιοπιστίας αντιπολίτευσης, και αυτό το λέω γιατί είναι μια πραγματικότητα, ιτήθηκε και τις δύο φορές κατά κράτος από τον κύριο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Άρα δεν ξέρω πώς τεκμέρεται από κάποιους ότι η επιστροφή του αυτομάτως συνιστά κίνδυνο για τον κύριο Μητσοτάκη.
2: Τώρα, η Φόλη Σισίλη συνέντευξη παραχώρησε η πρόεδρος της Πλαίσια Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου στην τηλεόραση του Ερυθμιού και στην εκπομπή συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλημίτσο και την Κατερίνα Δούκα, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι είμαστε ένα κίνημα υπεράσπισης της κοινωνίας, όπως είπε, και διεκδικούμε δηλαδή για το κόμμα της ότι διεκδικεί Πλαίσια Ελευθερίας να εκφράσει πλειοψηφικά τον ελληνικό λαό. Εκτίμησε ακόμα ότι η επόμενη μέρα των εκλογών θα έχει μια διαφορετική εικόνα στο πολιτικό σκηνικό. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
10: Μην προτρέχετε τώρα το.
11: Για το αν θα περάσει.
12: Εγώ ακούω δημοσκόπους και λένε ότι θα βγει δεύτερος.
10: Καλά, εντάξει.
12: Εκτίμηση, εντάξει.
10: Και στις δημοσκοπήσεις το 2015 λέγανε θα βγει το ναι.
2: Ήταν η αναφορά της κυρίας Κωνσταντοπούλου στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων και στην εικόνα που παρουσιάζει τη δημοσκοπήση στο κόμμα της, αλλά και οι πληροφορίες και οι εκτιμήσεις για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και τη δεύτερη θέση. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 650 υπογραφές συγκέντρωσε η Μαρία Καριστιανού, η οποία νωρίτερα κατέθεσε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Στα δικαστήρια είναι η Άννα Νικολάου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα.
13: Λίγο μετά τις 10.30 Μαρία Καριστιανού έφτασε στον Άριο Πάγο έχοντας αφήσει το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για την Δημοκρατία. Όπως είπε στις δηλώσεις που έκανε στις τηλεοπτικές κάμερες, έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον 650 υπογραφές πολιτών που στηρίζουν το πολιτικό του εγχείρημα. Περίπου μία ώρα παρέμεινε στον 4ο όροφο στην εισαγγελία του Ανατά του Δικαστηρίου και κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη, ώστε και επισήμως η Ελπίδα για την Δημοκρατία να λάβει έγκριση και κομματική υπόσταση. Τις δηλώσεις που έκανε στις τηλεοπτικές κάμερες σημείωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας που απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου, αλλά το κόμμα της θα μετουσιώσει την ανάγκη για αλλαγή, ώστε οι λέξεις δημοκρατία, δικαιοσύνη και κοινωνική συνοχή να μην είναι κενές περιεχομένου. Ενώ, όπως είπε, θα ακολουθήσουν περιοδίες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, ενώ ανέφερε ότι θα παραμείνει για πάντα η μητέρα της αδικοχαμένης Μάρτης, όμως θα δώσει μάχη για να μην υπάρχουν ξανά τέμπη στη ζωή μας.
2: Άννα Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη Μαρία Καριστιανού στο σημείο αυτό.
14: Επιτέλους, πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε τέμπη στη ζωή μας. Το θέμα μας δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο δυστύχημα που έγινε στα Τέμπη. Είναι να μπορέσουμε όλοι να συνεχίσουμε να ζούμε σε ένα πραγματικό κράτος δικαίου.
2: Η συζήτηση όλη επικεντρώνεται γύρω από την εμφάνιση των νέων κομμάτων για δίθεν νέα κόμματα, έκανε λόγο από την πλευρά του γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
15: Δεν μπορεί να περιορίζεται η συζήτηση ούτε στα διάφορα επίσης φόρουμ των δίθεν ειδικών, όπως λέγονται, στις διάφορες επιτροπές σοφών, όπως τους λένε, στα Ινστιτούτα που μετατρέπονται σε κόμματα δίθεν νέα.
2: Πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα από τον Κυριάκο Βελόπουλο.
16: Το δίθεν νέο κόμμα Τσίπρα με αφίεση Μπαρτσελώνα θυμίζει παλέμαχο ποδοσφαιριστή που νομίζω ότι είναι ο Μέση.
2: Τώρα είχαμε μια νέα δημοσκόπηση σήμερα. Τη δείχνει καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 26,1% καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Interview για το Politic. Όμως το πραγματικό ενδιαφέρον της μέτρησης μεταφέρεται στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Καθώς οριακό προβάδισμα καταγράφει το υποδιαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έναντι του Πασόκ. Το κόμμα λοιπόν, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εντοπίζεται στο 12,8% και περνά οριακά μπροστά από το Πασόκ, το οποίο στηρίζει το 12,3%. Την ίδια ώρα το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού εμφανίζεται τέταρτο με 7,5% από 7,9% τον Απρίλιο, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει από το 3,1% στο 0,5%. Επίσης, πέρα από τη Νέα Δημοκρατία που συγκεντρώνει 26,1%, το κόμμα Τσίπρα 12,8%, το ΠΑΣΟΚ 12,3% και την Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,5%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 5,8%, το ΚΚΕ με 5%, η Φωνή Λογικής με 3,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,2%, ενώ το ΜΕΡΑ25 μένει στο 2,8% και οι Δημοκράτες στο 2,5%.
17: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας το ertheco.gr. Να πάμε εκτός συνόρων, καθώς έχουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση, τραγωδία στο Βέλγιο, όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο. Πάμε στην ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, την Έλληνα Αποστολή, η οποία θα μας πει πώς ακριβώς συνέβη αυτό το τρομερό δυστύχημα και πώς οι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής, Έλενα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
11: Καλό μεσημέρι από το Βέλγιο, που πρόκειται για ένα από τα χειρότερα σιδηροδρομικά δυστυχήματα που έχουν λάβει η χώρα εδώ στο Βέλγιο. Το δυστύχημα έγινε λίγο μετά τις 8 το πρωί σε μια περιφέρεια που λέγεται Μπάκενχάουτ, είναι στην Ανατολική Φλάνδρα του Βελγίου, όταν ένα σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με ένα τρένο. Πώς έγινε αυτό? Βρισκόταν σε ισόπεδη διάβαση το λεωφορείο. Φαίνεται από τις φωτογραφίες που αποτυπώνονται και στον τύπο ότι ήταν κατεβασμένες οι μπάρες. Το τρένο προσπάθησε να σταματήσει βλέποντας το λεωφορείο. Δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να απολυτοποιήσει το σχολικό λεωφορείο. Και σύμφωνα με πληροφορίες είναι 4 οι νεκροί. Όπως μεταδίδουν τα πρακτορία ειδήσεων της Φλάνδρας, είναι 2 παιδιά και 2 ενήλικες που επέβαιναν στο σχολικό λεωφορείο, ανάμεσα τους ο ένας ο οδηγός, οι νεκροί, ενώ στο τρένο, στο οποίο επέβαιναν 100 περίπου επιβάτες και είχε προορισμό από την Μπριζ προς την πόλη αυτή, το μικρή αυτή επαρχία, την Μπάκενχάουτ, δεν τραυματίστηκε κανείς παρά μόνο ένας επιβάτης. Ουσιαστικά ήταν σε κατάσταση σοκ και έτσι λοιπόν πήγε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι διερευνούνται τα αίτια για τα οποία, κάτω από τα οποία έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα, με το σχολικό λεωφορείο που μετέφερε μαθητές γυμνασίου, σύμφωνα με πληροφορίες. Μέσα στο σχολικό λεωφορείο βρίσκονταν 7 μαθητές. Ένας οδηγός και ένας ουσιαστικά ο ενήλικας, ο οποίος συνόδευε τα παιδιά.
2: Συνοδός, ας το πούμε έτσι.
11: Ο συνοδός, ακριβώς. Πρέπει να σας πω ότι φυσικά έχει κατακλειστεί το σημείο από τις αρχές, την αστυνομία.
2: Κρίμα,
11: αλλά και η
2: εισαγγελία. Ναι.
11: Ναι. Βρίσκεται στο σημείο προκειμένου να εξακριβώσει το τι ακριβώς γίνεται. Εγώ βρίσκομαι καθοδόν, είναι αρκετά μακριά από το Βέλγιο. Και είναι πραγματικά περίεργο για τους Βέλγους το τι συνέβη αυτό το δυστύχημα και με τον τρόπο τον οποίο έγινε. Και μιλάμε φυσικά και για παιδιά.
2: Περιμένουμε βέβαια πάνω από όλα αυτό είναι το χειρότερο, ότι μιλάμε και για παιδιά και για μεγάλους ανθρώπους. Πραγματικά ναι, είναι πολύ περίεργο και μακάρι να βρεθούν και να δοθούν γρήγορα οι απαντήσεις που πρέπει. Με Έλενα Αποστολίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την τραγωδία στο Βέλγιο, πίσω στα δικά μας, τις παρεμβάσεις που θα δώσουν ανάσα στους δρόμους της Αθήνας, μειώντας την κυκλοφοριακή συμφόρηση σε σημαντικούς οδικούς άξονες, όπως ο Κηφισός, περιέγραψε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Τεράστιο πρόβλημα αυτό, έτσι κι αλλιώς το κυκλοφοριακό. Έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές εδώ και με αφιερώματα και σε εκπομπές και με συνεντεύξεις εδώ στο Air News Radio 105,8. Ο Υπουργός λοιπόν, ο κ. Δήμας, σημείωσε ότι το κυκλοφοριακό δεν είναι αρμοδιότητα μόνο ενός Υπουργείου και ειδικότερα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αλλά εμπλέκονται και άλλοι φορείς και άλλα Υπουργεία. Για να ακούσουμε τις παρεμβάσεις του Υπουργείου.
18: Το κυκλοφοριακό στο οποίο κάνατε αναφορά δεν είναι προφανώς αρμοδιότητα μόνο ενός Υπουργείου.
1: Εννοείται.
18: Υπουργείου, ναι, και ειδικότερα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
1: Προφανώς.
18: Θα σας πω ότι αυτό που έχουμε ανακοινώσει από την πλευρά του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετίζεται και με τον Κηφισό και έχει να κάνει με την μείωση των βαρέων οχημάτων στον αστικό ιστό της πόλης, είναι η δημιουργία του τριπλού κόμβου στο Σκαραμαγκά. Ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο υπολογίζουμε να συμβασιοποιήσουμε μέσα στον Ιούνιο του 2026 και απαιτεί περίπου 3 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Είναι η σύνδεση επίσης του περιφερειακού Εγάλεω με την Εθνική Οδό και παράλληλα οι τρεις κόμβοι, η κατάργηση κάποιων φαναριών όπως το φανάρι στον Παλάσκα, η γέφυρα στο Σχιστό από μία λωρίδα ανακυκλοφορία θα έχει 2 λωρίδες ανακυκλοφορία, άρα αυτό πραγματικά θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση.
2: Πραγματικά οδύσσια μετακινήσεις κάθε μέρα στο λεκανοπέδιο της Αττικής και μακάρι αυτές οι παρεμβάσεις να φέρουν αποτέλεσμα και να δώσουν ανάσες στους δρόμους της Αθήνας. Από εκεί και πέρα όμως, όπως είπε ο κύριος Δήμας, ο αρμόδιος υπουργός, εξαιρετικά σημαντικό είναι και το μετρό και ειδικότερα η γραμμή 4 του μετρό, καθώς συνδέει 15 επικοινωνικοκατοικημένες περιοχές και ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα συμβάλλει το έργο καθοριστικά στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης.
18: Εξαιρετικά σημαντικό είναι το μετρό και ειδικότερα η γραμμή 4 του μετρό, καθώς συνδέει 15 κοινοκατοικημένες περιοχές και πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει καθοριστικά στην μείωση της...
19: Με καθυστέρηση βέβαια. Με καθυστέρηση,
18: υπήρχαν πράγματι καθυστέρηση. Εγώ θα σας πω ότι ο αρχικός σχεδιασμός του έργου ήταν εξαιρετικά αισιόδοξος. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι ήδη ο ένας μετροπόντικας η Νίκη έχει ολοκληρώσει την διαδρομή της, ξεκινώντας δηλαδή από την Κατεχάκη φτάνοντας μέχρι το Φρέαρ του Ευαγγελισμού, άρα έχει ολοκληρωθεί η σύραγγα εκεί πέρα. Αντιστοίχως ο δεύτερος μετροπόντικας, η Αθηνά, που ξεκίνησε από την Βεΐκου, έχει ξεπεράσει την Κυψέλη και προχωράει, και αυτή ελπίζουμε μέχρι το τέλος του χρόνου να έχει φτάσει στο Φρέαρ του Ευαγγελισμού, άρα προχωράει ειδικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα με αρκετά καλούς ρυθμούς, παρά το γεγονός ότι κάτω από την Κυψέλη είχε τεχνικές δυσκολίες.
2: Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, καθώς σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της υποδιέθεσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος με ταυτόχρονες έρευνες σε αρκετές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, στην Αθήνα, αλλά και στην Κρήτη, και την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζημιώνοντας τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά τις μαζικές συλλήψεις λοιπόν στην Κρήτη, αρχές προχώρησαν σε μεγάλη επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη, συλλαμβάνοντας μέχρι στιγμής 17 άτομα. Πάμε στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος θα μας δώσει αναλυτικά το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη πρόκειται για 2 υπαλλήλους κέντρων υποδοχής δηλώσεων και 15 ακόμη άλλα πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα τα οποία κατηγορούνται ότι εισέπραζαν παράνομα επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 ως και το 2024, σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίζουν οι αστυνομικοί της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας. Μέχρι τώρα το ποσό έχει φτάσει στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που συντάσσεται από την αστυνομία, εντόπιζαν ορφανά αγροτεμάχια που δεν δίνουν δηλαδή οι ιδιοκτήτες τους σε διάφορες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, κυρίως της Θεσσαλονίκης, και τα οποία φυσικά πρόσωπα που τα περισσότερα εκ των οποίων δεν είχαν σχέση με αγρότες, τα δήλωναν ως δικά τους, ότι τα καλλιεργούσαν και στη συνέχεια έκαναν αιτήσεις και εισέπραταν παχυλές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήδη οι συλλήψεις, 14 συλλήψεις έχουν γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη, μία στις Σέρες, μία στο Κιλκής και μία στην Αθήνα.
2: Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ενώ αυτά γίνονται στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη ήδη έχουν γίνει 22 συλλήψεις μελών της εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κατά συρροή απάτες μέσω ψευδών δηλώσεων για παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
21: Να εξακολουθήσουν να κάνουν συλλήψεις.
22: Δεν κάνουν, τα πάρουν και κάνουν πατεωνίες, να τις βάλουν μέσα.
23: Όσοι εμπλέκονται σε σκάνδαλα, όσοι εμπλέκονται σε απάτες, πρέπει να υποδειχτούν από την ελληνική δικαιοσύνη.
2: Συνδεόμαστε με το Ηράκλειο Κρήτης και τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος βρίσκεται έξω από την αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου και όπου βρίσκονται και οι συλληφθέντες, και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο.
24: Γρηγόρη, πρόκειται για 20 άτομα που κρατούνται εδώ και 2 που έχουν συλληφθεί στην Αθήνα.
2: Ναι, 22 συνολικά ακριβώς.
24: Τα κυκλώματα και από τη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη έχουν δικτύωση, ας το πούμε, και στην Αττική. Θα δούμε τι θα αποφαθεί η δικαιοσύνη από αυτού. Οι 20 που κρατούνται εδώ και συλληφθήκαν χθες σε μια μεγάλη επιχείρηση που διεξήχθη νωρίς το πρωί από το Ρέθυμνο μέχρι τον Άγιο Νικολάου, δηλαδή στους 3 από τους 4 νομούς της Κρήτης, θα μεταχθούν το πρωί, θα βρίσκονται το πρωί στον Πειραιά και από εκεί θα οδηγηθούν κατευθείαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το λέω αυτό γιατί απόψε πρόκειται να επιβαστούν ως ήθιστες στο πλοίο της γραμμής. Πρόκειται να αναχωρήσουν χθες και να βρίσκονται σήμερα στην Αθήνα, αλλά κάποιο γραφειοκρατικό ζήτημα πήγε την υπόθεση 24 ώρες πίσω. Τώρα, συνολικά, συγκεκριμένη δικογραφία, Γρηγόρη, περιλαμβάνεται 138 άτομα, δηλαδή πλέον των 22, έτσι, έχουμε και άλλους 100. Δεν μπορώ να κάνω την αναφέρεση τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι αρκετοί πάντως οι οποίοι κατηγορούνται ως περιφερειακοί. Είναι άτομα τα οποία δήλωναν παραπανίσχες εκτάσεις. Προσπορίζονταν ένα σημαντικό όφελος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτό ήταν ακριβώς το οποίο διανέμονταν και μεταξύ των εγκεφάλων της οργάνωσης. Αυτοί λοιπόν οι υπόλοιποι που δεν έχουν συλληφθεί αλλά είναι καταγεγραμμένοι στην υπογραφία θα κληθούν και αυτοί εν ευθέτω χρόνο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να απολογηθούν
2: και να δώσουν τις εξηγήσεις που πρέπει.
24: Ναι, θα τους απαγγελθούν επίσης κατηγορίες που πρέπει, δεν θα διελάσουν δηλαδή.
2: Βεβαίως. Γιώργο Παπαδάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Παρακολουθούμε την υπόθεση αυτή με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε ότι οι έρευνες επεκτείνονται λοιπόν από την Κρήτη, πέρασαν στην Αθήνα και τώρα έχουν περάσει στη Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Σέρες και Κιλκής.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων. Γιατί έχουμε ένα σφοδρό και εξαιρετικά ασυνήθιστο για την εποχή κύμα καύσωνα που πλήττει την Δυτική Ευρώπη από τη Βρετανία ως και την Ιταλία, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει ακόμα και στους 36 βαθμούς Κελσίου. Ενώ έχουν καταγραφεί θάνατοι, κυρίως στη Γαλλία, που συνδέονται με το κύμα ζέστης. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
0: Κύμα ασυνήθιστα για την εποχή υψηλών θερμοκρασιών καταγράφεται στη Δυτική Ευρώπη. Από τη Βρετανία μέχρι την Ιταλία, ο υδράργυρος ανεβαίνει επικίνδυνα, σπάζοντας κάθε ρεκόρ για την εποχή, προκαλώντας ανησυχία αλλά και σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Στη Γαλλία, οι αρχές ανακοίνωσαν 8 θανάτους που συνδέονται με το κύμα ζέστης. Η χθεσινή μέρα καταγράφηκε ως η πιο ζεστή μέρα του Μαΐου στην ιστορία της χώρας, με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 34 βαθμούς Κελσίου. 8 νομοί στη Δυτική Γαλλία βρίσκονται ήδη σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα, ενώ η έλλειψη κλιματισμού προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία των τρένων. Στη Βρετανία, ο υδράργυρος άγγιξε τους 34,8 βαθμούς στο Kew Garden, σπάζοντας ρεκόρ από το 1944, ενώ ο πνιγμός σε ποτάμι ενός 15χρονου συνδέεται από τις αρχές με το κύμα καύσωνα. Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας σημειώνει ότι τέτοιες θερμοκρασίες θα ήταν υψηλές ακόμη και για την καρδιά του καλοκαιριού. Αντίστοιχα, στην Ιρλανδία καταγράφηκαν τιμές κοντά στους 29 βαθμούς Κελσίου, επίσης πρωτόγνωρες για μήνα Μάιο. Η Ισπανία προειδοποιεί για τροπικές νύχτες στα νότιο-δυτικά της χώρας, καθώς το θερμόμετρο αναμένεται να παραμείνει ψηλά και μετά τη δύση του ηλίου. Από την Τετάρτη μέχρι την Παρασκευή, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Ιταλία, σε περιοχές του Ιταλικού Βορρά η θερμοκρασία αγγίζει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην περιφέρεια της Ρώμης οι αρχές ενεργοποίησαν περιορισμούς στην εργασία κάτω από τον ήλιο. Οι επιστήμονες εξηγούν ότι το φαινόμενο οφείλεται στο λεγόμενο θόλο ζέστη σε θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική, οι οποίες παγιδεύονται κάτω από έναν ισχυρό αντικυκλώνα. Προσθέτουν ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή ενισχύει τέτοιου είδους ακραία φαινόμενα, κάνοντάς τα συχνότερα και πιο έντονα. Οι υψηλές θερμοκρασίες δεν αναμένεται να αποκλιμακωθούν πριν το τέλος της εβδομάδος.
2: Και από τον καύσωνα που ταλαιπωρεί χώρες της Δυτικής Ευρώπης να επιστρέψουν στο αστυνομικό δελτίο. Άλλο ένα βίο περιστατικό με ξύλο και πρωταγωνιστές παιδιά σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλυθέα, εκεί όπου 10 άτομα επιτέθηκαν σε 2, 6 ανήλικοι και ένας 18χρονος συνελήφθησαν και τα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
3: Χθες το βράδυ γύρω στις 11:20, όταν μια ομάδα 10 με 15 άτομα περίπου πήραν στο κυνήγι δύο νεαρούς, 18 και 17 ετών, οι διώκτες, να πούμε πως ήταν και αυτοί στην ίδια ηλικία, κατάφεραν να πιάσουν τον έναν από τους δύο στην οδό Σπάρτης εδώ στην Καλυθέα και να τον ξυλοκοπήσουν, ενώ ο δεύτερος, ο 17χρονος, το έβαλε στα πόδια και κατάφερε να φτάσει μέχρι εδώ στην συμβολή των οδών Σπάρτης και Σοφοκλέους. Ωστόσο, έχασε την ισορροπία του και εκεί βρέθηκε αυτό στα χέρια των ανήλικων κατά κανόνα δραστών. Να πούμε πως αυτό που προκύπτει από την προανάκριση είναι ότι υπήρχαν προσωπικές διαφορές μεταξύ των παιδιών. Συγκεκριμένα για τα μάτια μιας κοπέλας φέρονται να έγιναν όλα αυτά. Μάλιστα υπήρχαν κάποιες αντεγκλήσεις πριν από το περιστατικό. Να πούμε πως τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στο Γεννηματάς. Ωστόσο, πήραν εξιτήριο γρήγορα. Να πούμε πως αναγνωρίστηκαν οι 7 από τους εμπλεκόμενους. Είναι 6 παιδιά ηλικίας 17 ετών και ένας 18. Επίσης, τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους σε γενικές γραμμές. Ωστόσο, δεν πάβει να έχουν υποστεί ένα σοκ.
2: Λοιπόν, και από την Καλυθέα πάμε στο Χολαργό τώρα. Οικογενειακή τραγωδία χθες το βράδυ στο Χολαργό, που ένας 57χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε την 53χρονη σύζυγό του στο πόδι πριν ο ίδιος βάλει τέλος στη ζωή του. Τα κίνητρα της πράξης του δράστη ερευνώνται, καθώς μαρτυρίες αναφέρουν ότι δεν προηγήθηκε κάποια αντιπαράθεση. Σοκαρισμένοι γείτονες που μίλησαν στην κάμερα του Ερνιούς.
4: Πήγα να ξαπλώσω με τα παιδιά και άκουσα πυροβολισμό. Αλλά εγώ νόμιζα ότι είναι κάποια εγγένεια εδώ κοντά. Δεν σκέφτηκα ότι ήταν πυροβολισμοί.
5: Μέσα σε 5 λεπτά έφτασαν διά ασθενοφορά του ΕΚΑΒ. Mm-hmm. Σταθεροποίησαν προφανώς τη γυναίκα. Εκεί είχα και μια πλήρη εικόνα. Ήταν ανάσκελα μια γυναίκα.
2: Πάμε να ακούσουμε τώρα τη μετέδωση και ο Κώστας Στάμο, ο ρεπόρτερ μας, για αυτή την οικογενειακή τραγωδία.
6: Καταρχάς, να περιγράψουμε το τι ακριβώς εκλήθηκε χθες το βράδυ εδώ στο Χολαργό. Ήταν λίγο μετά τις 10.30 λοιπόν, όταν οι γείτονες του ζευγαριού άκουσαν σύμφωνα με πληροφορίες τρεις πυροβολισμούς. Κάλεσαν την αστυνομία και στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί, οι οποίοι με το που έφτασαν στην είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού Ξανθίπου, βρήκαν την 53χρονη εμόφυρτη στο έδαφος, η οποία μάλιστα είχε καλέσει και αυτή από το κινητό της τηλέφωνο την άμεση δράση, και στη συνέχεια ανέβηκαν στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου, εκεί όπου εκεί αντίκρισαν τον 57χρονο νεκρό με μία σφαίρα στο κεφάλι. Πρέπει να σου πω ότι από την έρευνα που έγινε στο σπίτι του ζευγαριού, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο όπλα, τα οποία ωστόσο το ζευγάρι κατήχε νόμιμο, όπως έχει υποστηρίξει το θύμα της επίθεσης, καθώς ήταν μέλη ενός σκοπευτικού συλλόγου και γι' αυτό το λόγο είχαν άδεια οπλοφορίας. Το ένα από αυτά λοιπόν χρησιμοποίησε ο 57χρονος δράστης και μετέπειτα αυτόχειρας, πυροβολώντας το δεξί μυρό την 53χρονη. Δεν ξέρουμε αν προηγήθηκε κάποιος άγρος καυγάς. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται από τις μαρτυρίες στη γειτονιά, καθώς δεν άκουσαν ούτε φωνές ούτε ρουλιαχτά. Ωστόσο, ενδεχομένως να υπήρχε μια πολύμηνη κατάσταση που έλεγε ότι υπήρχαν τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στο δράστη και το θύμα, ότι υπήρχε δηλαδή και κάποιες απειλές που είχε δεχθεί η 53χρονη. Αυτό φαίνεται να είχε αναφέρει σε πρώτη φάση και στους αστυνομικούς, και αυτό προκύπτει και από το οικογενειακό της περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση, οι αστυνομικοί προσπαθούν να διερευνήσουν το τι ακριβώς ήταν αυτό που όπλησε το χέρι του 57χρονου.
2: Και από την οικογενειακή τραγωδία εδώ στο Χολαργό, να πάμε και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας. Ανησυχία προκαλούν οι ρωσικές προειδοποιήσεις για νέα πλήγματα κατά του Κιέβου, με τη Μόσχα μάλιστα να καλεί τις ξένες διπλωματικές αποστολές να αποχωρήσουν. Πάμε και πάλι σε ένα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας δώσει τα νεότερα. Έλενα.
7: Η Μόσχα προειδοποιεί λοιπόν με νέα πλήγματα κατά του Κιέβου, κατά στρατιωτικών αλλά και διοικητικών κέντρων και κέντρων λήψεων αποφάσεων, και κάλεσε ξένους πολίτες, διπλωματικές αποστολές αλλά και μέλη διεθνών οργανισμών να εγκαταλείψουν το Κίεβο. Μάλιστα, αυτό ανέφερε και ο Σεργέι Λαυρόφ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, προς τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ανησυχία του για αυτές τις εξελίξεις, αλλά και την δεδομένη θέληση της Ουάσιγκτον να συνεχίσει τη διαμεσολάβηση για την λήξη του πολέμου. Ωστόσο, ο κύριος Ρούμπιο δεν θέλησε να απαντήσει πώς θα αντιδράσει το State Department, αν δηλαδή θα απομακρύνει τους διπλωμάτες του από το Κίεβο. Τώρα να σου πω επίσης ότι η Ρωσία λέει ότι αυτές οι επιθέσεις είναι σε αντίπεινα για ουκρανικές επιθέσεις την προηγούμενη εβδομάδα κατά ρωσικής πόλης με 21 νεκρούς, ενώ και κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, σημειώθηκαν επιθέσεις με πάνω από 100 ρωσικά ντρόν αλλά και πυράβλους κατά περιοχών της Ουκρανίας, με τουλάχιστον ένα νεκρό στην Οδυσσό.
2: Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας με ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς διευκρινήσεις έδωσε ο ΕΦΚΑ για λάθος τον υπολογισμό στις εισφορές του 2025. Πάμε στη Δήμητρα Κυρεζίου που έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, τι είναι αυτό το λάθος που έκανε ο ΕΦΚΑ και αφορά πολύ κόσμο?
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Υπήρξε ένα λάθος στον υπολογισμό των εισφορών για το 2025. Ήταν τεχνικό ζήτημα λόγω της μετάπτωσης των υποσυστημάτων στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το ΕΦΚΑ, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή. Δεν είχαν προσυπολογιστεί οι μήνες Ιανουάριος και Δεκέμβριος, με αποτέλεσμα να έρθουν φουσκωμένες ασφαλιστικές εισφορές για αρκετούς εργαζόμενους που έχουν παράλληλη επασχόληση, και αφορά κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες και μάλιστα του ζητούσε το ποσό, το οποίο, την πρώτη δόση του ποσού που αναγράφονταν όσες φορές του 25 μέχρι την Παρασκευή. Και ήταν και αρκετά τα χρήματα. Υπήρχε μια αναστάτωση, το θέμα συζητήθηκε στον ΕΦΚΑ και πραγματικά διαπιστώθηκε ότι υπήρχε αυτό το τεχνικό πρόβλημα. Θα προβεί ο ΕΦΚΑ σε διόρθωση τον Ιούνιο. Γι' αυτό παρακαλεί όσους έχουν λάβει τα ειδοποιητήρια αυτά για το 25 να μην προβούν σε πληρωμή τις δόσεις μέχρι την Παρασκευή, όπως αναγράφονταν στα ειδοποιητήρια, ούτως ώστε από τον Ιούνιο να υπάρξουν διορθώσεις και να κυλήσουν όλα ομαλά σύμφωνα με τις εισφορές τις οποίες πρέπει να πληρωθούν.
2: Ωραία, να μείνουμε σε αυτά. Σε πολύ λίγο από τώρα, σε λίγα λεπτά από τώρα, περιμένουμε και τη συνέντευξη τύπου. Έτσι, που έδωσε η κυρία Κεραμέως σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για την ισότητα στις αμοιβές ανδρών και γυναικών.
8: Και τα βαρέα και ανθυγιεινά, Γρηγόρη, για τους εργαζόμενους νοσηλευτές, οδηγούς σε ΚΑΠ και διαζώστες, για όσους δεν έχουν βαρέα και ανθυγιεινά. Και επίσης έχουμε και για την ισότητα στις αμοιβές, πρόκειται ουσιαστικά για ενσωμάτωση σχετικής κοινοτικής οδηγίας και στο εξής, για τις ίδιες θέσεις και τα ίδια προσόντα δεν θα υπάρξει καμία απόκληση στις αμοιβές. Δεν μπορεί να αμείβεται διαφορετικά η γυναίκα σε σχέση με τον άντρα. Θα δούμε λοιπόν τι άλλες διευκρινήσεις θα έχει το νομοσχέδιο.
2: Δήμητρα, κυρία Ζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καΐμα. Δημήτρη, έκανε το 2-1 στη σειρά με τον Άρη στο τρίτο παιχνίδι της μεταξύ του σειράς για τα προημιτελικά του πρωταθλήματος μπάσκετ και προκρίθηκε στα ημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό την Πέμπτη.
9: Και τώρα θα πρέπει να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής από το ζευγάρι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για να δούμε ποιο θα είναι το τελικό ζευγάρι, για να δούμε ποιο πρωταθλητής Ελλάδος ξεκινάνε αυτοί οι αγώνες την ερχόμενη Παρασκευή. Αλλά αυτές τις ώρες είναι ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός σε επαφές με τον Δανό Νέστρουπ. Αυτός θα είναι η πιθανότητα προπονητής της ομάδας για τα επόμενα 2 χρόνια. Πρέπει να υπάρχει προφορική συμφωνία και αυτή τη στιγμή ζητάνε κάποιους επιμέρους όρους. Αυτή είναι η πληροφόρησή μας. Μπορεί και μέσα στην ημέρα να υπάρχει ανακοίνωση ή στη μέρα ή αύριο να υπάρχει ανακοίνωση για τον Νέστρουπ.
2: Δημήτρη και εμένα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
10: Την Τετάρτη αναμένονται τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης και της Ρόδου, το μεσημέρι-απόγευμα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 32 βαθμούς και τοπικά παραπάνω. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Η άνεμη βόρη έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μικρή πιθανότητα για λίγες μπόρες στα ορεινά το απόγευμα. Η άνεμη ασθενής έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς.
2: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr.
12: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
13: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
25: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
25: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
26: Μαζί για το Αλεξανδράκιο.
1: μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύη θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτα το Σάββατο 6 Ιουνίου στι 8.30. Ο αγαπημένο καλλιτέχνη Χάρη Βαρθακούρη θα ερμηνεύσει τι μεγάλε του επιτυχίε σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλα Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιση φροντίδα υγεία και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχο τη πρωτοβουλία είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματο, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτα Μεσίνη και σε επιλεγμένα βιβλιοπολία στην Καλαμάτα.
11: Κάνω προσπάθειες στο πάθος μου αυτό.
15: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
16: Στοπ στη βία. Στοπ στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
18: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
19: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM.

Καλό μεσημέρι σε όλους, εδώ παρέα με την ΕΡΤ Καλαμάτας και σήμερα μαζί σας. Και εδώ βέβαια για 2 ώρες, από τις 3 μέχρι και τις 5, όπως κάνουμε συνήθως, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σας κρατάμε συντροφιά μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Καλαμάτας και την εφαρμογή erteco.gr. Η φιλανθυλάγη στο μικρόφωνο, ο Πάνος Κουραμπάς μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου του 2026. Και μία ακόμη παρουσίαση μόλις ξεκίνησε. Μία δυνατή παρουσίαση θα είναι σήμερα, γιατί θα φιλοξενήσουμε πιο metal, πιο rock ήχους, με αφορμή το νέο άλμπουμ, το Reasonbov, που έχει τίτλο Light Years, το έργο Impact. Ένα σκοτεινό και ατμοσφαιρικό ταξίδι που κινείται ανάμεσα στο death thrash ήχο, progressive metal, experimental heavy ήχους και πολλά ακόμα που θα μας τα πει καλύτερα βέβαια σε πολύ λίγο, αφού ακούσουμε ένα πρώτο τραγούδι. Να πούμε ότι θα ακούσουμε το τραγούδι το οποίο είναι το Dream Infinity και να συνεχίσουμε στην συνέχεια μετά να θα μιλήσουμε εννοώ και με το Maximilian Παυλάκη, μέλος του group, για να μας πει περισσότερα.

0: Εδώ παρέα με την σημερινή έτσι γερά ροκ παρουσίαση. Φιλανθλέγω στο μικρόφωνο, ο Πάνος Κουρομπάς στη ρύθμιση του ήχου. Ακούτε την ΕΡΤ Καλαμάτας στα FM, στους 107,2 και στους 104,4 και βέβαια και στο διαδίκτυο και μέσα από την εφαρμογή erteco.gr. Ακούσαμε το κομμάτι Dreaming Infinity από το Light Years στο Rich Impact των Ρίσαβων και να καλησπερίσω, να καλωσορίσω στην παρουσίασή μας τον Μαξιμίλιαν Παυλάκη, μέλος της μπάντας αυτής από τον Πειραιά που είναι και στα χάρη του αυτές τις μέρες. Καλησπέρα αγαπητέ Μαξ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλησπέρα. Καλά είμαστε, εδώ μπαίνουμε στο καλοκαίρι σιγά σιγά νομίζω.
1: Σιγά σιγά σίγουρα.
0: Αυτά μου βρέθηκα. Όχι, αλλά εντάξει. Θα το πώς περάσουμε αυτό, ζέστη κάνει πάντως. Και θα σκάμε και θα βρεχόμαστε, δεν έχουμε κανένα θέμα. Λοιπόν, μας φέρετε έτσι δυνατούς ήχους, μας ταρακουνήσανε λίγο έτσι μέσα στο μεσημέρι. Καλό είναι αυτό, χρειάζεται, εννοείται.
1: Λίγο για να ανέβουμε, ναι, ναι.
0: Και βέβαια, να αισθανθούμε και λίγο ζωντανοί κάποιες φορές.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Γίνεται με πολλές μουσικές αυτό, δεν έχετε μόνο εσείς την ιδιότητα αυτή, αλλά μας χρειάζεται και αυτός ο ήχος, εμένα τουλάχιστον.
1: Σίγουρα, ναι, εντάξει, και εμείς κοιτάμε μέσα από το σκληρό μας ήχο να φιλτράρουμε και άλλα είδη, γιατί έχουμε αρκετές επιρροές ως μουσική. Οπότε προσπαθούμε ό,τι ακούμε και ό,τι βλέπουμε να μπορεί να είναι αλήθεια να το παίρνουμε μέσα από τη μουσική μας.
0: Πολύ ωραία. Θέλεις λίγο να μιλήσουμε για το άλμπουμ, λίγο να μου πεις την ιστορία, πώς το φτιάξατε. Είναι το δεύτερο άλμπουμ, δεν κάνω λάθος, τα λέω καλά?
1: Είναι το δεύτερο μας
0: το δεύτερο, άλμπουμ, ναι. Και λίγο αν θέλεις το πιάνουμε και από το πρώτο, λίγο πώς ξεκινήσατε, αν αλλάξατε και προσθέσατε και πράγματα. Γιατί όπως είπες, εντάξει, ακούμε και υπάρχουν πολλοί ήχοι που μπορούμε να πάρουμε έτσι πραγματάκια και να εντάξει και ο καθένας, κάθε μια μπάντα και μουσικός στο δικό του ύφος πλέον.
1: Εννοείται, ναι.
0: Πάμε πίσω στο πρώτο άλμπουμ, ας ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Πάμε πίσω στο πρώτο. Γενικά η μπάντα προφέρεται Rise Above, και Rise Above, πολύ μπερδεύονται, αλήθεια είναι.
0: Θέλει παρένθεση εδώ, ναι.
1: Λόγω του ότι γενικά το όνομα αρχικά ήταν Rise Above, δύο λέξεις, η έκφραση Rise Above που λέμε, αλλά επειδή υπήρχε και μια άλλη μπάντα και τα λοιπά, το βγάλαμε τα τελικά έτσι και το κολλήσαμε. Μας ήρθε έτσι μια έμπνευση. Οπότε ναι, φαίνεται έτσι Rise Above, αλλά είναι Rise Above, εξακολουθεί να είναι. Υπάρχει και ένα ομώνυμο κομμάτι Rise Above, ολογράφος στο πρώτο άλμπουμ, που ήταν το πρώτο τραγούδι που γράψαμε ποτέ. Γενικά η ιστορία ξεκινάει τέλη του 2008. Πηγαίναμε μουσικό σχολείο τα τέσσερα μέλη στην ουσία. Δηλαδή είχαν την ιδέα ο ντράμερ και ο κιθαρίστας, δηλαδή ο Νίκος Τσολακίδης, ο ντράμερ και ο Ανδρέας Παναγόπουλος, ο κιθαρίστας ο τότε, ο οποίος δεν παίζει πια στην μπάντα, έχουν αλλάξει κάποια μέλη, αλλά είναι ακόμα μαζί μας στο γραφιστικό κομμάτι. Δηλαδή τα περισσότερα εξώφυλλα που βλέπετε και στο πρώτο άλμπουμ και στο δεύτερο και κάποια άλλα γραφιστικά είναι δικά του. Με προσεγγίσαν εκείνοι, είχαμε δύο χρόνια διαφορά ας πούμε στο μουσικό σχολείο Πειραιά, στο γυμνάσιο Λύκειο, και έτσι το ξεκινήσαμε σιγά σιγά. Παίζαμε κάποιες διασκευές στην αρχή. Μετά μπήκε και ο Νικήτας Φωτιάδης, ο οποίος μας άφησε πριν κάποιες εβδομάδες, μήνα βασικά. Ευτυχώς, συλληπιτήρια για την οικογένειά του.
0: Αχ, είχατε και συλληπιτήρια σε όλους και σε εσάς.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Δύσκολες καταστάσεις νομίζω αυτές.
1: Σίγουρα.
0: Γιατί είστε και νέοι άνθρωποι όλοι τώρα.
1: Ναι, ναι, ήταν απότομο. Εκείνος είχε μπει φωνητικά. Στην πορεία μπήκε ο Μάρκος Λαμπαδάκη στον μπάσο. Οπότε σιγά σιγά βγάζαμε τα δικά μας κομμάτια. Παίζαμε κάποια live στην τοπική σκηνή σε διάφορα μαγαζιά. Στο όνομα του Ρόδου παίζαμε αρκετά εκείνη την περίοδο. Στον stage μετά στη Βικτόρια είχαμε παίξει. Διάφορα, διάφορα πολλά. Το 2013 καταλήξαμε να ηχογραφήσουμε τελικά αυτό το υλικό, το 2013, με τίτλο Rise, 8 κομμάτια, λίγο πιο old school ήχος από αυτό που ακούσαμε στην αρχή, που είναι το καινούργιο μας υλικό, λίγο πιο old school, thrash, progressive ακόμα βέβαια, πάντα. Στον Ιούλιο το είχαμε ηχογραφήσει αυτό, στον Ιούλιο Κωτσογεωργίου, από μπάντες όπως η Αγνώσια, στο Noise Factory Studio τότε στην Πραξιτέλους εκεί στον Πειραιά σε ένα στενάκι. Μετά από εκεί και πέρα κάναμε κάποια live ξανά. Μετά άρχισε να αλλάζει λίγο η σύνθεση της μπάντας. Δηλαδή μετά από ένα σημείο μείναμε instrumental για κάποιο καιρό, δοκιμάσαμε κάποια πράγματα, δεν μας βγήκανε. Αλλάξαμε και τη μία κιθάρα, έφυγε ο Ανδρέας, ήρθε ο αδελφός του Μάρκου Λαμπαρδάκη, ο Μάκης.
0: Ήσασταν πάντα τρία άτομα, ήσασταν και περισσότεροι κάποια στιγμή.
1: Ήμασταν δύο κιθάρες, μπάσο, φωνή, drums.
0: Α, είχατε, ναι, είχατε φτάσει και πέντε κάποια στιγμή.
1: Ναι, ναι, στην αρχή ήμασταν πέντε για αρκετό καιρό, μετά μείναμε τέσσερις για αρκετό καιρό. Μετά το 2015 παίξαμε στο Schoolway Festival ως instrumental μπάντα, τετράδα. Μετά παραμείναμε τετράδα, απλά ο Μάρκος, ο μπασίστας, αποφάσισε να αναλάβει και τα φωνητικά, το οποίο ήταν πολύ διευκολυντικό, γιατί όλοι ήμασταν και μουσικοί, δυσκολευόμασταν να βρούμε και μουσικό τραγουδιστή στο ύφος, οπότε... Οπότε μας ήταν πολύ καλό αυτή η προσθήκη με τα γραφή εκ των ΕΣΟ, ας πούμε, κάπως έτσι.
0: Ναι. Αν και νομίζω από μουσικό σχολείο όλοι θα μπορούσατε να τραγουδάτε όλοι.
1: Ισχύει, απλά είναι το ύφος τέτοιο που δεν κάναμε growl φωνητικά.
0: Ναι, θέλει αυτό που όποτε τα ακούμε, τουλάχιστον εγώ πάντα, πώς το κάνεις αυτό.
1: Είναι μια συγκεκριμένη τεχνική τώρα, η αλήθεια είναι.
0: Δηλαδή είναι απίστευτο.
1: Οπότε ναι.
0: Και μετά ακούς μια φωνούλα, ξέρω εγώ, του ανθρώπου, ξέρεις.
1: Καλά, ναι, ειδικά όταν ήμασταν πιτσιρίκια τώρα στα 15 που είχαμε τον Νικήτα που ήταν ακόμα πιο βαρύς. Μας λέγανε κάποιοι φίλοι του πατέρα μου το αγγελικό πρόσωπο.
0: Και μετά ακούγονταν η φωνή, μπάζα, ξέρω εγώ, η βαθιά αυτή παραμορφωμένη, δεν ξέρω τι είναι.
1: Οπότε το άφησαμε τώρα στο 15, ναι. Σιγά σιγά το 19 μπήκαμε στο στούντιο να γράψουμε το υλικό αυτό, τα οποία είναι 8 κομμάτια στην εισαγωγή.
0: Δικά σας έτσι τα όλα.
1: Δικά μας όλα τα κομμάτια. Υπάρχει μια διαδικασία σύνθεση που μπορούμε να τη συζητήσουμε σε λίγο. Μετά στην πορεία, ναι, γράψαμε αυτό το άλμπουμ, κάναμε κάποια live. Μετά είχαμε ένα κενό ενός χρόνου. Γενικά οι σπουδές μας πήγανε λίγο πίσω, γιατί ο ντράμερ ήταν στην Πάτρα, οπότε είχαμε αυτό το κενό της πενταετίας που λέμε, ας πούμε. Οπότε
0: δεν τα αφήσατε όμως, ούτε αλλάξατε έτσι και το μουσικό σας γούστο ιδιαίτερα.
1: Όχι, δεν το αλλάξαμε, τα αφήσαμε. Και η αλήθεια είναι ότι μας έδεσε αυτό, εντάξει, το σημείο που βρισκόμαστε τώρα περισσότερο. Όλη αυτή η διαδικασία. Οπότε ναι, το άλμπουμ ξεκίνησε για το δεύτερο, μιλώντας για το Light Year το Art Impact. Ξεκίνησε να ηχογραφείται γύρω στο 19. Μετά από διάφορες αναποδιές, θα το πω έτσι, κατέληξε να ολοκληρώνει το 23. Και το 2024 το κυκλοφορήσαμε διαδικτυακά. Οπότε κάπως έτσι κατάληξαμε εκεί.
0: Για την ώρα κυκλοφορεί μόνο διαδικτυακά?
1: Για την ώρα, ναι. Για την ώρα, ναι.
0: Ωραία, σκεφτόσαστε και κάποιο άλλο φορμά κάποια στιγμή έτσι για να πιάσετε
1: και
0: στα χέρια σας.
1: Σκεφτόμαστε σίγουρα. Απλά λίγο ξέρεις τώρα με το κενό που είχαμε, ακόμα οργανωνόμαστε. Το πρώτο CD το είχαμε βγάλει, αλήθεια είναι. Το είχαμε κόψει, δεν υπάρχει πια τώρα.
0: Έχετε κρατήσει κάποιο εσείς έτσι, γιατί ξέρω από φίλους από μπάντες, έχεις το άλμπουμ, εμείς δεν το έχουμε.
1: Ναι, έχουμε κρατήσει. Και όλο τυχαίως ένας φίλος το βρήκε και σε ένα δισκάδικο τώρα, μετά από 10 χρόνια και το πήρε. Και λέω, έλα, μπράβο.
0: Αυτά είναι τέλεια όταν συμβαίνουν. Δεν μπορώ να νομίζω ότι από τις πιο ωραίες στιγμές είναι αυτά. Να ψάχνεις κάτι και να βρεις το άλμπουμ ενός φίλου γνωστού και να πεις πω τι θα γίνει τώρα. Το παίρνω και θα το συζητήσουμε.
1: Ψάχνουμε, είμαστε σε διαδικασία να βρούμε κάποια δισκογραφική κτλ. Είμαστε λίγο. Το οργανώνουμε λίγο καλύτερα σιγά σιγά.
0: Έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, έχετε κρατήσει και την παρέα και μιλάμε για χρόνια και. Κάντε κάτι που σας ευχαριστεί και έτσι νιώθω και την ευχαρίστηση επειδή μου σε αυτό που κάνετε στη φωνή σου, ξέρω, και φαντάζομαι ότι αντιπροσωπεύει και τα υπόλοιπα παιδιά της μπάντας.
1: Σίγουρα,
0: το κρατάτε επειδή το θέλετε και υπάρχει και κοινό που ακούει τέτοια μουσική.
1: Υπάρχει και... κοινό, σίγουρα το κάνουμε σίγουρα πρώτα για εμάς για διάφορους λόγους και σίγουρα για τον κόσμο που μας ακούει και του αρέσει αυτό που κάνουμε και εκλαμβάνουμε την υποστήριξή του. είτε διαζώσεις είτε ιντερνετικά κτλ. Ναι, κάτι που δεν είπα είναι ότι εντάξει, η σύνθεση μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ και λίγο πριν έχει καταλήξει να είναι η τριάδα που ξέρετε κι εσείς. Mm-hmm. Είμαστε εγώ δηλαδή, mm-hmm. στη γιθάρα, ο Μάρκος Λαμπαρδάκης φωνή μπάσο και ο Νίκος Τσολακίδης στα τύμπανα.
0: Πολύ ωραία.
1: Οπότε είμαστε σε αυτή τη φάση.
0: Όταν ήσασταν σχολείο, υπήρχαν και άλλα παιδιά έτσι που αγωγάνε τέτοια μουσική. Τώρα άσχετη ερώτηση, αλλά εγώ ήθελα. Δηλαδή, είχατε στο μουσικό σχολείο Πειραιά, υπάρχει σκηνή που παίζει και τέτοια γρουπάκια φτιάχνονται. Και τα παιδιά παίζουν από μικρά. Γιατί και εδώ έχουμε μουσικό σχολείο και κάνει κάποια ανάλογα πράγματα εννοώ. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Να πηγαίνει ακόμα σχολείο και να έχει κάνει live και να έχει απευθυνθεί σε κοινό και να παίξει και σε μια σκηνή μικρούλα, μεγαλύτερη σιγά-σιγά.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ καλό. Θυμάμαι, είχαμε παίξει και σε ένα στέκι στον Πειραιά και ήταν και οι καθηγητές μαζί. Παίζαμε μαζί τη μουσική και φλάκα.
0: Μια χαρά ήταν, δεν νομίζω ότι υπήρχε πρόβλημα.
1: Ναι, ναι. Ένας φίλος μου, προάλλες μου θύμισε ότι υπήρχε και μια ιστορία τύπου χέρι-χέρι που είχαμε αρχίσει να ηχογραφούμε τα κομμάτια του πρώτου δίσκου. Mm-hmm. Και μου έλεγε, ρε φίλε, το θυμάσαι, λέει, που το είχε στείλει σε μένα και μετά εγώ το έστειλα σε όλους τους άλλους και είχε δικτυωθεί σε όλα τα παιδιά, ας πούμε.
0: Πολύ ωραίο. Και αυτό, αυτό και αν είναι ενδιαφέρον. Ιδανικό. Είπες πριν και για τη διαδικασία που γράφετε μουσική, μιας και τώρα το κολλήσαμε να μου θες να μας πεις γι' αυτό πώς θα γράφετε τα τραγούδια σας. Το έχω στο άλμπουμ τώρα, δεν ξέρω αν έχετε ξεκινήσει κι άλλα. Προφανώς θα έχετε, αυτό κάνετε.
1: Η αλήθεια είναι ναι, ότι mm-hmm. είμαστε τώρα στα σκαριά να mm-hmm. κάνουμε μια καινούργια κυκλοφορία. Mm-hmm. Έχουμε κάποια κομμάτια, δηλαδή στην ουσία μια δεκαριά κομμάτια καινούργια. Θέλουμε να δούμε σε τι μορφή θα κυκλοφορήσουμε, αν θα είναι ένα ενιαίο άλμπουμ ή σκεφτόμαστε να είναι για δύο μέρη. Τώρα η διαδικασία της σύνθεσης. Τώρα, ας πούμε, στο πρώτο άλμπουμ και στο δεύτερο, στο Rise και στο Light Gear, στο Gymbacks, συνήθως έγραφα εγώ την κιθάρα, δηλαδή τη συνολική δομή και τη μουσική, τα μέρη, ας πούμε. Επειδή δεν είχα τότε υπολογιστή και πιο σύγχρονα μέσα, το έκανα πιο πολύ με κινητό, να γράψω και από πάνω μια δεύτερη, να δω πώς ακούγεται, οπότε πήγαινε λίγο πιο πρωτόγωνα η διαδικασία. Αλλά μετά δεν ήμασταν από τις μπάντες βασικά που έγραφα και τα drums, ας πούμε, εγώ και τον μπάσο και πάρ' το παίξτο. Ήταν λίγο μετά ομαδική δουλειά. Δηλαδή θα πήγαινα εγώ την αρχική δομή μουσική, παύλα μουσική, αλλά τα drums θα ήταν του Νίκου. Το μπάσο θα ήταν του Μάρκου.
0: Θα το γεμίζετε το κομμάτι, θα το.
1: Ακριβώς. Τώρα στην πορεία, δηλαδή στα δύο πρώτα άλμπουμ κυρίως έγινε έτσι η διαδικασία. Mm-hmm. Τώρα στην πορεία, ας πούμε, έχει αρχίσει και ο Μάρκος να φέρνει κομμάτια. Mm-hmm. Οπότε mm-hmm. χτίζουμε πάνω στον μπάσο, ας πούμε, γίνεται μια διαφορετική διαδικασία.
0: Ωραία. Πολύ ωραία. Πούμε. Και σε αυτό ναι. το βρίσκω. Πολύ ωραίο, δημιουργικό, δημοκρατικό, όλα τα καλά. Δηλαδή και αυτό, τι άλλο.
1: Ναι, σίγουρα. Εντάξει, υπάρχουν και διαφωνίες, ότι κάτι έτσι κατά αλλιώς.
0: Δημιουργικές, δημιουργικές.
1: Δημιουργικές διαφωνίες, ακριβώς.
0: Άμα ταυτιζόμαστε, εντάξει, δεν θα έχει. Να έχει και λίγο, παιδί μου. Γιατί και να ξέρεις και μερικές φορές δεν το νιώθεις και εσύ, ότι μια διαφωνία σε πάει και λίγο πιο μακριά. Δηλαδή σου δίνει και έναν άλλο δρόμο, μια άλλη οπτική.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Λοιπόν, να σε ρωτήσω αν έχετε κάποιο live και φυσικά να πω το προφανές γράφοντας το όνομά σας στο διαδίκτυο Rise Above ή Rise Above αν θέλεις για να το καταλάβουν ακριβώς πώς πάει. Θα βρούνε και τα τραγούδια από το άλμπουμ και εμφανίσεις και οτιδήποτε. Απλά μας λες τώρα εσύ αν έχετε κάτι έτσι κλεισμένο.
1: Ναι, έχουμε κάτι κανονισμένο mm-hmm. αυτή τη στιγμή, το οποίο mm-hmm. είναι ένα φεστιβάλ του ραδιοφωνικού σταθμού Ατλαντής. Mm-hmm. Θα το κάνει στον Πειραιά, στην Καστέλα, στα Ποταλάκια, που είναι ένα μέρος που εντάξει, χιλιάδες φορές έχουμε αράξει με φίλους μας, έχουμε παίξει μπάλα.
0: Πού είναι αυτό, κάποτε. Συγγνώμη, δεν είναι.
1: Είναι στον Πειραιά.
0: Στον Πειραιά.
1: Στον Πειραιά, στην Καστέλα, στα Βοτσαλάκια.
0: Ωραία.
1: Είναι Βοτσαλάκια εκεί κοντά.
0: Ελέω, μπορούμε να περάσω. Που... ναι, να ξέρω.
1: Θα είναι ανοιχτό.
0: Ναι.
1: Δεν θα είναι κλειστό δηλαδή. Θα είναι open
0: ναι.
1: air, ας πούμε.
0: Τέλεια.
1: Θα είναι και άλλες μπάντες. Θα είναι ωραία φάση.
0: Πότε είναι αυτό περίπου, μας είπες.
1: Αυτό είναι 19 Ιουνίου.
0: Ιουνίου. Εδώ στη σελίδα σας θα τα γράφετε, θα τα να πείτε όλα.
1: Ναι, το Instagram μας, αν mm-hmm. πατήσει κάποιος Rise Above, Rise Above, θέλει, θα μας βρει. Mm-hmm. Μετά τα κομμάτια του δεύτερου δίσκου είναι και στις online πλατφόρμες, mm-hmm. τα stream που λέμε, τύπου Spotify κτλ. Έχουμε επιλέξει να κρατήσουμε το δικό μας YouTube, mm-hmm. όπου ανεβάζουμε κάποια playthroughs των κομματιών, κάποια live που ηχογραφούμε και τραβάμε βίντεο εμείς και τα editάρουμε, γιατί ξέρουμε και από βίντεο edit και αυτά.
0: Τα ναι, πολύ ωραία, είναι τα χάζευα πριν. Είναι...
1: Ναι, ναι. Οπότε ναι, το YouTube είναι δικό μας, δεν είναι από πλατφόρμα τύπου που ανεβαίνει.
0: Τώρα δηλαδή δεν είναι δικό μόνο... του το YouTube, η σελίδα.
1: Ενώ το κανάλι είναι δικό μας. Το κανάλι είναι δικό μας γιατί έχω δει από το, άμα το ανεβάσεις από distro, σου κάνει ένα topic κανάλι, γίνεται λίγο πιο απρόσωπο.
0: Ναι.
1: Εκεί θα μας βρει δηλαδή εμάς όντως.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα το album είναι εκεί, ας πούμε, μόνο, δεν το έχουμε ανεβάσει κάποια stream.
0: Ναι. Και ετοιμάζεται καινούργια τραγούδια από ό,τι μου λες, όλο κάτι γράφεται.
1: Το, ναι. Τα οποία εντάξει, άμα έρθει κάποιος ή κάποιος λέει θα τα ακούσει.
0: Και
1: η αλήθεια είναι παίζουμε κανένα δυο έτσι για ζέσταμα. Να δούμε πώς πάνε. Οπότε ναι,
0: ωραία.
1: Είμαστε τώρα σε μια καλή φάση ανωδική.
0: Μια χαρά. Να ευχηθώ τα καλύτερα και για το καλοκαίρι που έρχεται, έτσι να περάσετε ωραία σε όμορφους χώρους και με κοινό που να...
1: Ευχαριστούμε πολύ, το κυνηγάμε. Τώρα έχουμε βάλει και συμμετοχή στο Χανιά Rock Festival. Κάνει έτσι ένα μικρό διαγωνισμό για κάποια μπάντα να ανοίξει το φεστιβάλ. Θα το ανακοινώσουμε γι' αυτό, γιατί θα είναι με ψηφοφορία. Ποια μπάντα θα...
0: Θα πούμε να σας ψηφίσουμε.
1: Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Η κάθε υποστήριξη είναι πολύ καλή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαξ. Καλή συνέχεια και τα χαίρεσμα κάνω την αγάπη μας σε όλα τα μέλη.
1: Καλά που μας δώσατε το βήμα.
0: Θα τα ξαναπούμε και το πιο καλό σε καμιά ζωντανή. Νομίζω ότι εκεί είναι το ιδανικό, έτσι, μια βραδιά.
1: Εννοείται,
0: με μουσική.
1: Να το συνδυάσουμε με κάποια εμφάνιση και να έρθουμε να συσκεφθούμε.
0: Πολύ ωραία, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε, γεια σας. Να είστε καλά.

στη σημερινή παρουσίαση μίλησαμε για το άλμπουμ Light Years του Gorge Impact, τον Rise Above, το συγκροτήματος αυτού του heavy metal ήχου, και μίλησαμε με τον Maximilian Pavlaki, ένα από τα τρία μέλη της μπάντας. Μας είπε διάφορα για την πορεία του group και για το άλμπουμ, για τις νέες δουλειές που ετοιμάζουν. Πάμε για ειδήσεις και μετά εδώ παρέα μέχρι τις 5.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Για παραβίαση της εκεχηρίας στην επαρχία Χομοτζάνκ στο νότο της χώρας κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ιράν. Σε ανακοίνωσή του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν επιθέσεις στην περιοχή και τις χαρακτήρισε επιθετικές και αδικαιολόγητες ενέργειες, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον φέρει την ευθύνη για τις συνέπειες των ενεργειών της. Ο Αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει χθες ότι έπληξε στόχους στη νότια Ιρανική επικράτεια, μεταξύ των οποίων σκάφη που φέρονταν να επιχειρούν να ποντίσουν άρκες και θέσεις εκτόξευσης πυράβλων, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για αμυντικές ενέργειες. Παράλληλα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς. Την ίδια ώρα, η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα δεξαμενόπλοιο που πλέει 60 ναυτικά μίλια από την πρωτεύουσα Μουσκά του Ομάν ανέφερε εκρήξεις στην αριστερή πλευρά του πλοίου κοντά στην Ισαλογραμμή. Η Βρετανική Υπηρεσία αναφέρει ότι το πλοίο και το πλήρωμά του είναι ασφαλή, αν και το δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι κάποια ποσότητα καυσίμου διέρευσε στη θάλασσα. Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η ΕΦΑΜΠΑΞ, ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, όπως είπε χαρακτηριστικά. Έκανε λόγο για θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, περιγράφοντας μια πολιτική βαβέλ με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο, όπως είπε, την καταγγελία της κυβέρνησης. Έντονη κριτική από το ΠΑΣΟΚ, με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος να χαρακτηρίζει τη Νέα Δημοκρατία πολιτική βαβέλ. Ο κ. Τσουκαλάς επέκρινε τη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στους θεσμούς και το κράτος δικαίου και έκανε λόγο για ορμπανοποίηση της χώρας. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στο πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Το Τσίπρα του 2015 τον ανέδειξε η οργή της κοινωνίας, η αγανάκτηση. Σήμερα τον αναδεικνύει η ανάγκη της κοινωνίας για εναλλακτική πρόταση. Η ανάγκη της κοινωνίας για να έχουμε μια άλλη κυβέρνηση, δήλωσε στο Earth News Radio ο συντονιστής του Ινστιτούτου, Τσίπρα, Γιώργος Ιακαντάρης. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού, η οποία μετέβη στον Άριο Πάγο, προκειμένου να καταθέσει το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου, σημείωσε η κυρία Καριστιανού. Τη στρατηγική σημασία της Αλεξανδρούπολης για τις Ηνωμένες Πολιτείες υπογράμμισε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ, κατά την επίσκεψή της στην πόλη και τη 12η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού. Η Αμερικανίδα πρέσβης χαρακτήρισε την Αλεξανδρούπολη ζωτικό και στρατηγικό σημείο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ, επισημένοντας τη σημασία της στους τομείς της εφοδιαστικής, της στρατιωτικής και της ενεργειακής συνεργασίας. Στον Άριο Πάγο προσήλθαν οι συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα, οι οποίοι δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Χιλέα Καραμαλή. Συνοδευόμενοι από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, εμφανίστηκαν ενώπιον του αεροπαγίτη ανακριτή Ηλία Γιαρένη. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι πρέπει να αναδειχθούν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης και να αποδοθούν ευθύνες σε όλους τους υπαιτίους, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να αποκρύψει κρίσιμες δικογραφίες και στοιχεία που σχετίζονται με την τραγωδία των Τεμπών. 4 άνθρωποι, μεταξύ τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό μίνι βαν στο Μπούγκενχάουτ του Βόρειου Βελγίου. Στο όχημα επέβαιναν 7 παιδιά, ένα συνοδός και ο οδηγός. Το τρένο κινούνταν με περίπου 120 χιλιόμετρα την ώρα και η σύγκρουση ήταν εξαιρετικά σφοδρή. Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία του σιδηροδρομικού δικτύου, οι μπάρες της διάβασης ήταν κατεβασμένες και ο σηματοδότης έδειχνε κόκκινο τη στιγμή του δυστυχήματος. Κανείς από τους επιβάτες του τρένου δεν τραυματίστηκε.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο και μόνο στα επιρροτικά την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας, βόρεια ανεμία 5 μποφόρη, θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
7: Κάνω προσπάθειες στο πάθος μου αυτό.
8: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
9: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο SOS 15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
10: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
11: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
5: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records, με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live. Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue. By Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
9: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

και Lovely Day. Και είμαστε πίσω για τη δεύτερη μας ώρα. Είναι απόγευμα Τρίτης, 26 Μαΐου, 9 λεπτά, σχεδόν 10 λεπτά μετά από τις 5, στο Κόσμος 93,6. Εδώ είστε και εδώ είμαστε και κάνουμε παρέα για λιγότερο από μία ώρα ακόμα με τις μουσικές μας. Η Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας.

Bon Jovi και το Holy Mountain, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας, και αυτή η εβδομάδα θα μας φέρει και το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Μετράμε αντίστροφα για την έναρξη του φεστιβάλ που και φέτος, όπως σχεδόν κάθε χρόνο, ξεκινάει το πρόγραμμά του από την Πειραιώς 260, η οποία γιορτάζει και τα 20 χρόνια της. Έτσι λοιπόν έχουμε Χάινερ Γκέμπελς από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ευρωπαϊκής μουσικής και θεατρικής σκηνής. Συνθέτει και σκηνοθετεί μια μουσικοθεατρική παράσταση που αντιμετωπίζει την ιστορία όχι ως στατικό αφήγημα, αλλά ως διαρκή διαδικασία ανασκαφής, ερμηνείας και αναδιατύπωσης. Το Σλίμαν 3 λοιπόν αποτελεί μια απόπειρα δημιουργίας διαφορετικών χώρων εμπειρίας για το κοινό που επιτρέπουν την εκ νέου εξέταση της αντίληψής μας για την ιστορία. Αφετηρία του έργου είναι η ανασύνθεση ενός σχεδίου της Τρίας με τα 9 ανακαλυφθέντα στρώματά της, όπως αυτό προκύπτει από την ημερολογιακή αφήγηση του Ερίκου Σλίμαν για τις ανασκαφές εκεί κατά τα έτη 1871 και 1873. Φωνές, performer και μουσική αλληλεπιδρούν με ένα ετερόκλητο κειμενικό και μουσικό υλικό που περιλαμβάνει ψευδοαρχαϊκές απαγγελίες και αποσπάσματα από την Ιλιάδα, μέρη από τους Τρόες, την όπερα του Έκτορ Μπερλιόζ, καθώς και δημοτικά τραγούδια, ηλεκτρονικά ηχητικά δείγματα και προηχογραφημένα κομμάτια. Όλα αυτά στην Πειραιώς 260, στο κτίριο Δέλτα, από τις 29 Μαΐου μέχρι και την 1η Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Η παράσταση Σλίμαν 3. Και παράλληλα ξεκινάει και το after, το after party, σε επιμέλεια Δημήτρη Τσάκα και Ρος Νικολάου, με live. Τις μεταμεσονύκτιες ώρες.

Groove is in the heart. Θέλω να στείλουμε μια μεγάλη καλησπέρα σε εσάς που είστε ακόμα στο γραφείο και εργάζεστε και θα μου πεις νωρίς είναι ακόμα, τι περιμένεις. Και έχω πέσει πάνω σε ένα άρθρο που νομίζω ότι αξίζει να το να κάνουμε μια μικρή αναφορά, καθώς μιλάει για τα όχι. Το να λες σε όλα ναι δεν θα σε κάνει να προχωρήσεις επαγγελματικά. Αυτό είναι το θέμα. Η διαρκής προθυμία κρύβει, λέει, παγίδες που δεν φαντάζεσαι. Αυτό λέει ένας ειδικός. Δεν έχεις, λέει, να προσφέρεις τη βοήθειά σου μόλις ακουστούν οι λέξεις. Μπορεί κάποιος να. Η απάντησή σου σε κάθε αίτημα συναδέλφων είναι σχεδόν πάντα ναι. Είσαι, λέει, εκείνος που όλοι αναζητούν όταν οι προθεσμίες στενεύουν και μια δουλειά πρέπει οπωσδήποτε να γίνει. Και έχω την αίσθηση ότι σε κάθε εργασιακό περιβάλλον υπάρχει ένας άνθρωπος που δυσκολεύεται να πει όχι και τρέχει πάντα να βοηθήσει. Το να θες, λοιπόν, να βοηθάς συναδέλφους και συνεργάτες είναι λογικό, αφού έτσι χτίζεται η εμπιστοσύνη στον εργασιακό χώρο. Είναι όμως τα πράγματα τόσο απλά όσο φαίνονται. Ο Μπέντζαμιν Λέικερ, που είναι καθηγητής ηγεσίας, λέει, στο Henley Business School, εξηγεί ότι το να λες σε όλα ναι μπορεί από τη μια να αποτελεί ένδειξη επαγγελματισμού, αφοσίωσης και ομαδικότητας, αλλά στην υπερβολή αυτή η συμπεριφορά δεν είναι ιδιαίτερα βοηθητική ούτε για αυτόν που την υιοθετεί ούτε για τους γύρω του. Και τι λέει ουσιαστικά? Ότι το να λες συνεχώς ναι μπορεί να επηρεάσει και τον τρόπο που οι άλλοι σε αντιλαμβάνονται, ότι οι συνάδελφοι, δηλαδή, σε βλέπουν περισσότερο ως βοηθό παρά ως πιθανό ηγέτη, ενώ οι προϊστάμενοι μπορεί να βασίζονται πάνω σου για εκτελεστικές εργασίες, αλλά σε παραβλέπουν όταν έρχεται η ώρα μιας. Βοηθό παρά ως πιθανό ηγέτη, ενώ οι προϊστάμενοι μπορεί να βασίζονται πάνω σου για εκτελεστικές εργασίες, αλλά σε παραβλέπουν όταν έρχεται

αλήθεια έχετε αναλογιστεί? Πόσα ναι και πόσα όχι λέτε? Και με αυτό εδώ θα φτάσουμε στις 5:30. Πάμε για ειδήσεις.

0: Τις εγκεχηρίες στην επαρχία Χορμοσγκάν στο νότο της χώρας κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ιράν. Παράλληλα, δεξαμενό όπλο που έπλεε ανοιχτά του Ομάν ανέφερε έκρηξη κοντά στην αριστερή πλευρά του πλοίου. Το πλήρωμα είναι ασφαλές, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξη ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η ίδια κυβέρνησή σας είναι ταυτισμένη με την αδικία, τη διαφθορά και τις ανισότητες, δήλωσε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στις 8 το βράδυ στο Δυσσίο η παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Η ιστορία ξαναγράφεται από την ίδια την κοινωνία, τόνισε η Μαρία Καριστιανού από τον Άριο Πάγο. Κατέθεσε τη διακήρυξη για το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η Αλεξανδρούπολη, ζωτικός και στρατηγικός κόμβος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε η πρέσβη στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ κατά την επίσκεψή της στην πόλη και τη 12η μηχανοκίνητη μεραρχία πεζικού. Νομοσχέδιο για την ανισότητα των αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών που κατέχουν την ίδια εργασιακή θέση προωθεί το Υπουργείο Εργασίας. Επίσης, το νομοσχέδιο περιλαμβάνεται ρύθμιση για ένταξη νοσηλευτών, διασωστών του ΕΚΑΒ και οδηγών στα βαρέα και ανθυγιεινά με δυνατότητα σύνταξη οδότησης στα 62 έτη εφόσον έχουν συμπληρώσει 12 χρόνια ασφάλισης στο συγκεκριμένο καθεστώς. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, τοπικές βροχές στα υπηρετικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας έως 30 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Κόσμος 93,6.
2: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολύ διάθεση.
3: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
5: Ακούτε Κόσμος.
6: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

En mayo crecen las flores y todos los colores.

Σοτομαγιόρ και το Πορβενίρ και μπήκαμε στην τελική ευθεία. Έχουμε ακόμα 25 λεπτά μπροστά μας εδώ στο Κόσμος 93,6 και επειδή πως μας γράφεται μύρισε καλοκαίρι, να το και αυτό εδώ. Κόσμος. Όχι, όχι, να το, τώρα θα έρθει, περίμενε, κάτσε. Λοιπόν,

Γιτκίν και Κανθιόν Ντελ Ρέι από το 2018, και να μιλήσουμε λίγο πριν φύγουμε για μια έκθεση που έρχεται από αύριο και θα κρατήσει μέχρι και τον Σεπτέμβρη στο Μουσείο Μπενάκη στην Οδό Κουμπάρη, έκθεση Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιων της ταινίας. Πρόκειται για μια φιλόδοξη έκθεση, είναι και επιλογή ταυτόχρονα, 18 από τα κοστούμια της ταινίας Μαρία του 2024 υπό την επιμέλεια του σχεδιαστή των κουστούμιων της ταινίας του διεθνώς αναγνωρισμένου και ευραβευμένου Ιταλού ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι, σε συνεργασία με σπουδαστές στη Διεύθυνση Μόδας της Σχολής Πολυμόντα Μέτρα τη Φλωρεντία, της οποίας είναι και ο ίδιος απόφυτος. Η έκθεση αποτελεί μια συνδιοργάνωση της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Αθήνα και του Μουσείου Μπενάκη, και είναι μια αυτή η ενδυματολογική προσέγγιση του Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία, η οποία απέσπασε εγκομιαστικά σχόλια από τον διεθνή τύπο και έχει χαρακτηριστεί ως οπτική γιορτή της μόδας για την ικανότητά του να αποτυπώνει με ευαισθησία και εξαιρετική λεπτομέρεια τα διάφορα στάδια της ζωής της σπουδαίας σοπράνο. Θρυλικά λοιπόν κοστούμια όπερα συνυπάρχουν με σύνολα που ανακαλούν τη λάμψη της κοσμικής ζωής, σχηματίζοντας ένα ζωντανό αφιέρωμα στη συναρπαστική ταυτότητα της Λαντιβίνα, μιας από τις πιο εκλεπτισμένες και αναγνωρίσιμες δίβες του 20ου αιώνα, μιας εμβληματικής εικόνας στυλ και διαχρονικής κομψότητας. Η δημιουργική διαδικασία πίσω από τα περίπου 60 διαφορετικά κοστούμια που κατασκευάστηκαν αποκλειστικά για την Αντζελίνα Τζολί έχει στόχο όχι μόνο να αποδώσει την εξωτερική εικόνα της Κάλλας, αλλά και να εμβαθύνει στην ψυχολογία της μέσω των ρούχων. Ο Καντίνι Παρίνι και η ομάδα του μελέτησαν διεξοδικά φωτογραφίες, εμφανίσεις στη σκηνή και ηχογραφήσεις της Κάλλας από τη δεκαετία του 40 μέχρι και τη δεκαετία του 70, ώστε να δημιουργήσουν τελικά το εντυπωσιακό και εμβληματικό αυτό αποτέλεσμα. Ένα από τα στοιχεία που τον διακρίνουν είναι η αιμονή του με την ιστορική αυθεντικότητα και η τεράστια προσωπική συλλογή vintage ρουχών και αξεσουάρ, αποτελούμενη από αυθεντικά κομμάτια από τον 17ο αιώνα μέχρι και σήμερα. Συχνά τον αποκαλούν fashion archaeologist, επειδή αντιμετωπίζει τα κοστούμια ως ιστορικά τεκμήρια ανάδειξης και διατήρησης της μνήμης, και αυτό ακριβώς φαίνεται και στην τωρινή του δουλειά που τώρα από αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε στο Μουσείο Μπενάκη. Θα γίνονται και οργανωμένες ξεναγήσεις, αλλά θα δούμε και δωρεάν την ταινία Μαρία στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης που ξεκινάει λοιπόν από αύριο, θα κρατήσει μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου.

Collective και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αύριο πάλι στις 4 τα ξαναλέμε. Κλαούντια Μάτο λέγεται το επόμενο 2 ώρες στο Κόσμος 93,6. Ευχαριστούμε για την παρέα και τα μηνύματα και την επικοινωνία. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια, για χαρά.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στον κόσμο μας, στους 93,6 απογευματάκι με Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο στις μουσικές, μέχρι τις 8 παρέα, κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας, rteco.gr, μέσα από το rteco, μια μεγάλη πλατφόρμα, όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας για σένα, ζωντανά και on demand και σε application στο κινητό σου. Απογευματάκι και μαζί μέχρι τις 8 στον κόσμο.

2-10-66-66-429, το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο του κόσμου. Girl from Ipanema, πολύ ωραίο Girl from Ipanema, δροσερό από την Amy Winehouse. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και στο Viber, Viber, Messenger, social media, υπάρχουν όλα. Ότι υπάρχει στο social media, κόσμος 93,6 γράφεις. Ερτέκο, ο πλανήτης ολόκληρος του ραδιοφωνού, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εκεί τα βρίσκεις όλα και on demand, όχι μόνο live. Και τα podcast, τα αφιερώματα του κόσμου και τα mixed που γίνονται τα Σάββατα, έτσι, που έχουμε DJ sets από τους παραγωγούς του κόσμου. Λίστες στο Spotify θα βρείτε με τα καλύτερα, τα φρέσκα τραγούδια του μήνα. Couleur Café, και το καλοκαίρι φαίνεται να έρθει. Έτσι, μπαμ. Σε λίγες μέρες το ημερολόγιο θα δείχνει Ιούνιο. Όταν ακούς Ιούνιο, λες, τώρα είναι καλοκαίρι.

26 Μαΐου, απογευματάκι Τρίτης είναι, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, τέσσερις μέρες για να συναντηθούμε στο Roof Stage του Γκαζάρτε με το Cosmos Party με Latin Χρώμα, με Ροζάνα Μαϊλάν στη σκηνή και την μπάντα της. Athens Jazz Festival γιορτάζεται 25 του χρόνια, 25 χρόνια Cosmos, 25 χρόνια Athens Jazz Festival. Χθες μια υπέροχη βραδιά στην Τεχνόπολη με πάρα πολύ κόσμο. Απόψε το ίδιο. Όλες αυτές τις μέρες Athens Jazz Festival και το Σάββατο του Μιράδα. Γυαλίστε παπούτσια για χωρίς.

Βενίτσιο Καπουσέλα, ακούσαμε το Allora Mambo. 9 Ιουνίου ο Βενίτσιο Καπουσέλα ζωντανά θα τον δούμε στη χώρα μας, 9 Ιουνίου στο θέατρο Δώρα Στράτου, Λόφος Φιλοπάπου. Και λέμε για τις συναυλίες όλες αυτές που έγιναν, με το πόσο κόσμο είχαν, εννοείται Μετάλλικα, ξεπέρασαν το φράγμα, τα πάντα ξεπέρασαν, με πάνω από 50.000 άτομα στο ΆΚΑ και πολλοί κόσμο, πάνω από 50.000 είχαν και οι Maiden. Αλλά είδαμε τι έγινε με τον Bad Bunny, με όλο το κοινό στον αέρα. Απίστευτος κόσμος, απίστευτο σόου στη Βαρκελόνη. Τρελή βραδιά, πρέπει να πέρασαν υπέροχα. Μιλάμε για από τις καλύτερες συναυλίες που είδαμε. Μα τον Bad Bunny έχει τρελάνει όλο τον πλανήτη. Ειδικά εδώ στο Νουέβα Γιόλα έγινε χαμός.

0: Νόεβα Γιώ, λοιπόν, Bad Bunny. Αυτή η φοβερή, φοβερή παραγωγή, όλο το στήσιμο αυτού του τραγουδιού είναι απίστευτο. Δεν είναι τυχαίο που έχει ξετρελάνει και νέους και μεγάλους και γίνεται χαμός παγκοσμίως. Ήταν πολύ ωραία στιγμή στη συναυλία του, και όχι μόνο αυτό, του Bad Bunny. Τεράστια συναυλία. Έχουμε πολύ μεγάλες περιοδίες το 2026. Πάμε για Earth News, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών στη Δυτική Ευρώπη. Πρόβλεψη ακόμη και για 39 βαθμούς Κελσίου στην Γαλλία. 35 βαθμοί στο Ηνωμένο Βασίλειο, η υψηλότερη θερμοκρασία Μαΐου στην ιστορία της χώρας. Σε θερμικό θόλο υψηλών πιέσεων από την Βόρεια Αφρική αποδίδεται το φαινόμενο. Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Έκανε λόγο για πολιτική βαβέλ, αναφερόμενο στα νέα κόμματα. Διακυβέρνηση αδικίας, διαφθοράς και ανισοτήτων καταλόγησε στον Πρωθυπουργό Νίκο Ανδρουλάκη.

0: Αττικής. Νέο πολιτικό φορέα ανακοινώνει σε λίγο από το Θησείο ο Αλέξης Τσίπρας. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, τόνισε η Μαρία Καριστιανού, καταθέτοντας τον Άριο Πάγο τον φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνή δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο προσφυγή στη γαλλική δικαιοσύνη σχετικά με την ιδεχθή, όπως την χαρακτήρισε, μεταχείριση ακτιβιστών του Στολίσκου για την Γάζα από την Ισραηλινή κυβέρνηση. Θανάτη φόρο τροχείο το μεσημέρι έξω από τη Λάρισα. Νεκρός 15χρονος αναβάτης δικύκλου που εξετράπει της πορείας του. Νοσηλεύεται ο δεύτερος αναβάτης. Καιρός γενικά έθριος αύριο έως 30 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και την Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party.
4: Es tu mirada la que me tiene enamorada.
3: Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι. Κόσμος Radio.gr.

Cuando llego, Seu Jorge Marisa Monte, 7:25 απογευματάκι 3η 26 Μαΐου, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Ο Πάπης Δούκαρος ρυθμίζει τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτουλα είναι εδώ, στο μικρόφωνο στις μουσικές, ένα road trip μουσικό, λέμε αντίο σε ένα τεράστιο μουσικό, έζησε ένα ολόκληρο αιώνα, ευτυχώς, και πρόλαβε να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Ο Σόνι Ρόλινς έφυγε από τη ζωή στο σπίτι του στο Woodstock της Νέας Υόρκης, 25 Μαΐου, στα 95 του, ένας από τους σπουδαιότερους σαξοφωνίστες που γνώρισε ποτέ αυτός ο πλανήτης, και μάλιστα ήταν ο τελευταίος από τους 57 jazz μουσικούς στις εμβληματικές φωτογραφίες του 58, A Great Day in Harlem. Ο ήχος, αυτό το blow που γίνεται μία φορά στην ιστορία, μέσα σε αυτούς ήταν ο Σόνι Ρόλινς. Ο Μπράντον Μαρσάλης είχε πει ότι, μαζί με τον Λούις Άρμστρονγκ, ότι είναι ο μεγαλύτερος τζαζίστας, ο καλύτερος μουσικός στον αυτοσχεδιασμό στην ιστορία της τζαζ. Οι συνθέσεις του έχουν μείνει στην ιστορία, εννοείται, και έχουν περάσει στα jazz standards πλέον. Στην 11η Σεπτεμβρίου ήταν τη μέρα της επίθεσης στους δίδυμους πύργους. Ο Ρόλινς ήταν 71, ήταν στο διαμέρισμά του λίγα τετράγωνα μακριά και αναγκάστηκε να φύγει από το κτίριο κρατώντας μόνο το σαξόφωνο του. Πήρε το σαξόφωνο του, εννοείται. Δηλαδή, αν δεις ένα τέτοιο γεγονός και ένα τύπο να τρέχει με ένα σαξόφωνο, Σόνι Ρόλινς θα είναι. Κάποιος από αυτή την κατηγορία, από τους 57, θα ήταν που θα το έκανε αυτό. Αυτό έλεγε και ο Βάι, ότι οι πολύ μεγάλοι μουσικοί κοιμούνται πάνω στην τουαλέτα με το όργανο τσαγκαλιά. Δεν το αποχωρίζονται ποτέ. 5 μέρες μετά από την 11η ταξίδεψε στη Βοστόνη για να δώσει μια συναυλία που ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε ως Without a Song, The 9-11 Concert. Φυσικά έχει κερδίσει Grammy καλύτερου Jazz Instrumental Album το 2001 και Grammy Lifetime Achievement το 2006. Ευτυχώς το πήρε για την ερμηνεία του στο Why Was I Born. Εμείς θα τον ακούσουμε στο Λέο εδώ πέρα σε μια σοκαριστική στιγμή του Σόνι Ρόλινς. 1959.

στο αποκορύφωμα του Rhythm Change εδώ πέρα με τα όλο το ρυθμικό. Εδώ είναι από τις καλύτερες στιγμές. Μόνο το πρώτο μέρος έχει γραμμένη μελωδία, μετά είναι όλο αυτό ο σχεδιασμός και είναι και από τα αγαπημένα κομμάτια για jamming. Το έγραψε στα 23 του ο Sonny Rollins. Ήταν πολύ μικρός, αλλά το μυαλό του ήταν μέσα στη μουσική. Αν έχεις το ταλέντο, γεννιέσαι με αυτό. Αυτό λένε και μερικοί επιστήμονες. Ότι αυτό που έχουν παρατηρήσει είναι ότι γεννιέται κανείς με το ταλέντο. Υπάρχει σε κάποιο μέρος του εγκεφάλου. Ο ήχος του σπουδαίος σημάδεψε όλη την ιστορία της μουσικής. 95 χρόνια έζησε. Ο Thelonious Monk ήταν και μέντορας του στα σχολικά χρόνια και μεγάλες του επιρροές, ο Charlie Parker. Ο Thelonious Monk, εδώ θα τον απολαύσουμε στο There'll Never Be Another You.

0: ήχο του κατευθείαν. Αυτό το αδιανόητο blow, το φαινόμενο Sonny Rollins, έφυγε από τη ζωή στα 95 του. Την έζησε τη ζωή του μια χαρά. Και έχει κάνει και πολλά, έχει ζήσει και πολλά, έχει δει πολλά και έφτιαξε πάρα πολλά σε μία μόνο ζωή. Και μόνο αυτόν τον ήχο που ακούσαμε. Tony Bennett. My favorite things. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας.
1: Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings.

favorite things, Tony Bennett. Και μέχρι το 96 έφτασε και ο Tony Bennett που έφυγε το 23. Βέβαια υπάρχει αυτό το ωραίο happy ending και για τον Sonny Rollins που έφυγε στο 95 και για τον Tony Bennett και ο Willie Nelson που είναι τώρα 93 και έβγαλε καινούριο άλμπουμ. Θα το ακούσουμε και το άλμπουμ εννοείται του Willie Nelson, γιατί είναι υπέροχος κάθε χρόνο με οτιδήποτε κάνει και σε αυτή την ηλικία. Αλλά να ακούσουμε λίγο John Legend, γιατί έρχεται. Θα δούμε τέτοια συναυλία, έτσι κλείνει το φεστιβάλ στο Ηρώδιο. Βέβαια, 30 Ιουνίου στο Ηρώδιο, John Legend. I wish I knew how it would be, feel to be free.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη

0: ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
2: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

White Rebellion, Kelly Bush, 6 λεπτά μετά τις 7, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, 26 Μαΐου είναι, βραδάκι Τρίτης έρχεται.

Τε Κλάουντια Μάτσολα σε ένα road trip μουσικό θα είναι εδώ μέχρι τις 8. Η Μαρίλια Γεροντίδη θα φροντίζει τον ήχο μας. Μία τέτοια μέρα έγινε η bed in, η πιο διάσημη αντιπολεμική διαμαρτυρία. Τζον Λένον, Γιώκο Όνο έμειναν μέσα σε ένα δωμάτιο για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στον πόλεμο του Βιετνάμ και για να προβάλλουν τα φιλιρηνικά τους μηνύματα. Από 25 Μαΐου ξεκίνησε ως τις 31. Το πρώτο ξεκίνησε 25 Μαρτίου με 31 Μαρτίου του 69 στο Hilton του Άμστερνταμ, στο δωμάτιο 902, όπου περνούσαν το μήνα του μέλητος και σκέφτηκαν ότι θα ήταν μια μοναδική ευκαιρία για να προωθήσουν την ειρήνη με αυτόν τον τρόπο. Και έτσι λοιπόν 26 Μαΐου το 69 στο ξενοδοχείο του Montreal Queen Elizabeth στο δωμάτιο 1472, μια εβδομάδα αργότερα, έγινε ένα μουσικό γεγονός. Και έτσι Τζον Λένον και Γιώκο Όνο. Στον Καναδά, μία τέτοια μέρα, εμείς θα ακούσουμε το Imagine από Herbie Hancock, Pink, Seal, Jeff Beck, μία πολύ μεγάλη παρέα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Voile es la razón. What is the reason for it? Από το τραγούδι του David Byrne, θα το ακούσουμε και live γιατί έρχεται. Ναταλία Λαφουρκάδε, Mexican Institute of Sound, 8:25. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας, 93,6. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ, 26 Μαΐου. Παρέα θα είμαστε για λίγο ακόμη. Αλέσια Κάρα, Νόρα Τζόνς κάνουν ένα ντουέτο. Η Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο μας. I'm in trouble, λένε τα δύο κορίτσια στο 2026. Σε ένα πολύ ωραίο, έτσι ευχάριστο, ανεξιάτικο...

Trouble λοιπόν ακούσαμε και θα μοιραστώ ένα σχόλιο που πήρα σε μήνυμα, γιατί είναι εύστοχο ότι που λέει Trouble εδώ τραγουδάει η Νόρα Τζόνς και μου γράφουν ένα μήνυμα, ο Άγγελος γράφει τι Trouble μπορεί να έχει η Νόρα Τζόνς να μπει και μια ράχνη στο σπίτι της. Δεν έχει άδικο. Αυτό λίγο είναι ότι η Νόρα Τζόνς αυτό έχει μια γλυκιά έτσι ωραία ύπαρξη που στο τραγούδι ναι, δεν είναι στην κατηγορία trouble ας πούμε των broken ανθρώπων ερμηνευτών, είναι στο περισσότερο έτσι στην πένα, στο αεράκι το καλό, σε μια ευημερία έτσι τουλάχιστον αυτό βγάζει προς τα έξω ο τρόπος που ερμηνεύει, είναι σε μια ανήκει σε μια άλλη κατηγορία, γι' αυτό και δεν έγινε και αυτός ο ντόρος που έγινε και πολύ σωστά με την Amy Winehouse που όταν λέει Love is a losing game ξέρεις ότι για εκείνη

Σέρτζιο Μέντες, Black Eyed Peas, Μασκενάδα. Βέβαια, εδώ διαβάζω τα μηνύματά σας για την Νόρα Τζόουνς, ότι έχει προβλήματα και η Νόρα Τζόουνς. Προφανώς έχει προβλήματα και η Νόρα Τζόουνς. Όλος ο πλανήτης έχει προβλήματα. Ό,τι όν υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη έχει προβλήματα. Ακόμη και στο δάσος. Βλέπουμε στα ντοκιματέρ που λένε ότι οι άνθρωποι, ας πούμε, συνέχεια φοβούνται και κινδυνεύουν. Και στη φύση, άμα δεις, δεν μπορεί να μείνει ζώο για ζώο ανενόχλητο. Κάτι θα έρθει να το ενοχλήσει, να το δημιουργήσει πρόβλημα. Προφανέστατα, αλλά σχολιάζουμε λίγο τον τρόπο ερμηνείας της ουσιαστικά, γιατί είναι μια κατηγορία τραγουδοποιών που ποιήθουν, ας πούμε, που έχουν μια πολύ μεγάλη αλήθεια και ένα βάθος στον τρόπο ερμηνείας τους και φυσικά ωραιότατη και η ερμηνεία της Νόρα Τζόουνς, σαφέστατα πάρα πολύ ωραία. Η ερμηνεία της, αλλά είναι μιας άλλης κατηγορίας καλλιτεχνών, γιατί δεν έχει προβλήματα ο Μικ Τζάγκερ. Δεν έχει περάσει άσχημα ο Μικ Τζάγκερ τα πρώτα χρόνια, φαντάζομαι, γιατί μετά όλα τα υπόλοιπα και ο ίδιος το λέει, έχει ζήσει ζωάρα. Ό,τι θέλει έκανε ο δόλιος, αλλά τον πιστεύεις. Εδώ να, in the stars, Rolling Stones. Στο 2026. Πάντως Keith Richards και Μικ Τζάγκερ έχουν πει ότι εντάξει, έχουν ζήσει ζωάρα. Είναι ικανοποιημένοι. Αυτό μας έλειπε, γιατί δεν έχουν δει.

In the Stars, Rolling Stones με καινούριο άλμπουμ. Συζήτηση για την ευημερία, για τα προβλήματα της ζωής εκτός αέρα. Εδώ είπαμε, έτσι στέλνει τα μηνύματά σας βέβαια και τέτοια όλες τις απορίες σας. Τη συζητάμε εδώ στο Facebook Messenger, Κόσμος 93,6. Όλα, σε όλες τις πλατφόρμες θα βρείτε τον Κόσμο και θα ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το orteco.gr. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας βρίσκεται εκεί. Όχι μόνο ο κόσμος, όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και ζωντανά και on demand για τον κόσμο, βέβαια, φωτογραφίες, πληροφορίες, οι εκπομπές όποτε τις θέλεις εσύ, τα mix sets που γίνονται στο Cosmos Lab, DJs, παραγωγή του κόσμου, τα πάντα, τα πάντα στο erteco.gr. Βέβαια και υπάρχουν οι φωνές που έχουν ζήσει σε ευημερία. Δεν υπάρχουν μόνο οι broken φωνές, τα δαιμόνια από τα προβλήματα της ζωής που ξέρουμε, μεγάλους καλλιτέχνες που βασανίστηκαν και όλο αυτό το έκαναν, μπόρεσαν να το μετουσιώσουν, να φτιάξουν όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό το δημιούργημα της τέχνης και να το δώσουν έτσι γενναιόδωρα σε εμάς, τον πλανήτη, στους άλλους. Υπάρχουν και οι καλλιτέχνες που έχουν πει ότι έχουν ζήσει σε μια ευημερία, σε μια προστασία στη ζωή, σε μια γυάλα καμιά φορά. Αν και η Νόρα Τζόνσον και η κόρη του Ραβί Σανκάρ έχει πει σε συνεντεύξεις ότι έχει περάσει δύσκολα με το Ραβί, γιατί ο Ραβί Σανκάρ ήταν και ένας άνθρωπος που είχε επιλέξει ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο ζωής και δεν θα ήταν σίγουρα εύκολο για μια κόρη. Οπότε ναι, σίγουρα δεν υπάρχει άνθρωπος. Η ζωή είναι δύσκολη από μόνη της. Εδώ έχουμε την Άλισον Κράους όμως. Να, μια γυναίκα που έχει στιγματίζει όλη την bluegrass με την ερμηνεία της, που έχει πει ότι φυσικά έζησε έτσι προστατευμένη και πάρα πολύ ήρεμη και ήσυχα, χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα. Και αυτό βάζει κανέναν σε σκέψεις. Συμβαίνει τελικά? Γίνεται αυτό? Πόσο προστατευμένος και ήρεμο μπορεί να ζήσει κανείς σε αυτή τη ζούγκλα? The Lucky One, Alison Krauss and the Union Station.

Lucky One, Alison Krauss, Union Station από το 2001. Πολύ ωραίο άλμπουμ, το New Favorite. Ναι, η θερμοκρασία ανεβαίνει, θα φτάσει 30 την Πέμπτη. 30 βαθμούς θα έχουμε την Πέμπτη. Το καλοκαίρι μάλλον είναι εδώ. Και ο Willie Nelson με νέο άλμπουμ, Dream Chasers, το 2006, στα 93 του, υπέροχος Willie Nelson.

Dream Chaser από τον Willie Nelson και το καινούριο του άλμπουμ. Billy Idol βραβεύτηκε με Lifetime Achievement Award και είπε μάλιστα ότι δεν πίστευε ποτέ ότι η καριέρα του θα έφτανε μέχρι εκεί. Νόμιζε ότι έτσι θα διαρκούσε μόνο περίπου 6 μήνες. Αυτό πίστευε, ούτε ότι θα ζήσει τόσο πολύ, να κάνει τόσα πολλά πράγματα και να δει την καριέρα του να πηγαίνει εκεί, σε αυτό το σημείο, να πάρει Lifetime Achievement. Συγχαρητήρια λοιπόν στον Billy Idol. Μαρίλια Γεροντίδη φρόντιζε τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτουλα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Βραδάκι Τρίτης έρχεται, με θερμοκρασία να ανεβαίνει. Φιλιά πολλά, Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Εμείς τα λέμε αύριο στις 6.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιτειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι από βιώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
4: Κόσμος 93,6.

Είναι άλλο πράγμα, φίλες και φίλοι, να βρίσκεσαι μέσα στο στούντιο και άλλο πράγμα να βρίσκεσαι στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με κόσμο, με καθαρό αεράκι, με ωραίες μουσικές όπως ήταν ακριβώς χθες το βράδυ στο 25ο Jazz Festival που ανοίξαμε την εβδομάδα και πολύ περισσότερο ανοίξαμε μια γεμάτη στην κυριολεξία βραδιά, πρέπει να έχει πάνω από 5.000 ανθρώπους, αλλά τα νέα όπως βλέπετε επειδή τρέχουν γρήγορα και όχι μόνο για τα 100 χρόνια του Miles Davis που γιορτάζουμε σήμερα, αλλά και για τον χαμό του πολύ μεγάλου αυτού μουσικού, του κολοσσού της jazz που έφυγε στα 95 του. Μιλάμε βέβαια για τον Sonny Rollins. Έχουμε να πούμε για τον Sonny Rollins και έλεγα πώς μπορώ να συνδυάσω λοιπόν τη jazz, τον Sonny Rollins, τα 25 χρόνια της jazz και τα 25 χρόνια του κόσμος που ξεκινήσαμε χθες να γιορτάζουμε και πολύ περισσότερο βέβαια τον Miles Davis. Και όλα αυτά αποτυπώνονται πάνω στο Doxy, στο κομμάτι που είχε γράψει, είχε κάνει την παραγωγή ο Rudy Van Gelder και γίνε ρημάσε το 2008 παρέα με τον Miles Davis, τον Sonny Rollins, τον Mill Jackson, τον Horace Silver και τον Kenny Clarke, έτσι για να τα βάλουμε όλα μαζί μέσα σε ένα κουτί, αν και η καριέρα του Sonny Rollins δεν μπαίνει μέσα σε ένα κουρτί, γιατί ο κόσμος της jazz δεν αποχαιρετά μόνο έναν μουσικό μεγάλο, γνωστό της jazz, αλλά ίσως από τους μεγαλύτερους μουσικούς του 20ου αιώνα, αυτός ο κολοσσός του σαξοφώνου που σίγουρα προκάλεσε συγκίνηση στην διεθνή μουσική κοινότητα, ανεξάρτητα αν έφυγε πλήρης ημερών ετών 95. Καλωσορίσατε στον κόσμο σε 93,6. Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Μαρίλια Γεροντίδη βρίσκεται στον ήχο. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα και για τη χθεσινή βραδιά, για την αυριανή, τη μεθαυριανή και όλη την εβδομάδα. Το πάρτι του κόσμος που έρχεται το Σάββατο. Την παρουσία μας στην Τεχνόπολη και την Παρασκευή στην ξένη βραδιά, σε μια από τις δυνατές ξένες βραδιές. Και πολλά πολλά άλλα. Καλωσόρισα στην παρέα μας. Permit me to introduce you to yourself.

permit me to introduce you to yourself. Λοιπόν, αυτή είναι η Didi Bridgewater. Να πάρουμε τα πράγματα λίγο από τη σειρά, ένα-ένα. Χθες το βράδυ, λοιπόν, είχαμε και άνοιξε το Athens Jazz. Το Athens Jazz που έκλεισε 25 χρόνια, φίλες και φίλοι. Μια εντελώς διαφορετική ημέρα που τιμά την ιστορία του θεσμού, η χθεσινή, 25 Μαΐου. Και το λέω, ήταν διαφορετική πρώτα απ' όλα γιατί είχε διαφορετική ενέργεια και γιατί ήταν και λίγο πολύ, θα έλεγα εγώ, συγκινησιακή μετά από τόσα χρόνια που μεταδίδουμε ούτως ή άλλως και βρίσκομαι εκεί στο pre-show και στο... Θα το έλεγα πως show, αλλά πάνω την ώρα που ξεκινούν τα live. Καταρχήν είχε τον περισσότερο κόσμο από τα τελευταία χρόνια και αυτό δείχνει, αν θέλετε, και την τάση. Κάθε χρόνο βλέπουμε να έχει περισσότερο και περισσότερο και περισσότερο και καλό κόσμο. Κόσμος που αγαπάει την jazz, κόσμος που αγαπάει να ακούσει ωραία πράγματα. Είναι free το φεστιβάλ, το έλεγα και χθες στον αέρα με τον υπεύθυνο και την ψυχή του φεστιβάλ στην Τεχνόπολη, αλλά φυσικά και με τον Σταύρο Λάντσια που μιλήσαμε, ότι όσο περνούν τα χρόνια ο κόσμος έρχεται να μένει στην Τεχνόπολη και έχει τη δυνατότητα να βλέπει και βάσει των χορηγών την δυνατότητα ένα φεστιβάλ δωρεάν. Ενώ αρκετά από αυτά τα ονόματα στο εξωτερικό, να είστε σίγουροι ότι τα πληρώνουν και τα πληρώνουν και αδρά. Σταύρος Λάντσιας λοιπόν χθες με το project Ennio Morricone που λειτουργήσε και ως φόρος τιμής, αν θέλετε, στο Γιώργο Χαρονίτη, έναν άνθρωπο που υπήρξε ούτως ή άλλως καθοριστικός συνεργάτης του Athens Jazz ως μέλος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής από το 2015 και διατηρούσε και μια ιδιαίτερη σχέση με το έργο του Morricone. Θεωρώ ότι αν κάποιος ήξερε το Morricone στην Ελλάδα, καλύτερα από όλους τον ήξερε σίγουρα ο Γιώργος Χαρονίτης. Και ακούσαμε βέβαια και τον Λεωνίδα και τον Γιώργο επάνω στην σκηνή πριν ξεκινήσει το live να τιμούν τον Γιώργο Χαρονίτη, καθότι ήταν και πάρα πολύ φίλοι και τόσα χρόνια και μέσα από τα περιοδικά και μέσα από το Jazz and Jazz, αλλά και μέσα από την Τεχνόπολη, και θα λέγα ότι μίλησαν και οι δυο τους από καρδιάς για έναν άνθρωπο που ήταν πρώτα απ' όλα φίλος και μετά ήταν ένας από τους συνεργάτες, ανθρώπους, μέλη που πάντα τον άκουγες τον Γιώργο, είτε σε αυτά που έγραφε, είτε στον τρόπο που τα έκφραζε, είτε στον τρόπο που τα αποτύπωνε, ούτως ώστε να τα καταλαβαίνει ο κόσμος όταν αυτά ήταν πάνω στον γραπτό, είτε στον έντυπο λόγο, είτε φυσικά μέσα από το φεστιβάλ στο Jazz Τεχνόπολης. Όλα αυτά για το Σταύρο Λάντσια και για το Ένιο Μορικόνε που ξεκίνησε πάνω στη σκηνή με πολύ ζωόπουλο, Καλκάνη και Καπηλίδη. Πάρα πολύ ωραίο το live και πολύ ωραίο και αυτοσχεδιαστικό και σύγχρονο και φρέσκο, όπως ακριβώς και το Greek Cooking Band που δημιουργήθηκε αυτό το σχήμα αποτείοντας, αν θέλετε, φορό τιμή στο Greek Cooking του 67, το live που, το album που επανεξέτασε ο Phil Goods με τον Ιορδάνη Τσομίδη, βάζοντας τότε και την jazz, βάζοντας και στο προσκήνιο τη διαχρονικότητα της ελληνικής μουσικής ταυτότητας. Βέβαια εκείνη την εποχή όταν γράφτηκε το άλμπουμ δεν ήταν μες στα σχέδια ούτε ο Phil Goods να το δουλέψει έτσι, ούτε ο Τσομίδης να μπει και να κάνει αυτά που έκανε. Έτυχαν διάφορες καταστάσεις, αλλά αυτό το άλμπουμ βγήκε στην Impulse και χθες το βράδυ και ο Γιώργος Κοντραφούρης και ο Αλέξης ο Δανδουλάκης με τον οποίο μιλήσαμε και ο Γιάννης Κασέτας και ο Σιερακόφσκης στο σαξόφωνο και ο Κωνσταντίνου και ο Κωστόπουλος μαζεύτηκαν όλοι και ο Τατασόπουλος βέβαια στο μπουζούκι μαζεύτηκαν όλοι και αποτύπωσαν εντελώς τον ήχο της Impulse, δηλαδή αποτύπωσαν τον ήχο που ακούστηκε το 66, 67, 68 γιατί υπήρχαν και κάτι περάσματα μέσα και από το McCoy Tyner και από τον Coltrane και διάφορα πέραν του Greek Cooking, δηλαδή που δεν είναι μια τυπική περίπτωση αναβίωσης, αλλά είναι μια συνέχεια και μια απόδειξη πως η ελληνική jazz εξελίσσεται, πως συνομιλεί με το παρελθόν, πως παραμένει ανοιχτή, πως είναι τολμηρή και πολύ περισσότερο είναι και σύγχρονη. Όλα αυτά έτσι να δώσουμε μια εικόνα από την χθεσινή βραδιά και ευχαριστούμε βέβαια και όλους εσάς ακροατές και μη ήρθατε όλοι, είπαμε, τα είπαμε από κοντά, μια χαρά.

Να και μια πολύ πολύ ωραία επανεκτέλεση διασκευή, όπως θέλετε πείτε την, εδώ από την Μάγια Φέντεβα και από τη συνεργασία με τους Club de Beluga στο Ασούντεν Αγούντεν, λίγο πιο φρέσκο, περισσότερο τζάζι και φυσικά swing. Είπαμε, θα βρεθούμε και την Παρασκευή στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και το Σάββατο αποκορύφωμα το πάρτι του Κόσμος, το πάρτι που περιμένετε όλοι, ένα πάρτι με την Ροζάνα Μαϊλάν, με 10 άτομα ορχήστρα επάνω στη σκηνή. Θα μας παραπέμψει φυσικά στις μουσικές και στις μελωδίες από την Κούβα, αλλά πάντα με ρυθμό, με το κέφι, με την όρεξη να διασκεδάσετε όλοι εσείς και να ανοίξουμε το δικό μας καλοκαιρινό κοσμικό, όπως θέλετε πείτε, το συναυλιακό καλοκαίρι, καθότι το συναυλιακό καλοκαίρι ούτως ή άλλως έχει ανοίξει και διάνοιξε και χθες με το live των Ελλήνων καλλιτεχνών και θα συνεχιστεί όλη την εβδομάδα με την παρουσία εξαιρετικών συγκροτημάτων από το, μέσα από την Τεχνόπολη. Θα σας ενημερώνουμε ούτως ή άλλως για τα προγράμματα και για το τι τρέχει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. 210-6066-429, αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Πάμε να ακούσουμε την Άιντα Σαντ σε μια εξαιρετική διασκευή του Use Me. Καθόμουν και άκουγα το πρωί το Use Me, το Bill Withers, και έπεσα πάνω στην Άιντα Σαντ όταν το είχε ηχογραφήσει για λογαριασμό της Act, ένα άλμπουμ πριν από μερικά χρόνια, με πολύ groove και εξαιρετική μελωδία.

Αυτό λοιπόν είναι το Use Me. Έχουμε φίλες και φίλοι Instagram, έχουμε Facebook. Μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας ανά πάσα ώρα και στιγμή. Τρέχουν και διαγωνισμοί, διάφοροι διαγωνισμοί καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. Καλησπέρα και από το Viber. Τα βλέπουμε σήμερα τα μηνύματα. Χθες στην Τεχνόπολη δεν μπορούσαμε να δούμε μηνύματα. Σας βλέπαμε εσάς κατευθείαν και πάρα πολλοί κόσμος που ήρθε και πολλοί ακροατές. Και να είστε καλά και φέρετε και δώρα και ωραία πράγματα. Να είστε καλά πραγματικά από καρδιάς. Μπράβο. Και ήταν και πάρα πολύ ωραία βραδιά. Και ίσως ήταν μια, το ξαναλέω πάλι αυτό, χωρίς να γίνομαι κουραστικός, πρέπει να ήταν η πιο ωραία της τελευταίας πενταετίας, εξαετίας. Μεταδίδουμε το παραδοσιακά την πρώτη μέρα του φεστιβάλ, του Τεχνόπολης Jazz Festival, το Athens Jazz πια όπως το λέμε χαρακτηριστικά. Ήταν εξαιρετική βραδιά και πάρα πολύ ωραία τα πάντα, και ο κόσμος και η διάθεση και η μουσική και ό,τι υπήρχε. Και βλέπετε τελικά ότι όταν υπάρχει καλή διάθεση, και αυτό το λέω από τον κόσμο και αυτό το είδα αφενός μεν στις μουσικές του Λάνσια που ήταν λίγο πιο εύκολες με εισαγωγικά, γιατί ήταν το soundtrack βέβαια τα greatest hits του γνωστού σε όλου μας Ένιο Μωρικόνε, αγαπημένες ταινίες και μια μελωδία που μπορούσε να την ακούσει οποιοδήποτε οπουδήποτε, ακόμα και στο πιο πειραματικό, με εισαγωγικά έτσι πάντα, πειραματικό άλμπουμ που δημιούργησε το 67 ο Τσομίδης με το Feel Good, γιατί κακά τα ψέματα η Impulse ήταν λίγο πιο εξειδικευμένη στο κομμάτι της jazz, αυτό το ξέρουμε όλοι. Παρόλα αυτά όμως ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να περάσουν οι Έλληνες μουσικοί ακόμα και μια μελωδία

Φεντάλης, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 34 λεπτά μετά τις 8, είναι 3η 26 Μαΐου. Η Μαρίλια Γεροντίδη βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, με ρυθμούς λίγο groove και περισσότερο jazz σήμερα, και όχι μόνο επηρεασμένη από από την χθεσινή βραδιά. Είπαμε, έφυγε και ο Sonny Rollins, αυτή η τεράστια μουσική προσωπικότητα που ήταν επιρροή σε γενιές μουσικών. Η επιρροή του Rollins που ξεπέρασε την jazz. Υπήρχαν μουσική από τη rock, από τη soul, από την πειραματική μουσική που αναγνώρισαν στο πρόσωπό του ως ένας από τους σημαντικότερους αυτοσχεδιαστές της σύγχρονης μουσικής ιστορίας. Θυμάμαι όταν μίλαγα κάποια στιγμή με τον Τζαζ Λόιντ πρόπερση, με αφορμή που είχε έρθει στο Ηρώδιο, και μου λέγε: κοίταξε, εμείς οι δύο είμαστε αυτή τη στιγμή και ο Sonny Rollins. Ο Sonny Rollins, μου λέει, είναι λίγο μεγαλύτερος από μένα, αλλά φαντάσου, μου λέει, στα 90-91 του, γιατί είπαμε έχουν 4 χρόνια διαφορά, μπορούσε ακόμα να φυσήξει. Εκεί βέβαια είχε σταματήσει, πριν από 2-3 χρόνια είχε σταματήσει να τραγουδάει, γιατί του είχε πει ο γιατρός: μη φυσάς άλλο, δηλαδή μην παίζεις σαξόφωνο. Εντάξει, όταν φτάσει 90 χρονών, η αλήθεια είναι ότι δύσκολα μπορείς να παίξεις. Παρά τα αυτά, βέβαια, είδαμε στο Ηρώδιο, για παράδειγμα, το Τζαζ Λόιντ, και μπράβο του, εγώ όχι απλά του βγάζω το καπέλο, το συζητάω, έτσι. Με 40 βαθμούς στις 9.30 ώρα το βράδυ έπαιξε 85-90 λεπτά τότε το live και το Forest Flower, και έπαιξε εξαιρετικά. Εγώ δεν νομίζω καν να είχα τη φυσική κατάσταση στα 90 επάνω στη σκηνή με 40 βαθμούς και soundcheck με 47-48 στο Ηρώδιο να παίξω όπως ο Λόιντ σε αυτή την ηλικία. Αλλά άλλα κόκαλα, άλλη μουσική, φίλες και φίλοι. Όλα αυτά λοιπόν για τον Λόιντ, και δίνοντας μου έτσι παράδειγμα από το άλμπουμ του Ιορδάνη Τσομίδη και με τον Phil Woods που ακούσαμε και χθες το βράδυ, έχει κυκλοφορήσει αυτές τις μέρες ένα εξαιρετικό τραγούδι, και μπράβο πραγματικά που υπάρχει και μια τέτοια συνεργασία να την ακούσουμε. Ο Σπύρος Εξάρας στην Αμερική παίζει παρέα με τον Πακίτο Ντεριβέρα και με μια πλειάδα άλλων μουσικών, και το Δημήτριο Κάσταρη και το Latin Jazz Collision στις Ηνωμένες Πολιτείες με τους λεγόμενους El Gringo, El Griego Rumbero. Ένα κομμάτι που συνδυάζει την ελληνική παραδοσιακή μουσική και πολύ περισσότερο τις jazz αρμονίες με τη rock.

Βαγγέλη Ντεριβέρα, για αυτό το κομμάτι που τον ακούσαμε, εξαιρετικό έτσι. Βάζει μέσα, θυμίζει progressive rock, θυμίζει, μιλάμε τώρα το Ρινάκι Σουλιώτη σε Σιανούλα, έτσι. Παρέα με τον Σπύρο Εξάρα και με τον Δημήτρη Κάσταρη. Γράφει λοιπόν ο Βαγγέλη Ντεριβέρα σε ένα ενημερωτικό ότι ο Σπύρος Εξάρας έγραψε μια από τις πιο δημιουργικές ενορχιστρώσεις για το τελευταίο ηχογραφικό έργο του ανήσυχου τρομπονίστα Ρέστλεστρο.

saxophonist Δημήτριος Κάσταρης, συνδυάζοντας ελληνικές ρίζες με το λαμπερό jazz rock στυλ της κιθάρας του. Και είναι αλήθεια αυτό το πράγμα, διότι ακούς μέσα τον Πακίτο να μπαίνει με μια κλασική μουσική jazz αρμονία, μπαίνει το jazz rock, μπαίνει ένα πρωτότυπο Latin Mondunio στα 7-8 του Καλαματιανού και είναι ένας εξαιρετικός συνδυασμός. Μπράβο, πραγματικά αυτά είναι από τα ωραία κομμάτια που ακούμε, που μας έρχονται από το εξωτερικό. Και all time classic. Ένα κομμάτι λαογραφίας, αγάπης, αντίστασης. Και ένα κομμάτι που κάθε Ελληνόπουλο το μαθαίνει, και το μαθαίνει να το τραγουδάει και μαθαίνει και να το χορεύει. The Secret Souls, πάμε μια βόλτα μέχρι το Los Angeles.

Hopping. Ήταν 1963 όταν το κομμάτι αυτό ηχογραφήθηκε από την Dionne Warwick στο Μπαρμπάκαρα και Χαλ Ντέιβιτ. Αλλά το έκανε επιτυχία και η Dusty Springfield με το Dusty in Memphis και πάρα πολλά άλλα συγκροτήματα που διασκεύασαν το Wishing and Hopping. Κυρίως το έκανε στη Μεγάλη Βρετανία η Dusty Springfield. Αλλά πάνω σε αυτούς τους ρυθμούς σκεφτόμουν κάποια στιγμή και άκουγα τον Πόντσο Σάντσες, αυτόν τον τεράστιο κονγκέρο και arranger από τη Λατινική Αμερική, με καταγωγή από τη Λατινική Αμερική, καθότι ο ίδιος όμως είναι γεννημένος στο Τέξας και μεγάλωσε βέβαια στην Καλιφόρνια, βάζοντας το Αφροκούμπαν, βάζοντας δηλαδή το σον, το κουβανέζικο, το μάμπο, το τσατσά και τη ρούμπα, έτσι για να μπούμε και λίγο στο κλίμα για το πάρτι του Κόσμος το Σάββατο που μας έρχεται. Πάμε να τον ακούσουμε λοιπόν τον Πόντσο Σάντσες να διασκευάζει εξαιρετικά, τι άλλο, Knock on Wood.

εξαιρετικός κονγκέρο, εξαιρετικός μουσικός. Knock on wood, λοιπόν, από το Raise Your Hand το 2006, όταν το είχε ηχογραφήσει ο μεγάλος Πόντσο Σάντζες το 2007, το ομώνυμο άλμπουμ. Αλλά όταν παίζεις τώρα μέσα με τους φίλους σου, γιατί φαντάσου ότι το Knock on wood το είχε γράψει ο Eddie Floyd και ο Steve Cropper. Όταν λοιπόν παίζεις πάλι το Knock on wood και έχεις τον Steve Cropper και στα πλήκτρα στο Hammond έχεις τον Booker T, νομίζω ότι δεν χρειάζεσαι κάτι άλλο. Και αφού είμαστε που είμαστε στο Τέξας, ξέρετε, με κουρδίζει να ακούσουμε και τον Blake Shelton να τραγουδάει για το Τέξας από το τελευταίο του άλμπουμ, λίγο πριν τις 9.

Probably in Texas από το τελευταίο άλμπουμ του Blake Shelton. Λίγο πριν τις 9 θα μας πάει ένας άνθρωπος που αγαπάει ιδιαίτερα τη τζαζ, ανεξάρτητα αν κάποιοι στην Ιταλία τον έχουν άρρηκτα συνδεδεμένο και η φωνή του και γενικά το φυσικό του με, τον, με την μουσική της soul και την disco και δει τον Barry White. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ο Mario Biondi είναι ένας από τους καλλιτέχνες που κάθε φορά που ανεβαίνει πάνω στη σκηνή, όταν παίζει τζαζ ή όταν παίζει με big bands, νομίζω ότι του ταιριάζει περισσότερο. Και αυτό αποτυπώνεται, αν θέλετε, και στο Strangers in the Night και σε πολλά πολλά άλλα τραγούδια. Μέχρι τις 9 ο Blake Shelton, λάθος, μέχρι τις 9 ο Mario Biondi, και επιστρέφουμε σε λίγο, μην φύγει κανείς.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Μία εκδήλωση, ένα όνομα, μία ιστορία. Το Midnight Streetball έγινε θεσμός. Το Σάββατο 30 Μαΐου θα είμαστε στο Μοναστηράκι. Γιατί το μπάσκετ μπορεί να παίζεται στις τέσσερις γραμμές των γηπέδων, το μπάσκετ με αμαξίδι όμως δεν έχει περιορισμούς. Πάρε την παρέα σου και μόλις βραδιάσει, έλα στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Με φόντο την Ακρόπολη θα γιορτάσουμε την αγάπη μας για τη ζωή και το πάθος μας για τον αθλητισμό. Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο. Συνδιοργανωτής, Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης και Δήμος Αθηναίων. Με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς.

0: μιλάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

There were tears. Αυτή είναι η Μανή. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 6 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου. Παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο. Εδώ από το στούντιο του κόσμου στην Αγία Παρασκευή. They kill the king.

Sam Moore, λοιπόν, The Kill the King, από το 2009-2010, κάπου εκεί. Ένα τραγούδι που δεν το τελείωσε ποτέ όταν έφυγε ο Dr. King, ο Martin Luther King. Έπρεπε να περάσουν 40-45 χρόνια για να ξαναμπεί στο Muscle Sounds εκεί στο στούντιο και να ηχογραφήσει ένα κομμάτι που είχε την ιδέα τότε, αλλά για κάποιο λόγο δεν ηχογραφήθηκε ποτέ εκείνη την εποχή. Ο μεγάλος, ο legend, ο Sam Moore, που επηρέασε γενιές και γενιές μουσικών, και φυσικά με το δίδυμο που όλοι το μάθαμε με τους Sam & Dave μες δεκαετία του 60. Τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι. Καταρχήν, καλώς όρισατε στην παρέα μας όλοι και όλοι εσείς που βρίσκεστε τώρα στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις. Μπαίνετε, στέλνετε καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις. Μας ρωτάτε αν θα είμαστε εκεί και την Παρασκευή. Φυσικά θα είμαστε την Παρασκευή. Θα είμαστε φέτος δύο μέρες και θα είμαστε και την Παρασκευή, γιατί η ξένη η ημέρα με, με το ξένο πρόγραμμα, μία από τις δυνατές ημέρες, Amphitrio, The Big Task και Electro Gucci στις... ψέματα, λάθος, είπα τις 300, αυτό είναι τις 300. Εμείς θα είμαστε στις 30 πάνω κάτω, γιατί θα έχουμε το πάρτι. 29 έχουμε τους Link, Irene Reggate Quartet και Gianluca Petrella Cosmic Renaissance, μην το χάσετε αυτό, από την Ιταλία στις 11 ακριβώς, 29 του μήνα, εκεί θα βρισκόμαστε εμείς την Παρασκευή στην Τεχνόπολη για άλλη μια φορά με το ειδικά διαμορφωμένο βαν του Κόσμος. Περάστε, να πούμε μια καλησπέρα. Μια χαρά θα είναι και είναι ό,τι πρέπει για να δείτε ωραίο live. Ό,τι και να δείτε από τα τρία, και μόνο που μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία. Δεύτερον, γίνονται πάρα πολλά διαδραστικά πράγματα στην Τεχνόπολη. Λίγο που χθες μπόρεσα να τη δω, γιατί είχε τόσο πολύ κόσμο, και στις 12 παρά που έφυγα, γιατί έκλεισε χθες το βράδυ στις 12 η Ρουμπίνη την εκπομπή και τη μετάδοση. Η αλήθεια είναι ότι μεταφέρεται το jazz και εκτός σκηνής με μια πληθώρα παράλληλων δράσεων για μικρούς και για μεγάλους, πάντα με jazz διάθεση. Έχει έκθεση, έχει εξαιρετικό mid market, έχει ξεναγήσεις και εργαστήρια, έχει workshop καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, οπότε καλό είναι να περάσετε μια βόλτα. Και πέραν της οικαστικό εργαστήριο, βλέπω μουσικοκινητικό και θεατρικό εργαστήριο, μεσημέρια, απογεύματα, καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. Μπορείτε να μπείτε μέσα στο site ούτως ή άλλως του athensjazz.com και να δείτε ακριβώς το πρόγραμμα, πάρα πολλές δράσεις. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν προσκλήσεις και για το

Live του West Side Guns στο Floyd την Παρασκευή 29 του μήνα. Ο διαγωνισμός λήγει 28 και έχουμε και προσκλήσεις για την ΚΟΑ στο Θέατρο Μουσικής, στο Μέγαρο Μουσικής πάλι για την Παρασκευή 29 του μήνα. Διαγωνισμός λήγει την Τρίτη. Ψέματα. Έληξε. Έληξε σήμερα. Δεν έληξε, Μπάμπη. Έληξε σήμερα. Ναι. Τρέχει μόνο το live των West Side Gun στο Floyd για την Πέμπτη. Είδατε γιατί. Έχω την αίσθηση μερικές φορές ότι ξεκινάει σήμερα εβδομάδα γιατί χθες ήμασταν στην Τεχνόπολη. Για αυτόν τον λόγο, συγγνώμη, ζητάω. Για την ΚΟΑ δεν δίνουμε προσκλήσεις. Έληξε ο διαγωνισμός σήμερα. Μόνο για το live των West Side Gun στο Floyd για την Παρασκευή. Πάμε να συναντήσουμε το αφεντικό. Girls in Summer Clothes. Ένα κομμάτι που το είπε και ο Springsteen πριν από δύο μέρες. Σε αυτό το tour που κάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα άκρος πολιτικοποιημένο tour του Bruce Springsteen στην Αμερική. Πάντα με τους E Street Band.

καλύτερος μουσικός στο γιουκαλίλι αυτή τη στιγμή στον κόσμο, ο Τζέιμς Ιμαμπουκούρο, μας έρχεται από την Χαβάη, από την Χονολουλού, βάζει την τζαζ, βάζει την blues, βάζει την blues.

Γκρας πολλές φορές στη folk με το γιουκαλίλι του. Εδώ τον ακούσαμε στην τελευταία συνεργασία που ηχογράφησε με τον Θρύλο, τον μεγάλο Mick Fleetwood, τον Fleetwood Mac. Σήμερα είναι και μέρα που έχει επέτειο γενεθλίων, γεννημένη του 48 η Stevie Nicks. Εδώ ακούσαμε λοιπόν τον James Mabukuro με ένα φοβερό σόλο με το γιουκαλίλι, με ηλεκτρικό γιουκαλίλι παρακαλώ, στο Whiter Shade of Pale. Και πάμε μια βόλτα μέχρι τον Ανατολικό Λος Άντζελες. Να συναντήσουμε τον Σωσομάτιο να διασκεδάσουμε.

Η Νάικα και το One Track Mind. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Η Νάικα που, φίλες και φίλοι, θα έρθει στην Αθήνα. Θα έρθει στις 12 Ιουλίου. Θα βρεθεί στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, εκεί που γίνεται αυτές τις μέρες που έχει ξεκινήσει από χθες το 25ο Athens Jazz Festival. Έρχεται λοιπόν η Νάικα. Είναι μία από τις πιο ανερχόμενες και πολύ συζητημένες φωνές στην παγκόσμια μουσική σκηνή, καλοκαιρινή, ό,τι πρέπει, και αυτή τη στιγμή κάνει μπαμ ιδιαίτερα και με το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, με το One Track Mind, αλλά γενικά και με το άλμπουμ της που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κρατάμε λοιπόν και αυτήν την ημερομηνία μαζί με όλες τις υπόλοιπες και φυσικά στις 12 Ιουλίου το καλοκαίρι, ό,τι πρέπει είναι στην Τεχνόπολη, να δούμε την Νάικα. Μια φωνή που έχει δείχνει ότι θα έχει μέλλον μπροστά της και σας λέω, ακούγεται ιδιαίτερα ανεξάρτητα με το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, και ανεξάρτητα από αυτό ανήκει στην σκηνή, αν θέλετε, η Νάικα, έχοντας κτίσει ένα διεθνές κοινό που μεγαλώνει με καλούς ρυθμούς αλλά και με sold out κυρίως στην Ευρώπη και στην Αμερική. Κοίταγα λίγο το πρόγραμμά της και το tour, γιατί είναι και η ίδια σε tour, και εκτείνεται διαρκώς και σε νέες σκηνές αλλά και σε νέες υπήρους. Έρχεται λοιπόν στην Αθήνα. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, ο Μπαμπής Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Και αυτός είναι ο Αντιπάρους.

I'll be waiting. 7 seconds. Αυτό ο ίδιο είναι ο Ντούρ, παρέα με την Νένα Τσέρι. Εμείς πάμε, φίλες και φίλοι, να κάνουμε μια βόλτα μέχρι την Γαλλία. Μέχρι την Γαλλία, που καταγράφηκε χθες ρεκόρ θερμοκρασίας για το μήνα Μάιο στην Γαλλία. Η πιο ζεστή μέρα όλων των εποχών, όπως είπαν χθες, και σήμερα ακόμα πιο ζεστή.

33, 34 και 35 βαθμούς. Ξέρετε, είναι 35 βαθμοί στη Γαλλία. Είναι 45 και στην Ελλάδα. Και με την υγρασία, Φινιστέρ, Μομπιάν, Μάνχη, Μαγέν, Βατέ, όλες τις περιοχές και από το Λίγυρα που βλέπουν τον Ατλαντικό. Δύσκολα, δύσκολα πολύ, πολύ ζεστή. Αυτό είναι η τελευταία συνεργασία single με την Coralie Kleman.

Blank Jones και Coralie Kleman. Μια βόλτα στην πάρα πολύ ζεστή Γαλλία, στην πάρα πολύ ζεστή Μεγάλη Βρετανία και Λονδίνο με 35 βαθμούς. Θερμοκρασίες ιδιαίτερα συνήθιστες τέτοια εποχή και δει στην Ευρώπη. Από ένα λέει θερμικό ρεύμα που επηρέασε τους πάντες και την Ιταλία. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έρθει εδώ αυτή η ζέστη. Απορεί και ο Μπάμπης, απορούμε όλοι μας. Έχει αλλάξει ο καιρός, φίλες και φίλοι. Εμείς όμως με τέτοιες μελωδίες το Σάββατο το βράδυ θα βρεθούμε στο Καζάρτε, στο Παρτί του Κόσμος. Παρέα με τη Ροζάνα Μαελάν.

τι ωραίο τραγούδι. Τι ωραίοι που είναι η χώρα από τη Μεγάλη Βρετανία. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα, τους Hooverphonic. You know

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Σας αφήνω με Όξυπο Πουτσίνο, με Λάμο Μάμνη, Αμαντού Μαριάμ και Φατούμα Ταντιαρά. Ζέτε Παπής Δοκάρος ήταν στον ήχο. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη μέχρι τις 12. Ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Πολλά φιλιά, bye bye.

0: Βάλα.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web

Radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κόσμος. Στους 93,6. 107. Όλος ο κόσμος.

Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τρίτης 26 Μαΐου, πίσω στο στούντιο του Κόσμου. Χθες ήμασταν στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Τώρα αυτό συζητούσαμε με τον Πέτρο Αδάμ. Πόσο ωραία ήταν και πόσο πολύ κόσμο είχε. Είναι μια γιορτή της jazz. Είναι 25 χρόνια αυτό το φεστιβάλ. Γιορτάζουμε και εμείς τα 25 χρόνια του Κόσμου. Σας καλούμε και στο πάρτι μας αυτό το Σάββατο. Στο Καζάρτε. Θα έχουμε εκεί πέρα ένα εκρηκτικό κορίτσι με καταγωγή από την Κούβα που θα είναι με την 11μελή ορχήστρα της. Ράνα Μαϊλάν. Αλλά θα είμαστε στο Athens Jazz Festival και την Παρασκευή 29 Μαΐου. Τρία act κάθε βράδυ, 9, 10 και 11. Ο Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Μπαίνει στα γκουράκι στο μικρόφωνο και τις μουσικές την παρέα για 2 ώρες. Λοιπόν, σήμερα έχει γενέθλια ο Λένι Κράβιτς.

με τίτλο Σαξοφόνο Colossals, εξού και ο Κολοσσός, το 1956. Ένας μουσικός ο οποίος πέρασε από το hard bop στην έντονη jazz. Πολύ αναγνωρίσιμος και από το look του, με τα ωραία του λευκά γένια και τα μαλλιά του, τα μάκη, τα λευκά. Και πάρα πολύ παραγωγικός μέχρι και μετά τα 80.

Είναι αυτά τα τρομερά έτσι τυχαία που συμβαίνουν. Δηλαδή να έχει γεννηθεί σήμερα ο Miles Davis, να πεθαίνει σήμερα ο Σόρι Ρόλινς τη μέρα που γεννιέται ο Miles Davis. Διότι θεωρείται ιστορική και συνεργασία αυτό το βίο.

πριν από περίπου 16 χρόνια, ο πρόεδρος τότε της Αμερικής, Μπαράκ Ομπάμα, είχε απορρίψει ο Σόνι Ρόλινς σε ένα εθνικό μετάλλιο τεχνών. Miles Stones, Miles Davis. 1958, καλή ακρόαση.

Λοιπόν, να παίρνεις Grammy συνέχεια κάθε χρονιά, αυτό δεν είναι τυχαίο. Εδώ μιλάμε για τον Λένι Κράβιτς, ο οποίος σήμερα κλείνει τα 62, αγέραστος, αϊθαλής, ο οποίος από το 99 μέχρι το 2002 έπαιρνε κάθε χρόνο τον Grammy για Best Male Rock Vocal Performance, και εννοείται έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ σε αυτό, γιατί κανείς άλλος δεν το έχει κάνει. Έχει πουλήσει πάνω από 40 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως, και αν είναι εκρηκτικό στη σκηνή, αυτό είναι το λιγότερο. Σήμερα κλείνει τα 51 και φοβερή και τρομερή Lauryn Hill από την παρέα των Fugees, με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο με τον οποίο τραγουδάει, και βέβαια και το μέταλλο της φωνής είναι ιδιαίτερο. Lauryn Hill.

Λοιπόν, σαν σήμερα το 1920 γεννιέται μια σπουδαία Αμερικανίδα μουσικός, μια πολύ ωραία φωνή, η Norma Delores Engstrom. Βεβαίως δεν έκανε καριέρα με αυτό το όνομα. Peggy Lee, έτσι τη γνωρίζουμε όλοι, η οποία ξεκίνησε να τραγουδάει σε ένα ραδιόφωνο μαζί με την ορχήστρα του Benny Goodman, την Big Band. Θεωρείται η βασίλισσα της Αμερικανικής pop τότε μουσικής, με πάνω από 270 τραγούδια. Έπαιξε και στο κλασικό, την κλασική ταινία του Disney, Lady and the Tramp, η Lady και ο Αλίτης, όπου είχε δανείσει τη φωνή της τότε, και βεβαίως έχει πάρει και Όσκαρ. Peggy Lee.

0: Κόσμος 93,6.
1: Están escuchando Radio 420 con Cypress Hill.

Φίλα, τραγουδούσε Γουαντανάμερα μαζί με εγώ και Κλευζίν. Και ξεκίνησε την Παρασκευή που μας πέρασε η μεγάλη περιόδια του Bad Bunny στην Ευρώπη. Δύο συναυλίες στη Βαρκελόνη. Πάει η Λισαβόνα, επιστρέφει στη Μαδρίτη για 10 βραδιές. Μια περιοδία που θα συνεχιστεί σε Γερμανία, Ολλανδία, Αγγλία, Γαλλία, Σουηδία, Πολωνία, Ιταλία. Latin trap και ραγκετών. Να γεμίζει γήπεδα βέβαια.

Και με πολύ χαρά είδαμε τη συνεργασία του David Byrne με τη Μεξικάνη τραγουδίστρια Νατάλια Λαφουρκάδε. Εσφανόφωνο ρεμίξ το Qual es la razón. Διότι θα τον συνοδεύσει αυτό να πορνέ του συναυλία στο Μεξικό. Και από την Νατάλια Λαφουρκάδε στην Αγία Ντομπάσιλα.

Λοιπόν, και από την τρομπέτα εδώ του Ιμπραήμ Αλούφ, να πάμε στο σαξόφωνο του Σόνι Ρόλινς, να θυμηθούμε από το Modern Jazz Quartet No More, μέχρι και τις 11.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Πολύ βραβευμένη η Σουηδή ερμηνεύτρια Ελί και Ελί. Έρχεται 22 Ιουλίου στο Ηρώδιο. Εάν θέλετε να τραγουδήσετε I Follow Rivers, No Rest for the Wicked, και να είτε και το Ηρώδιο για μία από τις τελευταίες φορές που θα γίνουν συναυλίες εκεί, θα κλείσει.

Καλώς ορίσατε στον κόσμο, ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Λένε Κράβιτς, σήμερα κλείνει τα 62. Η μεγάλη του επιτυχία Low, Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπέλη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

Λοιπόν, σήμερα συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση του Miles Davis και με αφορμή αυτό των 100 χρόνων το κόσμος μπαίνεται στην πλατφόρμα Ερτέκο σε συνεργασία με το δίκτυο της Συμπηγίου. Δύο συναυλίες διαθέσιμες για ένα μήνα. Μία συναυλία από το Ελσίνκι του 1967 και τη Μελβούρνη το 1988. Λίγοι καλλιτέχνες κατάφεραν να αλλάξουν την πορεία της μουσικής. Μεταξύ αυτών βεβαίως ο Miles Davis, που για πάνω από 5 δεκαετίες ήταν πρωτοπόρος, επαναπροσδιορίσε την jazz, διότι και επηρέασε πολλούς μουσικούς και δημιούργησε πολλά έργα τα οποία σημάδεψαν βεβαίως τη μουσική, αλλά πέρασε από την cool jazz, μόντα λίφος, ηλεκτρονικός πειραματισμός, fusion περίοδο. Επειδή λοιπόν εμείς γιορτάσαμε βεβαίως το Miles Davis, κάναμε και ειδικά αφιερώματα, δύο συναυλίες που βρίσκεται μόνο στην πλατφόρμα του Ερτέκο.

Λόρεν Χιλ εδώ τραγουδούσε με ένα Σιμών, Feeling Good, σε ένα άλμπουμ Revisited, ένα Σιμών, η σπουδαία τραγουδίστρια των Φουτζής κλείνει σήμερα τα 51. Και από τη Λόρεν Χιλ στην Μπέγκι Λι. Η οποία έχω γράψει πάνω από 1000 μάστερς τραγούδια, Jazz Standard. Well, right. Όπως αυτό το καταπληκτικό, okay. All right, okay, you win, I'm in love with you.

Μάθα Σακλέι μαζί με τους Επάρα από A Beautiful City και Holly Golightly. Θέλει λίγο εκδίκηση. My Get Back. Από τελευταία τους άλμπουμ με τίτλο Look Like Trouble.

Μία ηχογράφηση του 1972, Red China Blues. Αυτός είναι ο Miles Davis, ο οποίος έχει κυκλοφορήσει το Get Up With It. Χρησιμοποιεί το υλικό από session της περίοδου 1970-1974. Ηλεκτρικά ενισχυμένη η τρομπέτα του. Ο Lester Chambers στη φυσαρμόνικα, Cornel Dupree στην κιθάρα, Michael Henderson στον μπάζο, Al Foster και Bernard Purdy στα drums και James Matt Mista percussion. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν δύο συναυλίες στην πλατφόρμα του Ερτέκο σε συνεργασία με το δίκτυο της CBU για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Miles Davis.

Ακούτε αποκλειστικά εδώ στον κόσμο την τελευταία δουλειά της Αλκιόνης, Μαρίας Λατράν, το κανονικό της όνομα. Small Philosophy, ένα καταπληκτικό άλμπουμ, έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ. Και χτες το βράδυ απολαύσαμε Σταύριο Λάντσα με το κουρετέτο του. Μα είναι μωρικό, δεν ήταν καταπληκτικός. Για περίπου μια μισή ώρα επί σκηνής. Αλλά και βεβαίως και η Greek Cooking Band.

2 εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπέλη Σταγκουράκη. Θα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος ήταν εδώ και φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Miles Davis για το κλείσιμο. It's only a paper moon.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
3: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Cosmos 93.6.
7: Cosmos 93.6.
8: 93.6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
7: La Casa de la Costanza.
6: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaonaki à la sélection musicale.

αγαπημένα του JJ Cale, αυτό εδώ το οποίο έρχεται εντελώς μεταμορφωμένο από τον Harry Max που βάζει ψυχή και σώμα σε αυτήν εδώ τη διασκευή. Ηχογραφεί στην Dog My Cat Records, παρακαλώ, πίσω στο χρόνο και τα δίνει όλα στο Καπιλάνο Θέατρο πίσω στις 28 του Ιούνιου του 2010. Αυτές οι μουσικές είναι που θα μας φέρουν κοντά και θα μας κρατήσουν συντροφιά, είναι που θα μας ανοίξουν τον οίκο μας για να αντέξουμε. Καλώς ήρθατε στην παρέα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας.

www.cosmosradio.gr εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εμείς δεν πάμε μακριά. Με τον Jeff Coffin θα ασχοληθούμε και θα βρούμε τους ορίζοντές μας. Αυτό μετράει για αυτόν που εδώ καλεί πολλούς και εκλεκτούς για να παίξουν μουσική. Ο Keb Mo είναι εδώ, ο Victor Kraus, ο Ryoko Suzuki, αλλά και ο Keb Mo που φτιάχνει αυτό το γελί Gis-Chi. Jeff Coffin, Only the Horizon, πίσω στο 2024, το ηχογραφεί στην Ear Up Records.

Τσιμπατέκο ανοιχτό, μας ακούτε ό,τι ώρα το θελήσετε. www.cosmosradio.gr εκεί από παντού. Και εδώ το ποταμάκι έρχεται σιγανό σιγανό. Αυτά τα ποταμάκια εννοείται δεν τα φοβόμαστε, απλώς τα ακούμε. Έχουμε να κάνουμε με την καινούργια δουλειά του Blend Miskin αλλά και του Πάνου Δημητρακόπουλου, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους και φτιάχνουν αυτό το καινούργιο άλμπουμ με τίτλο The Two and the One. Μέσα σε αυτό το χρόνο το κυκλοφορεί, συνεργάζεται με τον Πάνο Δημητρακόπουλο και εμείς ακούμε το συγκλάκι που έρχεται από αυτόν τον σπουδαίο παραγωγό. River Silent.

πολύ ωραία, σε αυτά που βρίσκουμε με δυσκολία είναι και αυτό εδώ που έρχεται από τη δημοκρατία της Γουινέας Μπισάου, ο Θεός να την κάνει. Στη Δυτική Αφρική βρισκόμαστε και συνορεύουμε με τη Σενεγάλη, εξού και η μελωδία. Εδώ η Hot Miula Plus εξωτερικεύει μια ηχογράφηση η οποία έρχεται από τον Χωσέ Κάρλος Βάρτς, αλλά και τους Le Cumbiana Jazz. Ένα κομμάτι με τίτλο «Να Κολόνια» από την Hot Mule, η οποία διανέμει τις μουσικές.

Γουαδελούπη με τον Ερικ Κοσάκ και ό,τι να είναι. Είναι το κομμάτι που έρχεται. Γουαδελούπ, il est mes amours. Γουαδελούπ.

γαλλική επικράτεια και στον επόμενο τόνο. Και εδώ ο Κριστόφ Μαέ παίρνει τα ενία, αλλά έχει στο πλευρό του μια μεγάλη αγάπη, αυτή τη Αμαντού και του Μαριάμ. Για αυτήν γράφει. Version acoustic και η αγάπη.

αυτές οι μικρές μουσικές σίγουρα μας κάνουν να αντέχουμε. Ο Τεόφιλο Τσάντρ είναι εδώ γι' αυτό και το κομμάτι που φέρνει από το Emotional Lamour.

Στις μικρές λεπτομέρειες έρχονται και αυτές εδώ οι συνεργασίες που γίνανε μεγάλες ιστορίες. Οι Παπκάλιζαν Ρεμπέκα έρχονται από το βορρά να συναντήσουν ποιον, τον τεράστιο Τιμπάου Ταβάρες. Έτσι προκύπτει αυτό το Infelicidad που έφτιαξαν μαζί.

καρτόλα πάλι. Εντελώς μοναχικός τύπος. Έφτιαχνε τις μελωδίες μόνος του. Και αυτή μία από τις καλύτερες. Καρτόλα και βεβαίως φτάσαμε στη Βραζιλία. Preciso mi encontrar είναι το κομμάτι.

Λείπουν οι ωραίες φωνές, λείπουν οι ωραίες ψυχές. Τιμάμε τις ψυχές ακούγοντας τα τραγούδια τους και η Σεζάρια Εβόρα άφησε γερό αποτύπωμα στην Αγγόλα.

0: Το φάδο ποτέ δεν ξεπεράστηκε και εδώ η εξαίρεση επιβεβαιώνει τον κανόνα. Ένα φάδο παγκέμ, ο Κουάρτο, από την Καρμίνιο στην Πορτογαλία.
1: Με

Που ταξιδεύει είναι αυτό με τίτλο «Πάρκο Νέγκρο», για μια γυναίκα που αγάπησε έναν ναύτη και πίστεψε σε αυτόν, αλλά αυτός δεν γύρισε ποτέ. Ηχογραφείται πίσω στο 1954 από την υπέροχη Αμάλια Ροντρίγκες.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

δεύτερη ώρα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς ήρθατε στις διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς με τα τραγούδια μας. Alter Echo και ο Gitkin να δίνει την καινούργια δισκογραφική εργασία.

είδατε αν μόλις τώρα συντονιστήκατε. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τον ήχο, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει τις μουσικές και ένας παράδεισος έρχεται από τον Tag Lie, αλλά και τον Alan Lomax σε αυτό το

κομμάτι είναι του Bob Marley, αλλά εδώ οι κόρες έρχονται να το τραγουδήσουν με τη δική τους ψυχή. Slave Driver από τις Our Native Daughters, που δεν είναι άλλες, από την Rihanna Giddens, την Leila Makala και την Alice Russell.

Τάιτι φτάσαμε στη Βραζιλία και η μελωδία παραμένει ίδια. Μην ανησυχείς, το κομμάτι δεν αλλάζει. Οι γλώσσες μπορεί να αλλάζουν. Merci bon Dieu αυτή τη φορά. Μην ανησυχείς, το κομμάτι δεν αλλάζει. Οι γλώσσες μπορεί να αλλάζουν. Merci bon Dieu αυτή τη φορά.

Οι The Knox κάναν ωραία δουλειά σε αυτό το Brazilian Soul. Εδώ προκύπτουν και οι Sophie and Tucker, οπότε ακούμε τη διαφορετική acoustic bossa version.

εσύ που είχε σκάσει αυτή η μπόσα, η γαλλική μπόσα, French Bossa Nova και όλα Jim Fleck παρέα με τον Οπινάρ. Απ' τα περσινά, ωραία.

σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για την ακρόαση. Ευχαριστούμε για τη διαδρομή. Εδώ θα είμαστε πάλι αύριο, τα μεσάνυχτα, στον οίκο που αντέχει στον κόσμο μας. Καλό ξημέρωμα.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Κόσμος Radio.gr.